0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Λέει,

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Ολλανδία, αυτοκίνητα Γερμανία, τα ρούχα από Ιταλία, κονιάκ από τη Γαλλία, μοντέλα από Σουηδία, παπάδες από Ολλανδία, κονέ μου από την Αλβανία, Αλκαπώνε φορολογία.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

ελπίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα. Μα εσύ δεν μοιάζει με κανέναν. Από που πειρασίσουν αντράκι. Από 12 χρονών παιδάκι κουβαλούσε σούστες μέσα στο κουκάκι. Κανένας δεν νοιάζεται, έλεγες και έλεγε

0: παγκίδα. Όπου σε χάσα σε βρήκα, σε μία ακόμα σελίδα.
1: Ό,τι είναι να γίνει ας γίνει, ό,τι είναι να σβήσει θα σβήσει. Κι ό,τι επιζήσει, ό,τι είναι να μένει εκεί θα επιμένει. Σπίθα να μένει κι αγριμή. Εδώ που ο χρόνος περσαριερά, ρητίδες στα μέτωπα βάζει. Ό,τι αγάπησα μ' αρπάζει. Κατηγορεί και

0: Plus 99,4.
1: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Burgh παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

Στο Σανέστη, φίλες και φίλοι του Φλάς 99 και 4, άλλη μια πρωινή παρέμβαση μαζί σας. 13 Μαΐου σήμερα, 8 και 3 πρώτα λεπτά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9.

Ηλιόλουστη η σημερινή ημέρα, αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό από το απόγευμα όπως μας πληροφορεί εδώ η Έμι. Ας απολαύσουμε λοιπόν την ημέρα με όλες τις ειδήσεις, όσο ευχάριστες ή δυσάριστες κι αν είναι.

Βλέπω και στο εορτολόγιο εδώ, σήμερα γιορτάζουν οι Γλυκερίες και οι Σέργοι. Να τους ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά. Βέβαια, εκτός από το εορτολόγιο βλέπω και διάφορα από το πρωτοσέλιδο εδώ και θα αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, μπορούμε να πούμε, το οποίο και

πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα, ακόμη τηρείται σιγή νυχθείως, είναι η αλήθεια. Αυτό το θέμα, το πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει, θα έχουμε τη δυνατότητα να το σχολιάσουμε και να το αναλύσουμε με τον δεύτερο καλεσμένο μας, τον οποίο θα έχουμε τον κύριο Κώστα Μελετιάδη μετά τις 8.30. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, όπως λέω, και θα πρέπει άμεσα η Ελλάδα να αντιδράσει. Σε άλλο θέμα της δημοκρατίας που μπορούμε να σχολιάσουμε, σε απόγνωση αγρότες πληρώνουν τα σπασμένα του σκανδάλου του ΠΚΠ, επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν παγώσει. Την ώρα που ύπαιθρος υποφέρει, ο Σχοινάς έστησε επικοινωνιακό σόου για να καταγγείλει επιτιδίους. Πραγματικά αυτό είναι άνω ποταμών. Καταγγέλνουν λοιπόν επιτίδιους. Ποιοι είχαν 7 χρόνια τουλάχιστον, αναφερόμαστε στη σημερινή κυβέρνηση, για να ελέγξουν αν υπάρχουν επιτίδιοι ή όχι? Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, που δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ελέγξει τους επιτίδιους, έρχεται τώρα να κουνήσει το δάχτυλο και να το παίξει ο τιμωρός. Και όπως γράφει λοιπόν εδώ η Δημοκρατία και όπως διαβάζουμε και από άλλα αγροτικά site, είναι παγωμένα πάνω από 800 εκατομμύρια. Αυτά τα 800 εκατομμύρια είναι ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία δικαιούνται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμια, λύση κλπ. Κλπ. Τα οποία δεν έχουν δοθεί εγκαίρως όταν πρέπει. Ανταυτού έγινε μια συνέντευξη τύπου, θα μπορούσαμε να την πούμε, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, και όρισαν ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτά τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα είμαστε λοιπόν εδώ να προσέχουμε το συγκεκριμένο το θέμα, την εξέλιξή του, και να δούμε το αν θα δικαιωθούν, μάλλον αν θα είναι συνεπείς σε αυτά που εξήγηλαν. Στο κεντρικό θέμα της δημοκρατίας γράφει εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπλυτε κέρα την εθνική οικονομία. Απολύτως λογικό. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από γεραπετρίτη δένδια. Γύρονται μείζωνα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και φύλαξη των συνόρων μας, το χρονικό των προκλήσεων του φιλότουρκου Κιέβου. Αλέξανδρος Στάρκας μετά το θαλάσσιο ντρόουν καταφάνηκε λογαριασμός 600 εκατομμυρίων ευρώ. Άλλο τεράστιο θέμα το συγκεκριμένο, το οποίο θα μπορούσε να έχει πάρα πολλές και δυσάρεστες εξελίξεις για την πατρίδα μας, εάν συνέβαινε κάτι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γύρευε το ντρόουν το ουκρανικό στα δικά μας χωρικά ύδατα και ποιος ήταν ο στόχος του. Κάποιοι λένε για μια ρώσικη νιοπομπή. Μένει και αυτό το θέμα να το δούμε και θα δούμε αν θα προλάβουμε να το συζητήσουμε και αυτό σήμερα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Μελτιάδη.

0: Και αφού λοιπόν σχολιάσαμε και για τον drone και για τον νόμο ο οποίος πρόκειται να ψηφιστεί από την Τουρκία και για τα προβλήματα που συνεχίζονται του πρωτογενούς τομέα, να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον αγαπητό Γιάννη Αποστολίδη, το δημοσιογράφο του Σκιάθος Channel. Χριστός Ανέστη, αγαπητέ Γιάννη.
1: Αληθώς Ανέστη, Ιωάννη, Γιάννη μου, καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά. Σχολιάζαμε εδώ τώρα τα του πρωτογενού τομέα και λέω τώρα θα σχολιάσουμε με τον αγαπητό Γιάννη, τον κύριο Αποστολίδη, και τα του τουρισμού, ο οποίος μπορεί να μας πει κάποια πράγματα τα οποία αφορούν εκεί την περιοχή του. Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, ναι, και την ευρύτερη περιοχή.
1: Ωραία, ωραία.
0: Δεν ξέρω από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε, σου δίνω εγώ την μπάσα.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να αναφέρουμε ότι στις Κοράδες γενικά, στη Σκιάθο, έχει ξεκινήσει και έχει έρθει το πρώτο αεροπλάνο. Έχει έρθει τέλη Μαρτίου, ήρθε το πρώτο αεροπλάνο στη Σκιάθο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 20.

0: 1939 ήταν τη CGJet από την Αγγλία. Αυτό το αεροπλάνο έφερε γύρω στα 150 άτομα. Έφερνε και διατηρήθηκε μέσα και στο Απρίλιο. Δηλαδή είχαμε μία πτήση την εβδομάδα από Αγγλία όλο τον Απρίλιο. Τώρα φυσικά έχουμε ανοίξει οι πτήσεις. Έχουμε πάρα πολλές στη Σκιάθο, στις Ποράδες. Φτάνουμε γύρω στις 8 με 10 πτήσεις την εβδομάδα, το οποίο είναι γεμάτες, αν αναφέρω. Προχθές, να αναφέρω ένα πολύ σημαντικό σημείο, έγινε η πρώτη πτήση στη Νέα Αγίαολο, στο νομό Μαγνησίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η πρώτη πτήση προχθές έγινε από το Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Έφερε 157 άτομα. Και το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πτήσεις για την Νέα Αγίαολο, μιλάω, από την Γερμανία, τουρίστες από την Τσεχία, από την Γαλλία, από την Πολωνία και από το Βέλγιο.
1: Να κάνω μια ερώτηση εδώ πέρα. Σε σχέση με πέρυσι η σεζόν άνοιξε πιο νωρίς ή είναι στα ίδια?
0: Φέτος εμείς στη Σκιάθο άνοιξε πιο νωρίς αυτή τη σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Σκιάθο. Άνοιξε δηλαδή 29, όπως ανέφερα, 29 Μαρτίου. Ήταν το πρώτο αεροπλάνο, όπως ανέφερα, που ήρθε από την Αγγλία. Στα 16 χρόνια που είμαι εδώ στις Ποράδες, στη Μαγνησία γενικά, η σεζόν ξεκίναγε το Μάιο. Την έχουμε μακρύνει λίγο, την έχουμε πάλι πιο μπροστά τη σεζόν και την έχουμε και μακρύνει κιόλας.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά να ρωτήσω ποιος ήταν ο υπεύθυνος για αυτή την αλλαγή, τη θετική αλλαγή.
0: Κοιτάτε να δει. Αυτά τα πράγματα γίνονται πρώτον από το Δήμος, από τους Δήμους, από τους φορείς και μετά από τους επιχειρηματίες. Μια συνεργασία μεταξύ φορέων Δήμου και επιχειρηματιών μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι δεν καθόμαστε και το χειμώνα περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι. Δουλεύουμε το χειμώνα. Από ό,τι γνωρίζω στη Σκιάθο, ο Δήμος μαζί με τους επιχειρηματίες, την Ένωση Ξενοδόχων και επιχειρηματίες ασχολούνται και το χειμώνα. Πάνε στις εκθέσεις στο εξωτερικό. Ανοίγουν πτήσεις από άλλα κράτη. Δηλαδή ήδη από πέρσι έχουμε ανοίξει τη Γαλλία, τη γαλλική αγορά. Έχουμε κόσμο από Γαλλία. Γενικά έχουμε κόσμο από όλη την Ευρώπη και ο οποίος έρχονται και από τα Βαλκάνια και πάρα πολύ φυσικά Εγγλέζοι και Ιταλοί, ειδικά τον Αύγουστο Ιταλοί έχουμε πάρα πολλούς Ιταλούς. Αλλά και αυτοί μην νομίζετε, εντάξει, υπάρχει ένα κόστος επειδή το ευρώ όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν έξοδα και αυτοί τα έχουν περιορίσει λίγο. Να φανταστείτε η περσινή σεζόν εκεί που έρχονταν 15 μέρες, έρχονται μια εβδομάδα. Δηλαδή είχαμε μια στο κομμάτι αυτό. Πέσαμε με την έννοια ότι πέσαμε. Εκεί που ήμασταν 15 μέρες που έρχονταν ο ξενός τουρίστας, μερικοί έρχονται για 15 μέρες γιατί έχουν κάποια άνεση οικονομική. Άλλοι έρχονται για μια εβδομάδα. Αλλά εντάξει, εμείς η περσινή σεζόν ήταν πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Και από ό,τι συζητάω, στα ίδια επίπεδα θα πάει, όπως συζητάω με τους επιχειρηματίες. Δηλαδή εκεί υπολογίζουν και εκεί έχουν κοστολογήσει τις αφήξεις στα ξενοδοχεία τους. Επίσης, θετικό στοιχείο για τη Σκιάδο είναι και μια καθημερινή προσέγγιση που γίνεται μέσω της Κατερίνης, οι οποίοι έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες από την Κατερίνη μέσω λεωφορείων. Δηλαδή ξεκινάνε το πρωί, πολύ πρωί φυσικά, υπάρχει μια εταιρεία η οποία με λεωφορεία τους κουρεύει. Εδώ γίνεται χρόνια αυτό, έτσι. Δεν γίνεται τώρα.
1: Αυτές οι εκδρομές, αγαπητοί Γιάννη Αποστολή, είναι ημερήσιες.
0: Ημερήσια, ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, αυτές οι ημερήσιες, οι εκδρομές ξεκινάνε όπως ανέφερα από την Κατερίνη με λεωφορεία, η οποία πάνε σε ένα σημείο κοντά στην Αχίαλο, σε ένα ψαροχώρι εκεί κοντά στο νομό Μαγνησίας. Εκεί υπάρχουν κάποια καράβια, μια εταιρεία άλλη, η Elizabeth Cruiser του κυρίου Δημητρίου, οι οποίοι τους παίρνουν και καθημερινώς έρχονται γύρω στις 11 η ώρα το πρωί που προσεγγίζουν το λιμάνι της Σκιάθου. Εκεί κατεβαίνουν κάτω. Φυσικά οι άνθρωποι είναι από τα Βαλκάνια. Φανταστείτε, έχω δει και Ουκρανούς. Όχι άντρες, γυναίκες. Έχω δει και Ουκρανούς. Ναι, πέρσι δηλαδή είχα δει και Ουκρανούς, Πολωνούς, Σέρβους, όλα αυτά τα μπλοκ, Ρουμάνους, οι οποίοι με ταμπελάκι, με σημαία, καταλαβαίνω, και με ξεναγούς, τους ξεναγούνε στο Μπούτσι, στο σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάδη, τους αφήνουν στην αγορά, μπορεί να πάνε για φαγητό το μεσημέρι και μετά γύρω στις 2-2.30 τους παίρνουν και τους πάνε στις θρηλυκές κουκουναριές, στην παραλία των κουκουναριών.
1: Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ κάτι θετικό γίνεται, όπως μας ανέφερες και πριν, σε συνεργασία ιδιώτες με τους φορείς έχουν κάνει κάτι θετικό. Βλέπουμε, τουλάχιστον ακούμε από τα χείλη σου, αγαπητέ Γιάννη Αποστολίδη, ότι υπάρχει μια κινητικότητα μεγαλύτερη. Έχουν δουλέψει όμως και είναι θετικό επιτέλους να ακούμε κάποια φορά ότι συνεργάζονται οι Έλληνες για να πετύχουν κάτι θετικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχει αυτό το θετικό, έτσι, η θετική προσέγγιση και η οποία αυτή γίνεται και στη Σκούπελο. Δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος με τα καραβάκια, ναυλώνει και για ημερήσιες εκδρομές στη Σκούπελο. Εμείς φυσικά εδώ στη Σκιάδο έχουμε γύρω στα 30 καραβάκια παραδοσιακά που διαργανώνουμε και εμείς από εδώ για τη Σκούπελο και για την Αλόνισο, έτσι. Δεν αφήνουμε τα νησιά, έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, όπως σας ανέφερα, ότι έρχονται για 15 μέρες και μια εβδομάδα. Και εντάξει, τη μία μέρα μπορούν να δημιουργήσει διαδρομή τους να την πάνε στη Σκόπελο και στην Αλόνισο. Φεύγουν και από εδώ καραβακιά για να πάνε στη Σκόπελο και στην Αλόνισο, έτσι, με 10 ώρα το πρωί. Και αυτή η ημερήσια 17 το απόγευμα έρχονται.
1: Είναι κάτι, είναι κάτι το οποίο λείπει, κάτι το οποίο θα χρειαζόταν εκεί η περιοχή, ώστε να βαθμιστεί και άλλο τουρισμός, να, οι υπηρεσίες προς τους επισκέπτες να γίνουν ακόμα καλύτερες, είναι ναι. Τα καραβάκια, τα μεταφορικά, είναι κάτι το οποίο έχετε...
0: Αυτό που είναι σημαντικό για το χειμώνα είναι ότι έχει ένα καράβι. Αυτό, δηλαδή, το καράβι που έρχεται, γιατί θέλει κάποιος για να πάει να κάνει εξετάσεις στο Βόλο, είναι υποχρεωμένο να κάτσει για 2 μέρες. Καταλάβατε, αυτό είναι, γιατί το καράβι φεύγει από εδώ το πρωί γύρω στις 3 το μεσημέρι και φτάνει στις 7. Πρέπει να κοιμηθεί μια μέρα εκεί ο πολίτης της Σκιάθου ή της Σκοπελίου, της Σκοπελίου, της Σαλονίσου, με αποτέλεσμα να πάει την άλλη μέρα το πρωί να κάνει τις εξετάσεις του και αν προλάβει το καράβι και φύγει, θα μείνει κι άλλο ένα βράδυ και θα πάει, δηλαδή στην ουσία είναι ένα κόστος πολύ μεγάλο, δηλαδή για τους κατοίκους των σποράδων που θα πάνε να επισκεφτούν ένα νοσοκομείο, ένα γιατρό στο Βόλο.
1: Έχει γίνει κάποιο αίτημα, αγαπητέ Γιάννη, για να αλλάξει αυτό το καθεστώς, να βάλουν κι άλλο δρομολόγιο, ας πούμε?
0: Το καλύτερο ήταν να βάλουν και ένα δρομολόγιο που να ξεκινάει το πρωί από την Αλόνισο το χειμώνα. Δηλαδή να ξεκινάει το πρωί, να παίρνει το πρωί όλους και να τους πηγαίνει και να κάθονται τουλάχιστον μία μέρα, θα κάθονται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάθονται. Να κάνουν μια δινεκτερεύση. Έχουν κάνει αιτήσεις, έχουν κάνει μιλίες, οι δήμαρχοι, ώστε να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Πάντως αυτό το θεματάκι είναι το χειμώνα. Τώρα το καλοκαίρι θα μπουν και άλλα καράβια και γρήγορα.
1: Προφανώς, επειδή υπάρχει κίνηση, αλλά ναι.
0: Ναι, ναι, θα μπει και το Δελφίνι, το οποίο καλύπτει και αυτό, αυτή τη διαδρομή, γιατί το Δελφίνι μένει στην Αλόνισο το πρωί και το αποτέλεσμα να καλύπτει σε 2 ώρες τρεις την Αλόνισο στο Βόλο, να πάει οι κάτοικοι των νησιών αυτών να πάνε να επισκεφτούν για το νοσοκομείο. Αλλά αυτό είναι το μόνο το καλοκαίρι, έτσι.
1: Επιμένω λίγο εδώ, γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές βαρύγδουπες δηλώσεις για το δημογραφικό, για το τι θέλουμε να κάνουμε στην περιφέρεια, πώς να την αναπτύξουμε κι άλλο. Αλλά βλέπουμε ότι απλά καθημερινά πράγματα που θα μπορούσαν να λυθούν πανεύκολα, όπως αυτός με τις μετακίνησεις, το οποίο θα ουθούσε και κόσμο να επιστρέψει σε τέτοιες περιοχές, βλέπουμε ότι δεν γίνονται. Γι' αυτό επιμένω και ρωτάω, αγαπητέ Γιάννη.
0: Ναι. Έχουμε μείνει εκεί. Έχουμε μείνει στάσιμοι σε αυτό το θέμα, μπορώ να πω, Γιάννη μου. Έχουμε μείνει στάσιμοι. Αυτό το θέμα μου το λένε όλοι οι κάτοικοι, ότι το χειμώνα, δηλαδή, είναι το ζόρι. Τραβάνε μεγάλο ζόρι το χειμώνα, γιατί οι δύο διενεκτερεύσεις είναι ένα μεγάλο κόστος.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν και την ανάγκη να πάνε και στο γιατρό, για την ψυχολογία, καταλάβεις τώρα.
1: Έτσι.
0: Ότι δεν είναι και σε καλύτερη τους όταν επισκέφτεις ένα γιατρό, με αποτέλεσμα να το κόστος να επιβαρύνει όλη αυτή τη κατάσταση. Ευελπιστώ να αλλάξουν το Υπουργείο Ναυτιλίας να σκεφτεί αυτό το ζήτημα πιο κοντά και να υπάρχει μια κατάλληλο μέσο ώστε να τουλάχιστον να περιοριστεί σε μία μέρα.
1: Εγώ να συμπληρώσω, όχι μόνο να το σκεφτεί, αλλά και να το υλοποιήσει κιόλας. Εκτός από το να το σκεφτεί. Πάμε λίγο, αν θέλεις, να σχολιάσουμε και για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, γιατί είναι αρκετοί που δεν γνωρίζουν εκεί την περιοχή, το τι έχει να προσφέρει στον επισκέπτη. Και μιλάμε τι είδους τουρισμό προσφέρει το κάθε νησί, κάθε περιοχή.
0: Ναι, ναι. Η Σκιάθος... Φυσικά έχει το αεροδρόμιο και εντάξει, είναι πολύ εύκολο προσβάσιμο, έτσι, δεν το συζητώ. Είναι ένα θετικό σημείο το αεροδρόμιο, να το ξέρετε αυτό, γιατί η Σκιάθος προσεγγίζει κόσμο από όλο τον κόσμο. Έχω δει ανθρώπους που στην Ελλάδα δεν τους βρίσκει, στην Αθήνα, στο ξέρω, στο Πασαλιμάνι και εκεί. Εδώ έρχονται γιότ από όλο τον κόσμο. Ξεκινάει ένα γιότ να έρθει, δηλαδή, από την Αγγλία, από την Αμερική, για να έρθει στη Σκιάθος. Και βλέποντας τη διαδρομή, λέω, καλά ρε παιδί μου. Έχει περάσει, να πούμε, όλο το Ιόνιο. Έχει περάσει από την Αθήνα, από κάτω από το ορμό Αττικής, έρχεται κατευθείαν εδώ. Τόση καψούρα έχουν με τις μοράδες. Εδώ πέρα έχουν πάρα πολλές παραλίες. Είναι το θετικό αυτό, είναι ήρημα τα νερά, είναι ησικά. Με αποτέλεσμα είναι οι οικογένειες αυτές, οι οποίες δεν θέλουν τον κυκλαδυτικό αέρα. Ζητούν κάτι ήρεμα νερά, ώστε τα παιδιά να πέσουν στα θαλάσσια σπορ και τα λοιπά. Εντάξει, είναι 67 παραλίες που έχει Σκιάθος, είναι που λένε πισίνες, έτσι, δεν είναι...
1: Μία
0: δεν
1: και μία.
0: Καιρό. Ναι, ναι. Και στη Σκόπελο έχουν μια 15-20, το ίδιο επικρατεί και στη Λαδόνισο. Είναι το κομμάτι αυτό που είναι ήρεμα τα νερά. Μπορεί, δηλαδή, τα νερά, τα ήρεμα προσεγγίσουν πολύ κόσμο. Και οι παραλίες, οι αμμουδιές, αυτό είναι, δηλαδή, και από την Εύβοια έρχονται, οι μερίσια καραβάκια, όχι τώρα, αλλά το μάθουν στο καθημερινό, ώστε να έρθουν και αυτοί οι μερίσιο να κάνουν τον μπάνιο τους. Οι γαραλίες είναι αμμουδιές όλες. Υπάρχει ο θρησκευτικός, να επισκεφτούν...
1: Πες μας δύο λόγια, δηλαδή, για τον θρησκευτικό. Τι μπορούν να επισκεφτούν?
0: Ναι, έχει δύο μοναστήρια. Το ένα είναι πολύ παλιό, είναι το 18ο αιώνα, είναι η Παναγιά Εικονίστρια. Η πολιούχος του νησιού, είναι η μόνη της η εικόνα της Παναγίας, είναι σε νεαρή ηλικία, δεν κρατάει το Χριστό. Τη βρήκε ο μοναχός Σιμεών το 1656, το 16ο αιώνα, όπως ανέφερα, μέσα στο δάσος της Σκιάθου, όταν άναβε ένα φως για πολύ καιρό, και όταν αυτό το φως μέσα στο δάσος έψαχνα να δει τι ήτανε, αυτό το φως δεν εμφανιζόταν για κάποιο σκοπό. Ενώ το έβλεπε, μετά όταν πήγαινε κοντά δεν το έβλεπε. Μετά από πνηστία, προσευχή και όλα αυτά τα εκκλησιαστικά θεολογικά που κάνουν οι μοναχοί, τον αξίωσε ο Θεός και μια μέρα αυτό το φως είδε την εικόνα της Παναγίας.
1: Μάλιστα.
0: Να κρέμεται πάνω σε ένα δέντρο. Αυτή είναι η πολιούχος του νησιού, είναι η Παναγιά Εικονίστρια, που γιορτάζεται μέσα στο καλοκαίρι η έβρεση της εικόνας. Ένα είναι αυτό το μοναστήρι.
1: Το καλοκαίρι πότε γιορτάζεται, Γιάννη?
0: Αρχές Ιούλη.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη εβδομάδα του Ιούλη, που έρχεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καρκίδος, πάντα βρίσκεται εδώ. Ο Θεοπέλαστος Επίσκοπος Σκοπέλου, έρχεται παρόν, και πέρσι είχαμε και τον σεβασμό του Μητροπολίτη Καρπενησίου.
1: Υπάρχει.
0: Πρόπερσι είχαμε τον Θεοδόρο του Επίσκοπο Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Τον Φιλόθεο. Μαζί με τον Μητροπολίτη Κορυθού που κοιμήθηκε. Μας έχουν πάρα πολύ κόσμο την ημέρα. Είναι η γιορτή της, η έβρεση της εικόνας. Και άλλο ένα μοναστήρι που έχουμε είναι η Παναγία του Ευαγγελίστριας, που είναι και αυτό στο βορεινό σημείο της Κιάθου, κοντά στο κάστρο. Να κατατοπίσω λίγο τον κόσμο, δεν είναι στη νότια πλευρά, είναι στη βόρεια πλευρά. Εκεί, και αυτό είναι μέσα σε δάσους, εκεί το έχει φτιάξει ο Άγιος Νίκονα. Θεωρείται ένας από τους κολυβάδες πατέρες που είχαν φύγει την εποχή από το Άγιο Όρος, λέγοντας ότι τα μνημόσυνα πρέπει να γίνουν το Σάββατο, με αποτέλεσμα υπήρχαν κάποιοι πατέρες μοναχοί εκείνη την εποχή που φύγανε από το Άγιο Όρος και πήγανε σε διάφορα νησιά της πατρίδας μας. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άγιος Νίκων, ο οποίος ήρθε στη Σκιάθο και έκανε τον μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Αυτά είναι δύο πολύ θετικά στοιχεία.
1: Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Ο τουρισμός, ο θρησκευτικός αποτελείται κυρίως από Έλληνες ή έχουμε και ομόδοξους λαούς, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους?
0: Ναι, οι οποίοι... έχουμε όντως. Έρχονται και Ρουμάνοι και Σερβοί. Από αυτά κάτι και Βουλγαροί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τα μοναστήρια και ξένοι φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να πω. Στο καλό ένα μέρος είναι καλό για την Παναγία Εικονίστρια. Δίπλα έχουμε ένα σύλλογο, κάτι ο Δήμος έχει φτιάξει για τα αδέσποτα ζώα, για τους σκύλους.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ένα τέτοιο σημείο, το οποίο είναι δίπλα στην Παναγία την Εικονίστρια, με αποτέλεσμα όταν οι ξένοι είναι πιο φιλόζωοι από εμάς, μπορώ να πω, καθημερινώς πηγαίνουν σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο, το επισκέπτονται, για να πάρουν ένα ζωάκι και να το κάνουν βόλτα μες στο δάσος. Εκεί θα περάσουν και από το μοναστήρι της Παναγίας Εικονίστριας και θα δούνε και εκεί πέρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν πάνε με σκοπό να πάνε θερικοί, πάνε με σκοπό το μοναστήρι, αλλά πιο πολύ επισκέπτονται το κομμάτι αυτό. Αλλά παράλληλα με αυτό βλέπουν και το μοναστήρι και εισέρχονται και εκεί.
1: Να κάνω και μια πρακτική ερώτηση τώρα. Πόσες μέρες, ας πούμε, κάποιος δεν έχει πάει, δεν έχει επισκεφθεί εκεί τα μέρη. Πόσες μέρες τουλάχιστον θα χρειαστεί να αφιερώσει, αν προγραμματίσει τις διακοπές του για εκεί πέρα, ώστε να πει ότι έχω επισκεφτεί αρκετά μέρη?
0: Ναι. Εντάξει, τέλει.
1: Αρκεί εβδομάδα ή είναι λίγη?
0: Εντάξει, μια εβδομάδα, εντάξει, περίπου βλέπεις κάτι τώρα. Θα πας σε 3-4 παραλίες.
1: Μάλιστα.
0: Θα πας και μία Σκόπελο. Θα έχεις μια εικόνα σε μια εβδομάδα, θα έχεις μια εικόνα καλή. Αλλά πρέπει να την κάνεις λίγο γρήγορα. Λάσε, δηλαδή...
1: Κατάλαβα.
0: Να σε συντζήτα που λένε, για να το χαρείς λίγο, να διαλέξεις. Δηλαδή το πρωί να πας σε μια παραλία, μετά το απόγευμα να πας σε μια άλλη, να καλύψεις, δηλαδή να κάνεις έτσι, να μην πας στην ίδια παραλία. Να έχεις μεταφορικό μέσο. Η βόρεια πλευρά της Κιάθου δεν έχει ασφαλτό, είναι χωματόδρομο. Και είναι πάρα πολύ ξένοι που διαλέγουν τη βόρεια πλευρά και πηγαίνουν. Γιατί τους αρέσει αυτό, δεν υπάρχουν σπίτια πολλά στη βόρεια πλευρά. Και διαλέγουν να πάνε και στο κάστρο. Διαλέγουν η παλιά πόλη του νησιού που έχει φτιαχτεί τώρα με ένα πρόγραμμα της περιφέρειας. Εκεί έχει και πάρα πολλές εκκλησίες μέσα, να αναφέρω και αυτό, που πηγαίνουν πάρα πολλοί κόσμος και ξένοι, ειδικά ξένοι πηγαίνουν στο κάστρο, το επισκέπτονται. Η Καστροπολιτεία είναι λεγόμενη, είναι πολύ ωραία χτισμένη, πολύ ωραίο σημείο, δηλαδή πρέπει να πας να το επισκεφτείς και να δείτε στη Σκιάδο.
1: Πολλές και χρήσιμες οι πληροφορίες, αγαπητέ Γιάννη Αποστολίδη, που μοιράστηκες μαζί μας, και επειδή έχουμε 30 δευτερόλεπτα, θα ήθελα να μας πεις πώς βλέπουν εκεί οι άνθρωποι του τουρισμού την φετινή σεζόν. Αν είναι καλή ή ονή, αν θα σαν τα περσινά τα δεδομένα, και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι, η φετινή σεζόν, από ό,τι συζητάω με τους επιχειρηματίες, θα είναι στα ίδια επίπεδα. Έτσι πιστεύω, έτσι μάλιστα πιστεύουν. Λόγω τώρα λίγο του πολέμου είχαν μια έτσι προοχή για ακυρώσεις, απλώς δεν είχαν κρατήσεις. Αλλά πιστεύω ότι από ό,τι μου λένε και από ό,τι συζητάνε, ότι θα είναι στα ίδια επίπεδα. Όπως η περσινή χρονιά, μια θετική χρονιά η περσινή.
1: Μάλιστα.
0: Για τη Σκιάθο, για τη Σκόπελη και για την Αλόνισο. Στα ίδια επίπεδα θα πάει.
1: Ωραία. Από
0: πρώτα Θεός φυσικά, έτσι.
1: Πρώτα Θεός, να ευχηθούμε όλα να πάνε κατευθείαν. Κατευθείαν, ναι. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, Γιάννη Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλή μέρα.
0: Καλή μέρα, γεια σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ήταν λοιπόν μαζί μας ο Γιάννης Αποστολίδης από το Σκιάθος Channel. Μας είπε πολλές σημαντικές λεπτομέρειες εκεί για την περιοχή του Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να περάσουμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Plus 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
6: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
7: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
8: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
15: Flash. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Πρωινή παρέμβαση, επανήλθαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό και όπως σας είχαμε πει θα σχολιάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο βλέπω ότι περνάει στα ψηλά με τον επόμενο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μελετιάδη, υπεύθυνο εξωτερικής πολιτικής του κινήματος Νίκης. Κύριε Μελετιάδη, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε.
1: Αληθώς Ανέστη κύριε Καραβίδα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα το Θεέ, καλά. Βέβαια σχολίαζα και στην αρχή ότι προέκυψε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και ψάχνω τώρα εδώ να δω σε κάποια πρωτοσέλιδα, μόνο η Δημοκρατία το αναφέρει, σε κάποια site έχει περάσει τα ψηλά. Και το είχε αναδείξει νομίζω η Μιλιέτ προχθές, πότε ήτανε. Εξηγήστε μας για ένα νόμο ο οποίος τι προβλέπει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες διαρροές, επίσημες είναι προφανώς από την τουρκική κυβέρνηση.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν αυτές οι...
1: Δεν τα βγάλανε δημοσιογράφοι από το μυαλό τους. Έτσι. Επίσημες διαρροές, άτυπες διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, καταρχάς στη Μιλιέτη, η οποία είναι κυβερνητική εφημερίδα. Έτσι. Αυτό μετά πήγε στο πρακτορείο Bloomberg, έχει έρθει και σε μερικά άλλα ελληνικά μέσα, υπάρχει και στην εφημερίδα Καθημερινή. Έχουν γίνει και αναφορές στις τηλεοράσεις τουλάχιστον. Οι περισσότεροι το περνάνε πολύ έτσι απαλότητα και δεν έχουν, έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εγώ πραγματικά μπορώ να σας πω ότι σοκαρίστηκα εισαγωγικά με αυτό που διαβάζω για τις προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης. Δηλαδή, βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι. Η Τουρκία ό,τι κάνει το επεξεργάζεται και το δουλεύει, το σχεδιάζει επί χρόνια. Άρα και αυτό είναι αποτέλεσμα γεγονότων τα οποία έχουν προκύψει μέσα από μεθοδική εργασία και σχεδιασμό της Τουρκίας.
0: Η Τουρκία έτσι ενεργεί.
1: Ακριβώς, έτσι ενεργεί. Και αυτό γίνεται και τώρα, έτσι. Αλλά αυτό, αν συμβεί αυτό που εμείς σαν Ελλάδα δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να συμβεί, δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί, τότε είναι ένα γεγονός το οποίο, δηλαδή, πάμε σε δεύτερο κάζους Μπέιλι, έτσι, και πάμε ουσιαστικά, αν συμβεί αυτό που έχει διερεύσει, η διαρροή που έχει γίνει προς τον τύπο, η τουρκική κυβέρνηση πάει σε δεύτερο κάζους Μπέιλι και πάει να ανακηρύξει ουσιαστικά ΑΟΣ στο μισό Ανατολικό Αιγαίο και όλη την περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Αυτό πάει να συμβεί.
0: Πείτε μας λοιπόν λεπτομέρειες για αυτό το νόμο τον οποίο, όπως γράφει και η Μιλιέτ, πρόκειται να ψηφίσει η Εθνοσυνέλευση.
1: Οι ακροατές σας νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό που είπα. Δηλαδή δεν μιλάμε για ημιά, δεν μιλάμε για χωρικά ύδατα. Μιλάμε για κάτι πολύ χειρότερο, κάτι που ουσιαστικά οδηγεί τα νησιά μας σε μειωμένη εθνική κυριαρχία, μας αποκόπτει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δημιουργεί καταστάσεις δεύτερου κάζους Μπέιλι. Λοιπόν, καταρχάς, εδώ μιλάμε για ένα νόμο. Να υπενθυμίσω ότι το κάζους Μπέιλι που έγινε πριν 30 χρόνια από την τουρκική βουλή ήταν ψήφισμα. Το ψήφισμα νομικά σε μια χώρα δεν έχει ιδιαίτερη ισχύ, έτσι. Όταν όμως είναι νόμος, αν κάποιος δεν τον εφαρμόζει, τότε παρανομεί. Δηλαδή, πάμε τώρα, εάν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, η Τούρκη πολιτική, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, το ναυτικό της Τουρκίας, η ακτοφυλακή της, είναι υποχρεωμένη να τηρήσει κάποιες δεσμεύσεις, γιατί αλλιώς θα βρεθούν στη φυλακή στη χώρα τους. Δηλαδή, ανακηρύσουν ΑΟΣ, η γαλάζια πατρίδα στην πράξη βλέπουμε να εφαρμόζεται. Για να θυμίσω τι είναι η γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα είναι η κατάθμιση του Αιγαίου στη μέση, η αφαίρεση οποιαδήποτε κυριαρχίας από την Ελλάδα, δυνητικής κυριαρχίας, όλης της περιοχής, θαλάσσης περιοχής μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου. Ξεκινάμε από τη Λίμνο, τέμνει τη Λίμνο, τέμνει τον Άγιο Στράτιο, περνάει ανατολικά από τη Σκύρο, Μύκονο, Αμοργό, Πύρα, Σαντορίνη και πάνει ανατολικά της Κρήτης στα 6 ναυτικά μίλια και φυσικά συνεχίζει όλη την περιοχή μέχρι την Κύπρο. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται μερικός αποκλεισμός των νησιών μας, της Χίου, της Σάμου, της Λέσβου, της Ρόδου, της Σκο, έτσι όλα τα νησιά μας που είναι κοντά στα μικρασιατικά παράλια, όλες αυτές οι θάλασσες δυνητικά αποκτούν, η Τουρκία λέει, θεωρεί ότι έχει αποκτήσει ΑΟΣ, δεν το ισχυρίζεται ακριβώς έτσι, αλλά μπαίνει υπό ειδικό καθεστώς αυτή η θάλασσα, που σημαίνει ότι οι ψαράδες μας δεν θα μπορούν να ψαρέψουν στο μισό Αιγαίο, έτσι, θα πρέπει να πάρουν την άδεια την Τουρκία, θα μπορούν να ψαρέψουν μόνο στα χωρικά έδατα, στα 6 ναυτικά μίλια. Εάν θέλουμε να κάνουμε επισκευές σε κάποιο καλώδιο ενεργειακό ή ρεύματος γενικά με κάποιο νησί ανάμεσα στην που συνδέει την υπηρετική Ελλάδα με κάποιο νησί του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή αν θέλουμε με τη Σάμο, με τη Χίο, με την Γκο, θα πρέπει να πάρουμε άδεια από τους Τούρκους. Επίσης δεν θα μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις έτσι χωρίς την άδεια των Τούρκων, μας δημιουργεί πρόβλημα και σε αυτό. Τον έλεγχο του περιβάλλοντος, διασώσεις κτλ. Πάμε δηλαδή σε μια ουσιαστικά ανακήρυξη ΑΟΔ τουρκικής και με υποχρέωση των τουρκικών αρχών να την εφαρμόζουν. Αλλιώς θα παρανομούν. Ουσιαστικά αυτό δηλαδή είναι ένα σήμα της Τουρκίας προς την Ελλάδα, ένα σήμα πολέμου. Εδώ... Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ελληνική κυβέρνηση που υπάρχει περίπτωση να ανεχτεί κάτι τέτοιο. Να πηγαίνουν οι ψαράδες στη μέση του Αιγαίου, οι Έλληνες να ψαρεύουν και να πηγαίνει η τουρκική ακτοφυλακή και να τους εμποδίζει να ψαρεύουν. Δεν μπορώ να φανταστώ να πηγαίνει μια εταιρεία ελληνική να απλώσει ή που συνεργάζεται με την Ελλάδα να απλώσει καλώδια και να πηγαίνει η τουρκική ακτοφυλακή και να την εμποδίζει και να μην έχει ρεύμα το νησί. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, κύριε Καραβίδα? Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το φανταστώ.
2: Όχι, ούτε εγώ μπορώ να το φανταστώ, αλλά υπάρχει διαφορά ελληνικών κυβερνήσεων και ελληνόφωνων κυβερνήσεων. Και το λέω γιατί αυτά τα περί γαλάζιας πατρίδας τα ακούγαμε χρόνια τώρα. Και εδώ μέσα και κάποια παπαγαλάκια μας έλεγαν αυτά είναι και εσωτερική κατανάλωση και μη το ένα και μη το άλλο και εμείς φίλοι και διακήρυξη Αθηνών και. Και έρχεται τώρα ένα βήμα πριν να ψηφιστεί αυτός ο νόμος.
1: Ακριβώς. Έρχεται ένα βήμα πριν να ψηφιστεί αυτός ο νόμος και πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Να σας πω πρωτού τι πρέπει να κάνουμε, να σας πω ότι σας θυμίζω τις θέσεις της Νίκης, έτσι. Η Νίκη είχε πει ξεκάθαρα και το είχε τονίσει ότι όταν ο Πρωθυπουργός μας είχε πάει πρόσφατα να συναντήσει τον κύριο Ερντογάν, καταρχάς εμείς για τη διακήρυξη των ναυτιλών τη θεωρούσαμε και λέγαμε ότι η Τουρκία την έχει κάνει ένα παλιόχαρτο, ουσιαστικά χωρίς ισχύ, γιατί όποτε πηγαίναμε να απλώσουμε κάποιο καλώδιο για να στην Κάσο κτλ. Είχαμε παρενοχλήσεις, δεν μας άφησαν να το κάνουμε. Πρόσφατα έγινε με κάποιο πλοίο που πήγε να σηκώσει κάποια καλώδια να μαζέψει από την περιοχή σε σύνδεση με την Αίγυπτο. Γενικά ακόμα και στο κεντρικό Αιγαίο είχαμε κάποια περιστατικά παρενοχλήσεων. Τα οποία ακριβώς έκαναν αυτό τη διακήρυξη των Αθηνών που υπογράφηκε το 2023, που υποτίθεται ότι δεν θα προβαίνουν οι φόρες σε ενέργειες, δραστηριότητες ή λεκτικά, δεν θα κάνουν οτιδήποτε το οποίο να παρενοχλεί την άλλη χώρα. Έχει γίνει ουσιαστικά ένα παλιόχαρτο για τον κάδο των αχρήστων, για να πεταχτεί στα σκουπίδια.
2: Και ουσιαστικά ήταν άλοθη η συμφωνία, η διακήρυξη μάλλον των Αθηνών. Ήταν ένα άλοθη για την Τουρκία για να κάνει το οτιδήποτε, γιατί έξω θα έλεγε, παιδιά, γιατί εσείς διαμαρτύρεστε, αφού υπογράψατε και διακήρυξη φυλές. Λες και εμείς ποτέ ζητήσαμε κάτι από την Τουρκία, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και τι έκανε προχθές ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας? Είπε ότι πλέον, αφού εδώ και 6 χρόνια διδάσκεται η γαλάζια πατρίδα σε τουρκικά σχολεία, που εμείς ως Νίκη είπαμε ότι για να συναντήσει ο Πρωθυπουργός τον Ερντογάν έπρεπε να βάλει δύο προϋποθέσεις. Ένα, να πάψει να διδάσκεται η γαλάζια πατρίδα όπως διδάσκεται τα τελευταία 6 χρόνια. Και ένα, να τερματιστεί το κάζους Μπέιλι.
2: Πολύ σωστά.
1: Αυτό είπαμε εμείς ως Νίκη. Και τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τι μαθαίνουμε, ότι η Τουρκία όχι μόνο θα συνεχίσει να διδάσκει στα τουρκικά σχολεία τη γαλάζια πατρίδα, αλλά τώρα θα πάει να την κάνει πράξη με αυτόν τον νόμο. Και επίσης πάμε και σε δεύτερο κάζους Μπέιλι. Έτσι, δηλαδή ακριβώς δικαιωνόμαστε εμείς ως Νίκη για τη θέση μας να μην συναντήσει ο κύριος Πρωθυπουργός τον Ερντογάν, ότι ακριβώς και τα πράγματα τώρα μετά από αυτή τη συνάντηση γίνονται χειρότερα. Θυμάστε πώς χαμογελούσε ο κύριος Μητσοτάκης και πόσο σοβαρός ήταν ο κύριος Ερντογάν, γιατί ο κύριος Ερντογάν σχεδιάζει. ο κύριος Μητσοτάκης θεωρώ ότι αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους. Τώρα, εμείς όλο αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να γίνει. Θα πείτε άντες μου και να ψηφιστεί ένας νόμος, γιατί πολύ φοβάμαι ότι ξέρετε, καταρχάς δεν έχει βγάλει ακόμα ανακοίνωση ο κύριος Γεραπετρίτη. Έχουν περάσει τόσες μέρες
2: και πραγματικά
1: η ελληνική κυβέρνηση να βγάλει μια ανακοίνωση. Και θα το πω, μη τυχόν δεν τολμήσει να βγάλει ανακοίνωση ο Υπουργός Εξωτερικών, μη τυχόν δεν τολμήσει. Και αν βγάλει ανακοίνωση, μη τυχόν τολμήσει ο κύριος Γεραπετρίτης να υποβαθμίσει το θέμα. Μη τυχόν τολμήσει να το υποβαθμίσει λέγοντας ότι είναι ένας εσωτερικός νόμος της Τουρκίας. Φυσικά είναι ένας εσωτερικός νόμος της Τουρκίας. Φυσικά η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο στη θάλασσα και γι' αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα και να δημιουργήσει κάποια νομική βάση. Αλλά αυτό δεν είναι, αλλά αυτό τη στιγμή που αναγκάζει αυτός ο νόμος τους Τούρκους πολιτικούς, τις τοπικές ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας να τους αναγκάζει να υπερασπιστούν σε εισαγωγικά κάποια δίθεν κυριαρχικά τους δικαιώματα και αν δεν το κάνουν να παρανομούν, μπαίνουμε σε ένα καθεστώς πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο, για να μην πούμε σε αυτό το καθεστώς, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει σήμερα να προβεί σε ενέργειες ώστε να ανασταλεί οποιοδήποτε πρόθεση της Τουρκίας για να κάνει κάτι τέτοιο. Και περνάω τώρα στις ενέργειες.
2: Τι θα μπορούσε λοιπόν ένα σοβαρό κράτος να κάνει σε αυτή την πρόθεση που έχει η Τουρκία, που εκδήλωσε ακριβώς μέσα από τη Μιλιέτ, που είναι κρατικό όργανο ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Καταρχάς να βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως είπαμε, αλλά από εκεί και πέρα ήρθε η ώρα της κρίσης για τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ελλάδα, έχουμε κάνει τόσες θυσίες. Έχουμε κλείσει εργοστάσια, έχουμε μειώσει, είμαστε σε ένα απανάκριβο ευρώ για τις δυνατότητες, οικονομικές μας δυνατότητες, με αποτέλεσμα να έχουμε μειώσει τις παραγωγικές μας ικανότητες, έτσι λόγω της ένταξής μας στο ευρώ. Έχουμε θυσιαστεί με τα μνημόνια, έτσι. Όλα αυτά τα κάναμε γιατί, ποιο ήταν το βασικό μας κίνητρο, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι η ασφάλεια που πιστεύουμε ότι δήθεν μας παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον κάποιων απειλών.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Μελετιάδη. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αν και ήμουν μικρός, από τη δεκαετία του 80, τότε το αφήγημα ήταν ότι θα μπούμε στην ΕΟΚ για να έχουμε προστασία από την Τουρκία.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα. Ότι μπαίναμε στην ΕΟΚ και θα μας προστάτευαν.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα της κρίσεως. Ήρθε η ώρα της κρίσεως, λοιπόν, και να μας αποδείξουν ότι οι θυσίες που έχουμε κάνει για να είμαστε σε αυτή την Ένωση, οφείλουν να μας αποδείξουν ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα ισχύουν και πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο ισχυρός πόλος που μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, πέρα από τον εθνική μας άμυνα, έτσι, τις ένοπλες μας δυνάμεις. Όσο και να φαίνεται περίεργο σε κάποιους, όχι, δεν είναι η ΗΠΑ. Η ΗΠΑ μπορεί να κάνουν ό,τι κάνανε οι ΗΠΑ και στα Ίμια, αλλά να αμφισβητηθούν και να γκριζάρουν περιοχές. Εμείς δεν θέλουμε να επέμβουν κάποιος για να μην γίνει σύγκριση Ελλάδας-Τουρκίας. Όχι, εμείς θέλουμε να μην ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Σωστά. Και θεωρούμε ότι ο ισχυρός πόλος που μπορεί να πιέσει και οικονομικά την Τουρκία, ο μόνος ισχυρός πόλος, είναι η σύμμαχή μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι, καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία έχει διακίνηση αγαθών αξίας, οι εξαγωγές της Τουρκίας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ετησίως γύρω στα 130 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι.
2: Τεράστιο νούμερο.
1: Ακριβώς, είναι τεράστιο. Η Τουρκία ζει από την Ελλάδα. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία ζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βιωτικό της επίπεδο δεν θα ήταν, θα ήταν ακόμα χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που είναι τώρα, αν δεν υπήρχε αυτή η τελωνιακή, παραδείγματος χάρη, είμαστε εδώ και δεκαετίες συνδεδεμένοι τελωνιακά η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει τι, ότι κυρίως βιομηχανικά τουρκικά προϊόντα, αλλά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάγει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μειωμένους δασμούς, μάλλον χωρίς δασμού. Αυτό η Τουρκία μάλιστα προσπαθεί να το διευρύνει, να το περάσει και σε άλλα προϊόντα και σε υπηρεσίες, ώστε να αυξήσει τουλάχιστον κατά 50% τις εξαγωγές της. Εμείς λοιπόν πρέπει άμεσα να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε ότι να καταθέσουμε, να πούμε τι συμβαίνει, έτσι, και να ζητήσουμε, είδατε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Νιώσαν ότι απειλούνται και έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό στη Ρωσία. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να γίνει και με την Τουρκία σε περίπτωση που δημοσιοποιηθεί πλέον και επίσημα η πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης.
2: Και μάλιστα να συμπληρώσω εδώ, κύριε Μελετιάδη, ότι τότε είχαμε τη δυνατότητα να λάβουμε κάποια ανταλλάγματα, γιατί όταν επιβάλαμε το εμπάργκο στην Ρωσία, χάσαμε εξαγωγές εκατοντάδων εκατομμυρίων από αγροτικά προϊόντα προς τη Ρωσία και τρέχαν τότε εδώ η παραγωγή στη Βόρεια Ελλάδα και οι μεταποιητές, τέλος πάντων, να βρούνε καινούργιες αγορές. Και εμείς σε αντάλλαγμα τίποτα απολύτως. Εμείς μόνο δίνουμε.
1: Ακριβώς. Πάθαμε τεράστια ζημιά. Δεν μπορεί λοιπόν η Τουρκία να συνεχίσει να έχει αυτό το καθεστώς της Τελωνειακής Ένωσης, εφόσον φτάνουμε σε πλησιάζουμε σε δεύτερο κάζους μπέιλι και ανακήρυξη ουσιαστικά ΑΟΣ, ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση, έτσι η οριοθέτηση έχει άλλη διαδικασία, ανακήρυξη ΑΟΣ το μισό Ανατολικό, το μισό Αιγαίο. Δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει αυτό το καθεστώς, θα πρέπει να διακοπεί προσωρινά. Εφόσον η Τουρκία ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ένα τέτοιο νόμο. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι οι ευρωβουλευτές μας, οι υπουργοί μας, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να δουν τους ομολόγους τους και να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες. Χωρίς καθυστέρηση, ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση σε αυτό το κομμάτι. Να ξεκαθαριστεί στην Τουρκία από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έτσι και τολμήσει να φέρει προς ψήφιση στο τουρκικό κοινοβούλιο κάτι τέτοιο, έτσι, ότι αυτόματα θα διακοπεί η Τελωνειακή Ένωση προσωρινά μέχρι να συμμορφωθεί η Τουρκία. Έτσι, ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι το πρόγραμμα Made in Europe. Η Τουρκία αγωνίζεται να μπει η ετικέτα Made in Europe σε προϊόντα της. Έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση των προϊόντων της, θα μπορεί να το πουλάει πιο ακριβά, έτσι. Αυτό θα της δώσει ένα δικαίωμα πάλι να γίνει πιο προσιτή, όπως είναι ήδη λόγω του χαμηλού εργατικού κόστους σε χώρες όπως της κεντρικής Ευρώπης, η Γερμανία και τη Γαλλία, ώστε να μεταφερθούν μονάδες παραγωγής κι άλλες στην Τουρκία. Θέλει δηλαδή να γίνει επιπλέον, να συνεχίσει. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο, δυστυχώς για μας, βιομηχανικός βραχίωνας της Ευρώπης, αλλά αυτό θέλει να το αυξήσει. Λοιπόν, αυτό πρέπει και επίσης να ξεκαθαρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα σταματήσει, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει απολύτως τίποτα, διότι βέβαια η Τουρκία, ξέρετε, η παραγωγή είναι, εμείς ασχολούμαστε με την πράσινη μετάβαση κτλ. Η Τουρκία δεν εφαρμόζει τίποτα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, και θέλει να μπει σε τέτοια προγράμματα. Λοιπόν, όχι μόνο, θα πρέπει, αν η Τουρκία δημοσιοποιήσει ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να φέρει κάτι τέτοιο στο τουρκικό κοινοβούλιο, θα πρέπει αυτά όλα να διακοπούν. Δηλαδή δεν μπορεί να δεχτούμε Made in Europe. Ποιος, εσύ που απειλείς μια χώρα της Ευρώπης, εσύ θες να μπει στο Made in Europe? Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, πρέπει να διακόψουμε ουσιαστικά τις συναλλαγές, τις τουρκικές εξαγωγές, ουσιαστικά που γίνονται στην Ευρώπη. 130 δισεκατομμυρίων. Ζει από εμάς η Τουρκία. Ζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και φυσικά, εφόσον προχωρήσει βέβαια η Τουρκία σε αυτό, δηλωθεί δημόσια, θα το φέρει στη Βουλή. Πριν ψηφιστεί ακόμα. Και φυσικά να υπενθυμίσω και τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 42, μιλάει για αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση που μια χώρα κινδυνεύει, έτσι. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεχτεί ένοπλη επίθεση ή απειλείται, έτσι. Αλλά να το τονίσουμε αυτό, δεν απειλείται, δεν θα γίνει ένοπλη επίθεση, αλλά
2: δεν πρέπει να το τονίζουμε αυτό, παντιοτρόπως.
1: Προσέξτε, εάν ψηφιστεί αυτό από την Τουρκία, οδηγούμαστε σε ένοπλη επίθεση ουσιαστικά, σε πόλεμο οδηγούμαστε. Έτσι. Οπότε λέμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι, ξέρετε, αν πάει να ψηφιστεί αυτό στη Βουλή, εσείς βάσει του άρθρου 42 είστε οφείλετε να μας παρέχετε ό,τι βοήθεια, συνδρομή και βοήθεια με όλα τα μέσα που διαθέτετε. Θέλετε να μπλέξετε με αυτό? Οπότε κάντε τώρα ό,τι μπορείτε, για να μην ψηφιστεί. Και ξεκινώντας και με την Τελωνειακή Ένωση, αλλά και με τα προϊόντα Made in Europe. Κάντε τους οικονομική ζημιά. Έχει τεράστια δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην έχει ισχυρό στρατό, έτσι, τόσο ισχυρά στρατιωτικά, αλλά έχει τεράστια οικονομική δύναμη. Και η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά, παρά τις συμμαχίες που έχει, δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά με μια Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντί της. Θα πεινάσουν. Ξέρετε, κύριε Καραβίδα, χθες το βράδυ μπήκα στο βίντεο αυτό της Μιλιέτη που παρουσίαζε αυτή την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης και αυτό γράφανε οι Τούρκοι σχολιαστές στα τουρκικά, πατούσα τη μετάφραση. Θα πεινάσουμε, λέγαν κάποιοι. Το αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι. Εδώ στην Ελλάδα δεν αντιλαμβανόμαστε τη δύναμη που μπορεί να αξιοποιήσουμε μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πάντως, κύριε Μελετιάδη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτά τα πάρα πολύ εύστοχα και σωστά που μας λέτε, ότι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα για αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε να τα είχε κάνει ήδη για το ψηφισμένο κάζους Μπέλη, που δεν μας όχι δεν μας αφήνει, μας απειλεί για το να εφαρμόσουμε τα νόμιμα. Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 νευτικά μίλια, εγώ θεωρώ ότι αυτά τα πολύ σωστά που λέτε θα έπρεπε ήδη εδώ και δεκαετίες να τα έχουμε κάνει. Δηλαδή πώς ακριβώς, ας πούμε, συνομιλούμε με την Τουρκία όταν μας απειλεί ότι αν εφαρμόσετε τον νόμο εγώ θα σας επιτεθώ. Είναι αιτία πολέμου, είναι κάζους Μπέλη.
1: Αυτό ακριβώς και εμείς λέμε ως νίκη. Δηλαδή όταν 50 χρόνια δεν έχεις επεκτείνει τα χωρικά σου υδάτα από τα 6 στα 12 νευτικά μίλια και δεν έχεις κηρύξει ΑΟΣ, προσέξτε αυτό που κάνει τώρα η Τουρκία ουσιαστικά στο Μισό Αιγαίο, η κήρυξη δεν είναι και οριοθέτηση, έτσι, εκεί πρέπει να συζητήσεις με τον γείτονά σου. Αλλά το κηρύξεις μπορείς να το κάνεις. Όταν λοιπόν 50 χρόνια έχουμε αυτή την ατολμία, είναι φυσικό να τη βλέπει ο γείτονας και να προχωράει αυτό στις δικές σου ενέργειες, να σχεδιάζει και να προχωράει στις δικές σου ενέργειες. Έτσι, οπότε... αυτό το λέμε και συνέχεια εμείς ως νίκη και είναι το βασικό μας πρόγραμμα. Άμεση επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, δεν ρωτάμε κανέναν, έτσι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
2: Πολύ σωστά.
1: Και κηρύττουμε ΑΟΣ. Εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε τις βάσεις, ξέρετε, για να κάνεις την επέκταση, επειδή υπάρχουν μικροί κόλποι και τα λοιπά, τραβάς μικρές γραμμές βάσης. Εμείς δεν έχουμε προχωρήσει ούτε σε αυτό, ώστε μετά να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα ή να ανακηρύξουμε μετά και ΑΟΣ.
2: Και ακούμε συνέχεια πολύ... όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και ήμουν νιός και γέρασα που έλεγε και η γιαγιά
1: ακριβώς.
2: μου.
1: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Και δεν έχει
1: ακριβώς.
2: γίνει απολύτως τίποτα.
1: Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, δυστυχώς. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και έφτασε ο κόπος το χτένι τώρα με αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία. Και εμείς δεν πρέπει, περιμένω καταρχάς τον κύριο Διαραπετρίτη, πρέπει να βγάλει, περιμένω με αγωνία πραγματικά το λέω και εδώ, δεν σηκώνει αντιπολίτευση να κάνουμε αντιπολίτευση για να κάνουμε αντιπολίτευση για ψήφους. Εδώ πέρα όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
2: Πολύ σωστά.
1: Σε μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, καταρχάς περιμένω τον κύριο Διαραπετρίτη να βγάλει μια ανακοίνωση και εμείς θα την κρίνουμε πολύ και θα τη στηρίξουμε αν κάνει αυτά τα πράγματα που πρέπει να πει, αλλά αν είναι μια άτολμη ανακοίνωση που πάει να αποβαθμίσει το γεγονός, εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι, γιατί κινδυνεύει η χώρα μας. Έτσι, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι, δηλαδή τι να κάνουμε, να καθησυχάσουμε την κοινή γνώμη. Για ποιον λόγο, για να χάσουμε, δηλαδή εμείς πρέπει να σκεφτούμε, καλά είμαστε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τους κατοίκους της Ρόδου, της ΚΟ, της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου. Εκεί πέρα είναι δικοί μας, είναι Έλληνες, μπορεί να είναι συγγενείς μας να κατοικούν εκεί. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι αυτό το πράγμα. Έτσι και δεν γίνεται. Περιμένουμε οπωσδήποτε καταρχάς μια ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση και κατόπιν να προχωρήσει σε ενέργειες.
2: Πολύ σωστά. Κύριε Μελετιάδη, εδώ θα είμαστε. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό. Μα πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να το σχολιάσουμε και ας ελπίσουμε. Εγώ δεν έχω καμία ελπίδα από τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Μητσοτάκη, να σας πω την αλήθεια, ότι θα αντιδράσει. Αλλά εδώ θα είμαστε και θα σχολιάσουμε τις εξελίξεις και το τι μας περιμένει.
1: Μακάρι, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα μου πείτε πιστεύαμε με τον Τσίπρα ότι θα δώσει το όνομα της Μακεδονίας στους Παπιανούς. Ναι. Εγώ στην αρχή δεν το πίστευα, αλλά δεν θέλω να πιστέψω ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει κάτι. Θεωρώ άμεση υποχρέωσή της και εμείς που όλοι θα τη στηρίξουμε, θα είμαστε από πίσω να τη στηρίξουμε. Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι δεν θα κάνει κάτι.
2: Λοιπόν, κύριε Αποστολή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως είπαμε, θα είμαστε σε επικοινωνία για να σχολιάζουμε τις εξελίξεις, γιατί είναι και άλλα θέματα, είναι πολλά ακόμη θέματα.
1: Είναι βέβαια. Δεν προλάβαμε να τα πούμε.
2: Δεν προλάβαμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Κύριε Καραβίδα, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σας ευχηθώ καλή μέρα και όλα να πάνε σύμφωνα με το εθνικό μας συμφέρον. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν λοιπόν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μελετιάδης, υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής του κινήματος της Νίκης. Σχολιάσαμε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό γεγονός με τον νόμο τον οποίο πρόκειται να ψηφίσουν στην Τουρκία, η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, τον οποίο δημοσίευσε η Μιλιέτ. Θα είμαστε εδώ να τα σχολιάζουμε. Όμως φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Μείνετε εδώ στον Flash 99.4. Ακολουθεί Όλγα Γιωβατζάκη. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλή υπομονή.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την κυβέρνηση θεωρούν υπαίτια οι πολίτες, για την ακρίβεια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Άλκο. Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου του Brandon Clark, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών, βυθίζοντας το πένθος στο αμερικανικό μπάσκετ. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας, καθώς το νοσοκομείο Radboudumc έθεσε σε προληπτική καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού του μετά από δείγμα αίματος ασθενούς που πάσχει από φανταϊό. Ομάδα 10 ατόμων με κράνη εισέβαλε χτες το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τραυματίζοντας 2 άτομα που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολιτική εθνικής υποταγής, αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην απόφαση απενεργοποίησης πεδίων βολής στις 19 Μαΐου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η κυβέρνηση ακολουθεί στάση υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το

0: Hyundai EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
1: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα. 13 του μηνός σήμερα και άλλη μία καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο ξεκινάει. Ναι, επικαιρότητας και όχι μόνο, με συνεντεύξεις, με δικές σας παρεμβάσεις και πολύ πολύ ενημέρωση. Να ενημερώσουμε λοιπόν όσους βρίσκεστε καθοδόν, όλους τους ακροατές μας, ότι αυτή την ώρα δεν έχουμε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης, με εξαίρεση όμως την Τζιμισκή και τη Μητροπόλεως και με μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το περιφερειακό, μόνο στο σημείο της Τριανδρίας έως το σημείο της Τούμπας. Το τέλος του πολέμου είναι πολύ κοντά, δήλωσε ο κύριος Τραμπ για την Ουκρανία. Έχουμε αντιδράσει στο Κογκρέσο για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία για τα F-35. Αναμονή για τη συντάξη του Ιουνίου, οι οποίες από ό,τι μας έχουν πει θα καταβληθούν τα χρήματα στις 26 του μήνος. Έχουμε μία πάτη 450.000 ευρώ σε ΚΔΑΠ, όπου δήλωναν 178 μαθητές.

για να παίρνουν επιδοτήσεις και είχαν ελάχιστους όσον αφορά την Κομωτινή. Και φυσικά τι άλλο, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εκλογές και ψηφοδέλτια Τσίπρα και Πασόκ στη Θεσσαλονίκη.

Δηλώσει από τον κύριο Φάμελο: η κατάσταση με την κτηνοτροφία στη Λέσβο είναι χειρότερη από τις 7 πληγές του Φαραώ. Δηλώσει του κύριου Νατσιού: ήμουνα μία ζωή με τα παιδιά και η καρδιά μου κλαίει για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη με τις 2 17χρονες. Διεθνή νέα όσον αφορά την Ιταλία, εφετείο του Μπάρι αποφασίστηκε ότι ένα παιδί μπορεί να έχει και επίσημα 3 γονείς. Θα πάμε και λίγο στη Βρετανία. Διχασμένοι εμφανίζονται οι εργατικοί με 86 βουλευτές να ζητούν την παρέτηση του Στάρμερ και 100 να τον στηρίζουν. Και όσον αφορά την ΗΠΑ, το κύριο θέμα σε όλες τις ειδήσεις του εξωτερικού, ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες εντός του κτηρίου του Απιθύτα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 7 ατόμων, 4 ανδρών και 3 γυναικών ηλικίας 19 και 27 ετών, έφερε στην επιφάνεια το μείζον ζήτημα όσον αφορά την ασφάλεια των φοιτητών, των καθηγητών και προσωπικού του μεγαλύτερου πανεπιστημίου στην Ελλάδα και κυρίως στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Με ανακοίνωση του λοιπόν οι Βρετανικές αρχές του Απιθύτα ζήτησαν την άμεση εφαρμογή του νόμου, τονίζοντας πως λωστή, καπνογόνα, μολότοφ και λεκτική σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο. Τέλος, με ανακοίνωσή του, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαντονίου καταδίκασε ουσιαστικά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το απολύτως απαράδεκτο και επικίνδυνο περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι όπου υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν. Έχουμε και μία συμφωνία πλαίσιο για τη σωστή αποκατάσταση του οδικού δικτύου μετά από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και τις εταιρείες οπτικών ινών. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο χθες, σύσκεψη στην οποία συγκάλεσε ο κύριος Αλεξανδρίδης, ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης ο Δήμαρχος. Σήμερα νομίζω θα ξανασυζητήσουν για το θέμα αυτό. Στόχος της συνάντησης είναι η αποκοινού θεσμοθέτηση ενός πλαισίου, έτσι ώστε να αποκαθίστανται στο ακέραιο ή όποιες βλάβες προκαλούνται σε πεζοδρόμια και οδοστρώματα, μετά την εκτέλεση εργασιών αποκατάσταση συντήρηση των δικτύων κοινής ωφέλειας. Αναφερόμαστε στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και όχι μόνο. Τις επόμενες μέρες λοιπόν η Διοίκηση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου θα αποστείλει στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και στις εταιρείες το κείμενο συμφωνίας για προσθήκες προκειμένου άμεσα να τεθεί σε ισχύ.

0: Ο κύριος Αλεξανδρίδης, ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα ασφαλτοστρώσεις, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμύρια ευρώ, όσον αφορά την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο θα δοθεί, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερους δρόμους στην περιοχή του Ευόσμου. Έχουμε και ένα ακόμα θέμα όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν από σκάγια συνολικά 3 άτομα, ένα εκ των οποίων ήταν ανήλικο. Ειδικότερα σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, οι 3 Ρωμά μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα στο κέντρο υγείας των Διαβατών με τραύματα από σκάγια κυνηγητικού όπλου. Οι τραυματίες στη συνέχεια πήγαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με λίγο πιο ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 15χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εξιχνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Όλοι μπαίνουμε στη διαδικασία, οι περισσότεροι πολίτες από εμάς, να πάμε στις λαϊκές αγορές για να αγοράσουμε φθηνά και φρέσκα προϊόντα. Ο κλάδος όμως των λαϊκών αγορών έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και για αυτά τα προβλήματα σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Μαραγκάκη Ελένη, Γενική Γραμματέας του Σωματείου Μακεδονίας Λαϊκών Αγορών. Κυρία Μαραγκάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι γεγονός ότι πολλοί πολίτες στρέφονται στη λαϊκή αγορά για να αγοράσουν φθηνά προϊόντα. Φθηνά και φρέσκα προϊόντα. Ωστόσο όμως δεν γνωρίζουν τι προβλήματα έχετε εσείς ως πολιτές στον κλάδο σας. Θα θέλατε λίγο να αναφερθούμε?
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλήσουμε για τα προβλήματά μας. Είναι αλήθεια, έτσι όπως το θέσατε το θέμα, ότι η λαϊκή αγορά είναι ένας χώρος ο οποίος αποτελεί το τελευταίο προπύργιο της οικονομίας. Ο κόσμος είναι ένας χώρος εμπορικός, ο οποίος είναι μη διαφημιζόμενος και ο κόσμος τον προτιμά καθημερινά, γιατί βρίσκει κατά κόρον, γιατί βρίσκει καταφύγιο για να μπορεί να αγοράσει ποιοτικά, σωστά προϊόντα, σε πολύ καλή τιμή. Επιτελεί πάρα πολύ μεγάλο έργο, οικονομικό, κοινωνικό, πρώτον γιατί είναι πολύ σημαντικό το να διατίθεται το προϊόν από την παραγωγή στην κατανάλωση, χωρίς να υπάρχουν μεσάζοντες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό καθιστά το προϊόν, όταν δεν μπαίνουν δύο χέρια, δύο φορείς, για να μπορεί να υπερτιμηθεί ένα προϊόν, είναι πολύ σημαντική η τιμή του, είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι φρέσκο, πολύ, είναι πολύ σημαντικό το ότι όταν έρχεται σε άμεση επαφή ο παραγωγός, ο ίδιος που το παράγει, με τον καταναλωτή, δημιουργείται άλλη σχέση, άλλο αντίκρισμα και έτσι έρχεται ένα πάρα πολύ σωστό προϊόν στον καταναλωτή. Αυτό όμως, δυστυχώς, δημιουργούνται πάρα πολλοί παράμετροι πολιτικοί και έτσι χτυπιέται πάρα πολύ η λαϊκή αγορά, με αποτέλεσμα να έχουμε ερήμωση των λαϊκών αγορών, γιατί δεν υπάρχει κίνητρο για να μπορέσει ο παραγωγός και ο επαγγελματίας με τα μέτρα, τα δυσβάστακτα τα οποία υπάρχουν, να θέλει και να μπορεί να διαθέσει το προϊόν στη λαϊκή
0: αγορά. Λοιπόν τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς, οι οποίοι πολλές φορές βάζουν πλάτη στις τιμές, έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει, να φτάνει στα χέρια του καταναλωτή το φθηνό προϊόν, έτσι δεν είναι?
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε ακριβώς σε τι σημείο θα φτάσει ο πληθωρισμός, γιατί τα είδη που πωλούνται στη λαϊκή αγορά είναι είδη διαβίωσης πρώτης ανάγκης. Σε άλλους χώρους με τον οποίο δεν ανταγωνιζόμαστε με κανέναν, πρέπει να υπάρχουν όλοι οι εμπορικοί χώροι για να εξυπηρετείται ο κόσμος και η οικονομία.
0: Και κάνετε αναφορά στα σούπερ μάρκετ, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι βαθμό θα φτάσουν οι τιμές, εάν τυχόν εκλείψει ή μειωθεί και συρρυκνωθεί σημαντικά, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, οι τιμές και σε τι τιμές θα αγοράζει ο κόσμος τα είδη πρώτης ανάγκης, τα λαχανικά του, τα ψάρια του και όλα αυτά.
0: Στο νομό Θεσσαλονίκης η κρίση έχει προκαλέσει φυγή από το επάγγελμα?
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη φυγή από το επάγγελμα, διότι ο πρωτογενής τομέας δεν υποστηρίζουν όπως πρέπει η πολιτεία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι η παραγωγή, οι οποίοι παράγουν οι αγρότες, έχουν μια τεράστια φορολόγηση, από την οποία δεν την έχουν αυτοί οι αγρότες, όσοι πουλούν στη λαϊκή, γιατί υποτίθεται ότι κάνουν λιανικό εμπόριο, ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι, σε αντίθεση με τους αγρότες, οι οποίοι διαθέτουν στα προϊόντα τους σε συνεταιρισμό ή σε μαζική πώληση. Ίσα-ίσα, δηλαδή έχουν 50% φορολόγηση, φοροελάφρυνση, παραγωγή και οι αγρότες οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε συνεταιρισμούς ή σε μαζικές αγορές, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές, με το πρόσκομα ότι κάνουν λιανικό εμπόριο. Μα δεν είναι έτσι. Ίσα-ίσα, όταν διαθέτεις με κόπο μικρές ποσότητες για να βγάλεις ένα μεροκάματο και να μπορείς να διαθέτεις αυτή την ευλογία, το προϊόν κατευθείαν από τη γη στον καταναλωτή, πιο πολύ αυτή η κάστα των ανθρώπων, των αγροτών, πρέπει να την υποστηρίξουν.
0: Κυρία Μαραγκάκη, γιατί σας βοηθάει το νέο νομοθετικό πλαίσιο?
1: Βοηθάει αρκετά. Πρέπει να αποδώσουμε την αλήθεια. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, να διορθώσει το νόμο, διότι δεν μπορούσαμε να κινηθούμε καθόλου, δεν μπορούσαν οι παραγωγοί να βγάλουν άδεια ώστε να μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους άμεσα στη λαϊκή. Αυτό κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος αποκαταστάθηκε. Σε πάρα πολλά σημεία αποκαταστάθηκε ο νόμος ώστε να λειτουργήσει έσωθεν καλύτερα η λαϊκή, αλλά δεν έχουν πάψει τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα σε οικονομικό επίπεδο από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Αναφέρεστε στη ρύθμιση οφειλών τώρα, έτσι? Η οποία προκαλεί μία περαιτέρω αναστάτωση στον κλάδο σας και στους επαγγελματίες και στους παραγωγούς.
1: Αναφέρομαι στην υπόθεση των τεκμαρτών, της τεκμαρτής φορολόγησης, το οποίο αποκαταστάθηκε μόνο για τους επαγγελματίες. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στους παραγωγούς. Δεν μπορεί να έχει θέσπιση τεκμαρτού εισοδήματος ένας παραγωγός με μία πολύ μικρή παραγωγή, με τα πετρέλαια που είναι δυσβάσταχτα αυτή τη στιγμή, με τα έξοδα κινήσεως, για να μπορέσει να έχει κίνητρο να παράγει. Και να το πάμε λίγο και πιο συνολικά, αλίμονο αυτή τη γη πλέον την ελληνική που πατούμε, αν όλοι παρέχουμε υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Σταματάει η παραγωγή και όλοι παρέχουμε υπηρεσίες. Είναι ένας μονόδρομος για να οδηγηθούμε σε φτωχοποίηση. Είναι αδιανόητο να μην υποστηρίζεται ο πρωτογενής τομέας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και παρακαλώ, οι πολίτες μπαίνουν στη λογική να επισκεφτούν τις λαϊκές αγορές, γιατί έχουν την αίσθηση ότι προμηθεύονται προϊόντα από την ελληνική γη και ότι παίρνουν προϊόντα από παραγωγούς της χώρας μας.
1: Δεν είναι απλή αίσθηση, πολύ καλά το θέσατε. Είναι κάτι το αντικειμενικό, το οποίο το αντιλαμβάνονται και το ζουν όταν βλέπουν τις τιμές σε άλλους εμπορικούς τομείς και σε σχέση με αυτό που ζουν στη λαϊκή και βιώνουν στη λαϊκή. Γιατί όλα τα πράγματα είναι πώς τα ζούμε και πώς τα βιώνουμε.
0: Και όσοι μετά είναι και διαπροσωπικές, όπως αναφέρατε, οι σχέσεις, έτσι. Σας λένε και το προβληματισμό τους όσον αφορά για το πώς κινούνται στη διάρκεια του μήνα, για το εάν τους φτάνουν τα λεφτά. Είναι άλλες οι σχέσεις οι οποίες αποκτούν.
1: Τα πάντα, κορίτσι μου, είναι ανθρώπινες σχέσεις. Τα πάντα όλα ξεκινάνε από εκεί και τελειώνουν στις ανθρώπινες σχέσεις. Ένα πολύ σημαντικό επίσης, μια πολύ σημαντική παράμετρο οικονομική, την οποία θα ήθελα να θέσω και να την ξέρουν οι πολίτες, είναι η επιβολή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, με το πρόσκομα ότι τα προϊόντα μας είναι διακινούμενα, τα οποία δεν είναι όμως έτσι, διότι εμείς είναι σαν να βάζουμε το κλειδί και μπαίνουμε σε ένα χώρο κάθε μέρα. Είναι πολύ συγκεκριμένη η διαδρομή που κάνουμε και ο χώρος που πωλούνται τα προϊόντα. Δεν είναι διακίνηση, και από τη στιγμή που ένα προϊόν υπάρχει ακριβώς μελετημένα το τι παράγει ένας παραγωγός, το τι αγοράζει ένας επαγγελματίας με ηλεκτρονικό τιμολόγιο δελτίο αποστολής από τη στιγμή της αγοράς, και πηγαίνει σε ένα συγκεκριμενότατο χώρο πώλησης, είναι αδιανόητο να ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους που σηκώνονται 4-5 η ώρα το πρωί να συλλέγουν τα προϊόντα τους, να τα φορτώσουν για να τα πάνε στη Λαϊκή και μετά να τα φορτώσουν για να φύγουν με τρομερά αντίξοεσκερικές συνθήκες και με τις γνώσεις που έχουν για να μπορούν να κάνουν αυτό το επάγγελμα και με το επίπεδο που έχουν να μπορούν αυτό το μέτρο να το πράξουν και να γίνει δυνατό. Δεν υπάρχει θέμα έλεγχος φοροδιαφυγής αυτή τη στιγμή, γιατί τα μέσα που έχει, τα ψηφιακά μέσα που έχει η ΑΔΕ, είναι τόσο σύγχρονα που ανά πάσα στιγμή με το δελτίο που έχει, με το ΟΣΔΕ και με το δελτίο που έχει ο παραγωγός και σε σχέση με αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει η ταμιακή μηχανή και εκδίδονται αποδείξεις, να μπορεί να ελέγξει τον κάθε παραγωγό και επαγγελματία στο 100%. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να μπουν, να υπάρχουν και άλλα γραφειοκρατικά μέτρα, ώστε πλέον να μην μπορεί ο παραγωγός και ο επαγγελματίας να ανταπεξέλθει. Θέλει ένα λογιστή δίπλα σου να έχει.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να παίξει το ρόλο του λογιστή παράλληλα με την πώληση
1: του. Το οποίο δεν γίνεται.
0: Το προϊόντο στον πάγκο. Σε καθημερινή αυτό, βάση, έτσι, να το τονίσουμε και αυτό. Ότι πρέπει να γίνεται η καταγραφή των προϊόντων σε καθημερινή βάση.
1: Είναι μια απογραφή. Είναι μια καθημερινή απογραφή που κάνουν οι επιχειρήσεις. Και αυτό μόνο και όχι οι εταιρείες, οι προσωπικές εταιρείες.
0: Έχετε συζητήσει. Έχετε συζητήσει με τον Υπουργό για να υπάρχει μια διαφορετική έτσι, διαμόρφωση του νόμου?
1: Το έχουμε συζητήσει. Έχουν γίνει κάποιες παράμετροι, οι οποίες όμως δεν είναι συνολικές. Πρέπει ακόμα πιο βαθιά να μπει το μαχαίρι και να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι ένα δυσβάστακτο μέτρο, το οποίο θα ερημώσει τις λαϊκές αγορές. Και να σημειώσω εδώ ότι σε όλη την Ευρώπη, που διατείνονται ότι και όντως είναι έτσι, ότι υπάρχει τέτοιος τρόπος φορολόγησης που δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από πουθενά και είναι οι οικονομικοί παράμετροι για τον πολίτη 100% διάφανοι, ότι πουθενά δεν εφαρμόζεται αυτό το μέτρο στις λαϊκές αγορές. Τυχαίο? Δεν νομίζω.
0: Να κλείσουμε γιατί έχουμε πίεση χρόνου με ένα μήνυμα προς τους καταναλωτές. Τι θα τους λέγατε όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία έχετε και παρέχετε αυτή τη στιγμή και τις τιμές οι οποίες βλέπουμε να διαμορφώνονται και να διακυμαίνονται αναλόγως την ημέρα πλέον, όπως το χρηματιστήριο?
1: Δεν θα τους έλεγα τίποτα περισσότερο από ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέγουν τις λαϊκές αγορές, γιατί αντιλαμβάνονται την καλή τιμή, την καλή ποιότητα και αυτό που προσφέρει η λαϊκή αγορά. Και αυτό πρέπει να δει η πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει να δει και η εκάστοτε κυβέρνηση το τι προσφέρει η λαϊκή αγορά και γιατί την προτιμά ο κόσμος. Αυτό είναι το βαρόμετρο το οποίο πρέπει να μετρήσουν πάρα πολύ σοβαρά και να ενισχύσουν τη λαϊκή αγορά και όχι να την υποθάλτουν.
0: Κυρία Μαραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας.
1: Και εγώ θερμά.
0: Για τη σημερινή αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε
1: όλα
0: και να έχουμε έτσι μία ενημέρωση όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ.

Σήμερα πραγματοποιούνται και οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στο επίκεντρο λοιπόν των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη μέρα. Έχουμε αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα. Είναι μερικά από τα ζητήματα όπου οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Όσοι υθίσταται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών σήμερα θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια προκειμένου να διευκολυνθεί και η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Οι κάλπες ανοίξανε ήδη από τις 7 η ώρα το πρωί, θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 η ώρα το απόγευμα για όσους φοιτητές θέλουν να πάνε και να ψηφίσουν. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, ταυτότητα διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, έτσι ώστε να μπουν στη διαδικασία της ψήφου.

Σήμερα λήγει και η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής συνταξιούχων όσον αφορά τον κοινωνικό τουρισμό. Όσοι από εσάς λοιπόν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε μέσα στο άμεσο μέλλον με τα κουπόνια αυτά εδώ πέρα που δίνει και τη δυνατότητα που δίνει ο κοινωνικός τουρισμός, θα πρέπει να υποβάλλετε σήμερα την αίτησή σας έως τις 12 παρά ακριβώς, γιατί μετακλίνει η πλατφόρμα. Η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕ, με καταλυτική ημερομηνία τη σημερινή λοιπόν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του GOV. Οι παροχές είναι αρκετές. Θα έχετε δυνατότητα της έκπτωσης στις τιμές επιδότησης έως 20% το μήνα, για το μήνα Αύγουστο. Για τους υπόλοιπους μήνες πολύ μεγαλύτερη επιδότηση. Και όσον αφορά τα άτομα αναπηρίας, τα εισιτήρια είναι δωρεάν. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
3: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
4: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Καθημερινή ενημέρωση λοιπόν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σταφανόπουλο, πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ. Κύριε Σταφανόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Λιβαντζάκη.
0: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι είναι πάρα πολλά. Είστε ο πλέον ειδικός να μας ενημερώσετε για αυτά εδώ τα προβλήματα όσον αφορά την καθημερινότητα και, και για το τι ακριβώς επιζητάτε από πλευράς κυβέρνησης.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Γιωβαντζάκη, η καθημερινότητά μας είναι δύσκολη για τον εξής λόγο. Νίκο, μιλάω, έχω συνέντευξη λίγο, σε παρακαλώ λίγο μην μιλάς. Η καθημερινότητά μας, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και το κυριότερο βέβαια πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η ακρίβεια αυτή τη στιγμή, η οποία είναι ανεξέλεκτη. Από στοιχεία της ΕΛΣΑΤ προχθές που είδα, ο πληθωρισμός είναι 5,4%. Αποτέλεσμα, τα τρόφιμα, η ενέργεια, η στέγη έχουν φτάσει πλέον στα ύψη και δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε το δεκαήμερο με τη σύνταξη που παίρνουμε. Και βέβαια να πω και κάτι άλλο. Με ακούτε?
0: Σας ακούω κύριε Στεφανόπουλε.
1: Ναι, κοιτάξτε, να μας μιλήσετε κάτι,
0: λίγο και για τις χαμηλές, να μας μιλήσετε λίγο και για τις χαμηλές συντάξεις τις οποίες λαμβάνουν κάποιοι συνταξιούχοι.
1: Θέλω όμως να σας πω κάτι σχετικά με την ακρίβεια. Ρίχνουν την ακρίβεια στον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και ο πόλεμος επιδρά, αλλά η ακρίβεια στην ενέργεια, ας πούμε, στη ΔΕΗ, ξεκίνησε το 2020 με την απελευθέρωση της ενέργειας, με το χρηματιστήριο της ενέργειας που μπήκε η ΔΕΗ και οι άλλοι λεγόμενοι πάροχοι. Άρα λοιπόν προϋπήρχε η ακρίβεια, από 7 η κιλοβατόρα λεπτά έφτασε 17 λεπτά αυτή τη στιγμή. Άρα εμείς λέμε ακρίβεια ναι, αλλά είναι και άλλες οι αιτίες. Αυτό θέλω να τονίσω.
0: Κύριε Σταμανόπουλε, πολλές φορές βλέπουμε οι συνταξιούχοι να διαμαρτύρονται όσον αφορά την καταβολή των πληρωμών για το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών. Θέλετε λίγο να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα το οποίο συνεχώς αναφέρουν όλα τα σωματεία των συνταξιούχων.
1: Να σας πω καταρχήν ότι από τα μνημόνια και πέρα, 1, 2, 3 μνημόνια, έχουμε πάνω από 15 περικοπές. Χάνουμε κάθε μήνα πάνω από 11 δισεκατομμύρια από τις περικοπές. Το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι η 13η, 14η σύνταξη, συν άλλα τα οποία κόπηκαν, οι μειώσεις, το ΕΚΑΣ για χαμηλούς συνταξιούχους κλπ. Αρκεί να σας πω ένα νούμερο. Τουλάχιστον 900.000 συνταξιούχοι παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά και 600.000 συνταξιούχοι κάτω από 500 μεικτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι ζητάμε κάτι επιπλέον. Πράγμα βέβαια το οποίο τα έχουμε πληρώσει αυτά με τις συνδρομές μας. Δεν ζητάμε να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Αλλά να μπορέσουμε να γίνουν πραγματικές αυξήσεις και όχι αυτές που έδωσε η κυβέρνηση από μία Δευτέρου, που είναι ψίχουλα για μας και εν πάση περιπτώσει δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα μας. Ένα από τα κυριότερα θέματά μας.
0: Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την ηλικία τους και την κατάσταση της υγείας τους. Πολλές φορές επισημαίνεται ανάγκες για καλύτερη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, για να σας πω για το προηγούμενο θέμα, κόβουμε αυτή τη στιγμή και βασικά τρόφιμα. Τυρί, κρέας, ψάρια έχουν κοπεί. Κόβουμε και φάρμακα ακόμα. Έτσι. Άρα λοιπόν το θέμα της υγείας, επειδή εμείς είμαστε μια πολύ ευάλωτη ομάδα ανθρώπων, έτσι, έχουμε ανάγκη τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας, αντιμετωπίζουμε καθημερινά, μπορώ να πω, ένα γολγοθά. Δηλαδή τι? Τα ραντεβού πρώτα-πρώτα. Κρατάνε μήνες κυριολεκτικά. Δεν μπορούμε να κλείσουμε στο πρώτο μισάωρο, κλείνουν τα ραντεβού κάθε μήνα. Δεύτερο, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί το ραντεβού, έτσι, τότε ξεκινάει μια άλλη δύσκολη διαδικασία, πολλές ώρες στην αναμονή. Πέραν αυτού, όπως έγινε το σύστημα με τα νοσοκομεία, που είναι επιπληρωμή τα λεγόμενα απογευματινά ιατρία και χειρουργία, πρέπει να βάλουμε ξανά βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γίνουμε καλά. Αυτό είναι το θέμα, πολύ απλό. Συμπαραστεκόμαστε κάθε φορά στους γιατρούς, οι οποίοι αγωνίζονται και αυτοί για να σταθούν τα νοσοκομεία όρθια.
0: Και να αναφέρουμε ότι οι συντάξεις σας εξαρτώνται άμεσα από τις εισφορές τις οποίες είχατε καταβάλει.
1: Κοιτάξτε,
0: αλλά πολύ
1: γίνεται.
0: Συχνά επηρεάζονται από τις οικονομικές διακυμάνσεις των επιχειρήσεών σας.
1: Όχι, όχι. Να σας εξηγήσω. Εμείς υπάρχουν δύο κατηγορίες συνταξιούχων. Ας το πούμε δύο κατηγορίες από την άψη των εισφορών. Οι παλιοί συνταξιούχοι πρώτου νόμου κατά Google το 2016 ήταν σε μια ασφαλιστική κλίμακα σταθερή ανάλογα με τα χρόνια. Και κάποιος επέλεγε μια ανώτερη ενδεχόμενα για να πάρει καλύτερη σύνταξη. Άρα λοιπόν ήταν η λεγόμενη αναλογική σύνταξη που εξαρτάται ένα μέρος της σύνταξής μας. Η αναλογική σύνταξη ανάλογα με τις εισφορές μας. Ωραία. Ένα άλλο κομμάτι δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κυρίως αφορά την εθνική σύνταξη που είναι 436 ευρώ αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, βεβαίως παίζουν ρόλο οι εισφορές στις συντάξεις που καταβάλαμε, όμως εμείς λέμε ότι κύριοι είχαμε τεράστια αποθεματικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία με τα μνημόνια εξαερώθηκαν κυριολεκτικά, έχασαν
0: τελείως,
1: κάθε
0: βέβαια.
1: Αξία, χρηματοδότησαν τις τράπεζες του εξωτερικού και του εσωτερικού για την ανακεφαλαίωση τη λεγόμενη. Άρα λοιπόν, δεν χρωστάμε, αυτό θέλω να τονίσω, δεν χρωστάμε εισφορές. Με βάση το ασφαλιστικό σύστημα έπρεπε αυτή τη στιγμή χωρίς περικοπές να ζούμε αξιοπρεπώς με τις συντάξεις ενώ κυριολεκτικά υποφέρουμε.
0: Κύριε Στεφανόπουλε, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω χρεών προς τον ασφαλιστικό τους φορέα?
1: Βεβαίως υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι λόγω της κρίσης έτσι, και των μνημονίων έκλεισαν τα μαγαζιά τους, χρεοκόπησαν να το πούμε καθαρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς καμία στήριξη από το δημόσιο. Αυτοί λοιπόν χρωστάνε κάποια ποσά. Και τώρα τι ισχύει? Έπρεπε μέχρι 20.000 να ξοφλήσουν, παράδειγμα. Αν ένας χρωστούσε, ας πούμε, 40.000, έπρεπε να ξοφλήσει τις 20 για να μπει το υπόλοιπο 20 στη ρύθμιση. Τώρα, με τους αγώνες μας, το πήγαμε στις 30.000. Δηλαδή, από 30.000 και εδώ, από πάνω έπρεπε να πληρωθεί τα 10.40 μείον 10.30. Άρα, λοιπόν, μπορεί να γίνει ρύθμιση στις 30.000. Εδώ προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα αυτή τη στιγμή που οφείλω να το αναφέρω. 300.000 συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή εργάζονται. Μετά τα 65 και τα 67 χρόνια αναγκάζονται κυριολεκτικά. Όχι όπως λένε κάποιοι υπουργοί, δουλεύουμε από χόμπι. Δουλεύουμε γιατί δεν φτάνουν αυτά τα οποία παίρνουμε στα σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα μας. Γι' αυτό δουλεύουμε. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Όσον αφορά τη διεκδίκηση των αναδρομικών, έχετε κάποια ενημέρωση από πλευράς της κυβέρνησης?
1: Τα αναδρομικά είναι μια πολύ δύσκολη και αμαρτωλή, θα έλεγα, ιστορία. Λοιπόν, εμείς διεκδικούσαμε όλα τα αναδρομικά τα οποία με τα μνημόνια μας κόψανε. Βέβαια τα μνημόνια υποτίθεται ότι το 2018 τελείωσαν, οι μνημονιακοί νόμοι παραμένουν. Ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015 και είπε είναι αντισυνταγματικός ο νόμος του μνημονίου που έκοψε τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Έδωσε όμως ένα περιθώριο για ένα ενδεκάμενο 2015-2016 για να πάρουμε τα δώρα της περίοδου εκείνης. Τα δώρα. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα δώρα. Έδωσε η κυβέρνηση από τα 4 δις ένα πολύ μικρό ποσό και το υπόλοιπο μένει να το απαιτούμε. Ήρθε στη συνέχεια ο Άρεος Πάγος, ο οποίος είχε μια διαφορά με το δημόσιο τα αντίστοιχα αναδρομικά και αυτά τα δύο δικαστήρια, επειδή διαφώνησαν, πήγαν σε ένα τρίτο δικαστήριο, το οποίο μας γύρισε πάλι στην παλιά απόφαση. Αυτή είναι η ιστορία με τα αναδρομικά μας.
0: Κύριε Στεφανόπουλε...
1: Και βέβαια να τονίσω και κάτι άλλο, επειδή λέγεται στους συναδέλφους οι οποίοι έκαναν προσφυγές. Καταρχήν εγώ θεωρώ ότι αναδρομικά πρέπει να πήραν κάποιες πολύ ειδικές κατηγορίες, στρατιωτικών κλπ. Για επιμέρους θέματα, όχι το σύνολο των αναδρομικών. Εδώ λοιπόν...
0: Που φτάσανε μέχρι τον Άριο Πάγο, δικαιωθήκανε και περιμένανε να αποζημιωθούν.
1: Ναι, δικαιωθήκαν στρατιωτικοί και κάτι άλλο, το ξέρουμε. Λοιπόν, εμείς όμως είχαμε πει το εξής από τότε. Δεν κάνουμε προσφυγές. Δεν πάμε στα δικαστήρια. Αλλά με πολιτική απόφαση η κυβέρνηση πρέπει να μας δώσει τα αναδρομικά. Και βέβαια αυτό ήταν και υπόσχεση υπουργών της κυβέρνησης, όπως ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος είχε δηλώσει τότε δεν χρειάζεται συνταξιούχοι να κάνουν, λέει, προσφυγές. Παρ' όλα αυτά, εκ των υστέρων, και αυτό το θέμα, την υπόσχεσή τους, την ακύρωσαν.
0: Και κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να αναφερθείτε στις πολύ χαμηλές συντάξεις που λαμβάνουν οι συνάδελφοί σας. Με ποιο τρόπο επιβιώνουν όσον αφορά την καθημερινότητα? Μπαίνουν στη διαδικασία του δανεισμού?
1: Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, κυρία Γιωβοντάκη. Με ποιο τρόπο επιβιώνουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν κάτω από 500 ευρώ? Ας έρθει κάποιος υπουργός να μας εξηγήσει, έτσι, γιατί εμείς τι άλλο να πούμε? Πώς μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος με κάτω από 500 ευρώ συντάξεις, ιδιαίτερα κάτι συντάξεις κυρίας, κάτι χαμηλός συνταξιούχη? Σας είπα, είναι τουλάχιστον 600.000, μεικτά κάτω από 500.000. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας είπα στην αρχή, είναι αγώνας επιβίωσης η καθημερινότητά μας. Και από την άλλη έχουμε και τα παιδιά και τα εγγόνια, δεν μπορούμε να δώσουμε δώρα. Πολλές φορές βοηθάμε και τα παιδιά μας τα οποία είναι άνεργα. Αυτή είναι η κατάσταση και αυτό πρέπει να μάθει ο κόσμος, γιατί δεν είναι καλά πληροφορημένος από τα κανάλια μεγαλύτερους δημοσιογράφους και δημοσιολογούντες, και να καταλάβουν ότι οι συνταξιούχοι, πρώτο, δεν ζητάμε κάτι το οποίο δεν πληρώσαμε. Δεύτερον, τα αιτήματά μας είναι δίκαια. Και τρίτο, αυτά θα διεκδικούμε καθημερινά και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.
0: Θα προβείτε σε κάποιες κινητοποιήσεις?
1: Βεβαίως. Τις 20 του Μάρτη κάναμε πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα. Από όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Ήπειρο, ήρθαν χιλιάδες συνταξιούχοι, πάνω από 25.000, 20 του Μάρτη που μας πέρασε. Λοιπόν, τη Δευτέρα είχαμε εμείς εδώ σαν Κεντρική Μακεδονία σύσκεψη στις ΣΕΡΕΣ, τα σωματεία διοικητικά, συμβούλια της Κεντρικής Μακεδονίας, και αποφασίσαμε τις 28 του Μάη, μεθαύριο, έτσι, να κάνουμε κεντρική συγκέντρωση για την Κεντρική Μακεδονία στο Άγαλμαν Βενιζέλου, ώρα 10.30 το πρωί. Για την ώρα. Από εκεί και πέρα έχει και συνέχεια. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφανόπουλε,
1: για τη σημερινή σας ενημέρωση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε ανοιχτή πρόταση όποτε θελήσετε η εκπομπή μας να σας φιλοξενήσει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί σας είπα, δεν σταματάμε. Δεν κάνουμε πίσω. Αυτή είναι η γραμμή μας. Του αγώνα η γραμμή, θα έλεγα. Λοιπόν, πάλι σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Εργασίε συντήρηση έχουμε όμω και στο δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού, στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκη Μεχανιώνα, όπου πραγματοποιείται ήδη από τι 8 η ώρα το πρωί. Σύμφωνα λοιπόν με την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα υπάρξουν ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυρίως στη διασταύρωση του αεροδρομίου έως τη διασταύρωση τριλόφου επανομής.

Δηλώσει του κύριου Φλωρίδη είδαμε χθες. Ο κύριος Φλωρίδης τόνισε ότι το Πασόκ συμπεριφέρεται ως κόμμα του περιθωρίου. Ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας, λέει, πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα, είπε ότι θεωρεί απίθανη την διεκδίκηση της κυβέρνησης και από ό,τι πιστεύει ότι ο κύριος Τσίπρας θα αγγίξει βέβαια ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, αλλά δεν θα αγγίξει τη θέση του Πρωθυπουργού, την θέση του κύριου Μητσοτάκη.

Όσον αφορά τώρα τις πληρωμές του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, σήμερα θα γίνει η καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων. Ήδη ξεκίνησε από τη Δευτέρα, αλλά από ό,τι μας έχουν ενημερώσει για τις μητέρες, για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, η καταβολή θα ξεκινήσει από σήμερα έως και την Παρασκευή. Όσον αφορά τώρα τους δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και τους δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή.

Να περάσουμε τώρα λίγο στην διεθνή επικαιρότητα και να σας αναφέρουμε ότι έχουμε νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, του Λιβάνου, όπου έχουμε και 13 νεκρούς. Θα πάμε μετά στην ΗΠΑ, όπου έχουμε αντιδράσει στο Κογκρέσο για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία για τα F-35. Και τέλος, θα αναφερθούμε λίγο στον σεισμό ο οποίος έγινε στο Ιράν, όπου άγγιξε τους 4,6 βαθμούς Ρίκτερ στο βόρειο τμήμα του Ιράν.

Στην οικονομία, ο κύριος Τουρνάρας δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει στην ενεργειακή ασφάλεια, την άμυνα και την τεχνολογία. Πράσινο φως όμως έδωσε στον ΑΔΜΙΕ για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και όσον αφορά τα full pass, συνολικά 113 εκατομμύρια ευρώ για πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούς δόθηκαν όσον αφορά το full pass νούμερο 3. Μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών ζητά τώρα το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Έχουμε ένα πολιτήριο στο θρυλικό γιοκ του Ωνάση σε τιμή ευκαιρίας και όσον αφορά το χρηματιστήριο των Αθηνών έχουμε άνοδο 0,67% στα 235,39 εκατομμύρια τζίρο.

Σήμερα ταυτοποιήθηκε και ο 16χρονος για την επίθεση σε ανήλικους μετά το τέλος του ερασιτεχνικού αγώνα. Όσον αφορά το εργαστήριο τώρα στην παγκόσμια αγορά του Απιθήτα, το Απιθήτα παρουσιάζει δύο success story τεχνολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για το Forum του 2026. Ο αντιπρίτανης του Απιθήτα μίλησε για τη συντριπτική πλειονότητα όπου ζητά το πανεπιστημιακές παρεμβάσεις να γίνουν άμεσα, τόσο από πλευράς της αστυνομίας αλλά και την τοποθέτηση καμερών.

Σε 24 ώρες απεργιακή κινητοποίηση κινείται σήμερα η ΑΔΔΗ. Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, δηλαδή, με την απόφαση της ΑΔΔΗ, θα κινηθούν σε απεργιακές κινητοποίησεις μέσα στην πόλη. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες και δημόσιους οργανισμούς όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές. Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για τις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται να ακολουθήσει πορεία. Περίπου η λήξη της πορείας θα είναι γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Όσοι κινείστε προς το κέντρο, θα υπάρχει μια έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση εκείνη την ώρα. Οπότε καλό είναι να αποφύγετε συγκεκριμένες έτσι οδούς, κυρίως την Βενιζέλου, την Ολυμπιάδος και την Ολύμπου.

Το πρόβλημα όσον αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Τζιμισκή δεν έχει αποκατασταθεί. Υπάρχει έντονο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στη Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα βλέπουμε ότι υπάρχουν και στην Κωνσταντινούπολεως. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Καρακάση. Έντονη κίνηση επίσης παρατηρείται και στο ύψος της 25ης Μαρτίου. Και όσον αφορά τον περιφερειακό, έχουμε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ύψος από τα Πεύκα έως το ύψος της Τριανδρίας.

Ένα μήνυμα από τον κύριο Γεωργιάδη όσον αφορά τους νοσηλευτές έχουμε. Θα κάνω τα πάντα για τη θεσμική και οικονομική τους αναγνώριση. Την επίσκεψη του κύριου Γκυλέκα στη Χαλκιδική, όπου τόνισε ότι το ΙΜΑΘ στηρίζει την ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας. Και όσον αφορά την πολιτική, ο κύριος Φαναράς κατά του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις δήλωσε ότι γλίτωσαν τις αγωγές, ας μην το πάρουν όμως ως βεβαιότητα για το μέλλον.

Ο κύριος Τσουκαλάς, όσον αφορά πάλι την πολιτική, τόνισε ότι άλλη μία μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης είδαμε, 7η αποτέλεση η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο παιχνίδι μπαίνει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε από την νεολαία να μας εμπιστευθεί, λέει, για να αντιμετωπίσουμε ζωτικά θέματα για το παρόν και το μέλλον τους. Επίσης, έχουμε και δηλώσεις του κύριου Σκέρτσου, ο οποίος μιλάει για τα συστήματα και τις μεταρρυθμίσεις ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και κάπου εδώ έφτασε το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήσασταν παρέα με την Όλγα Γιοβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο στην μουσική επιμέλεια και παραγωγή. Ακολουθεί η Πίπα της Ειρήνης.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την κυβέρνηση θεωρούν υπαίτια οι πολίτες, για την ακρίβεια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Άλκο. Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου του Brandon Clark, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών, βυθίζοντας το πένθος στο αμερικανικό μπάσκετ. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας, καθώς το νοσοκομείο Radboudumc έθεσε σε προληπτική καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού του μετά από δείγμα αίματος ασθενούς που πάσχει από φανταϊό. Ομάδα 10 ατόμων με κράνη εισέβαλε χτες το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τραυματίζοντας 2 άτομα που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολιτική εθνικής υποταγής, αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην απόφαση απενεργοποίησης πεδίων βολής στις 19 Μαΐου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η κυβέρνηση ακολουθεί στάση υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπυργίου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Ωραία, τώρα που πήραμε τα πάνω μας, λέμε κανονικά καλημέρα. Flash ακούτε, 9,4 είναι το πρωινό της 13ης μέρας του Μαΐου. Και θα πάμε μέχρι και τις 12 με ζέστα σήμερα, 25 βαθμούς θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη, 30 στην Αθήνα. Τώρα θα ξαναγκρινιάζουν οι χειμωνάκηδες που θα λένε «Α, ζεσθενόμαστε, υδρώνουμε» κτλ. Απότομα από το ένα φαινόμενο στο άλλο. Για να βάλουμε τον Κόλκα, ο οποίος σίγουρα απασχολεί μάλλον το θέμα του καιρού γενικότερα. Γεια σου Σταύρο, τι χαμπάρια, τι λέει. Έπεσες την καρέκλα? Έπεσε παιδιά. Έπεσε από την καρέκλα. Ακούστηκε ένα μπαφ και πρέπει να... είσαι καλά? Όχι, είναι μέσα στο... δεν έπεσε από την καρέκλα. Τώρα θα... Τώρα θα μπει. Ωραία. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, έτσι, με γκολ από τα... Τίποτα, λέω, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά με γκολ από τα αποδυτήρια.
1: Τι έκανες?
0: Εσύ έκανες, γιατί λέω, έλα Σταύρος, καλά, ένα μπαμ, νόμιζα ότι έπεσε από την καρέκλα τίποτα, γιατί δεν μιλούσε, αλλά ήταν η πόρτα. Κάτι τέτοιο ήταν. Είναι σαν να έκανε ο Παναθηναϊκός 0-9 στο ξεκίνημα σήμερα, στο Βαλένθια Παναθηναϊκός. Κάπως έτσι ξεκίνησε η...
1: Χλωμό τον βλέπω.
0: Χλωμό τον βλέπω, Παναθηναϊκό, ετοιμάσου. Ετοιμάσου για 68.000 άρθρα στο SDNA μέχρι να ξεκινήσει το Final Four. Κάθε 5 λεπτά στη ροή ειδήσεων
1: δεν υπάρχει. Κάποια πράγματα στη ζωή θέλουν υπομονή, Φώτη.
0: Εννοείται. Του Τούλτου άκουσε ξεκίνημα. Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το The Pot. Το οποίο το ήξερα, ρε παιδί μου, αλλά το θυμήθηκα.
1: Το είχε υποτιμήσει.
0: Το είχα υποτιμήσει και το βλέπω μια σειρά. Επειδή δεν με κάλυπτε το Netflix, έκανα και Prime ένα λογαριασμό και θα κυρώσω. Στο Prime έχει κάτι σειρές. Είναι μια ψιλοτσοντέ, 56 Days λέγεται, αλλά είναι καλό θρυλερά και έχει πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Έχει δηλαδή καλύπτει όλα τα μουσικά.
1: Και τσόντα και μουσική.
0: Ναι, τσόντα είναι πολύ ωραίες οι πρωταγωνίστριες στο τέτοιο. Καλή υπόθεση. Ξεκινάει, λες, φόλα θα είναι εντελώς. Όπα, σιγά. Έχει κάνει δύο επεισόδια.
1: Τα σκοτωθήκα.
0: Ναι, παιδί μου, είναι για το 56 Days. Έχει κάνει δύο επεισόδια τα οποία είναι καλά.
1: Ούφα.
0: Όχι, έχει δύο πολύ καλά. Συνολικά, ρε παιδί μου, είναι 6,5 η σειρά. Έτσι, δηλαδή, για να μην τη δεις, δεν.
1: Δεν θα αλλάξει.
0: Δεν θα αλλάξει ζωή σου, όχι. Δεν θα γίνει ούτε πιο ευτυχισμένο, ούτε θα χάσει κάτι και να λες αμάν, δεν το είδα. Έχει ωραία τραγουδάκια, ωραίες κορμάρα η πρωταγωνίστρια, κοντούλα κτλ. Και εντάξει, περνάει η ώρα.
1: Κοντούλα, κοντούλα είναι πολύ βολικό, φίλε.
0: Τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες τέτοιου τύπου. Δεν μπορώ να πω ότι έχεις άδικο, έτσι, καταρχάς.
1: Επειδή δουλέψαμε μέχρι 1,84.
0: Ταλαιπώρια.
1: Όχι ταλαιπώρια απλά, δηλαδή μιλάμε τώρα, φίλε...
0: Πρέπει να καλύπτεις πολύ αγωνιστικό χώρο.
1: Άστο, τώρα. Πρώτα απ' όλα εκεί που νομίζεις ότι έχεις ένα κρεβάτι διπλό και άνετο και τα λοιπά, όλα είναι ένα ψέμα.
0: Πας στον καναπέ και κοιμάσαι.
1: Ναι, όλα είναι ένα ψέμα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τελειώσαμε την εκπομπή. Ναι. Τι ήταν το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό τον τύπο, μια και ξεκινήσαμε με τουρ, τον έχετε δει, φαντάζομαι, τον έχετε. Νάτος. Φίλος της εκπομπής με καθημερινή παρουσία στα μηνύματα, λέει: «Η Τούλη είναι υπερεκτιμημένη και οι οπαδοί τους είναι οι χειρότεροι».
1: Το σύχαμα τώρα εμφανίστηκε, το σύχαμα. Να μας γυρίσει το μάτι.
0: Η Τούλη είναι. Και πώς τους είπε, οι οπαδοί τους είναι οι χειρότεροι. Με αφορμή τη διαμάχη που ξέσπασε Metallica Iron Maiden, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι.
1: Όχι.
0: Τώρα τι ΕΠΟ και τι Γιαννάκης Παπαδόπουλος και τι τέτοιο. Τώρα σου λέω για διαμάχη ολκής με τη συναυλία.
1: Τα συγχαρητήριά μου στον Παπαπέτρο και τον Ευαγγέλου.
0: Βέβαια.
1: Που καθαρίσα τον Πασεραϊκό.
0: Λαμπρά παιδιά.
1: Για πλάκα.
0: Και βγήκε ένας τύπος, έκανε ένα βιντεάκι στυλ, ξέρεις, εκπομπές με ανοιχτές γραμμές, στυλ Τσουκαλάς κτλ. Έκανα δύο μπινελίκια, ελπίζω να μας συγχωρήσετε αν δεν προλάβω να τα κόψω, αλλά έχει την πλάκα του. Αυτός είναι, ξέρεις, υποστηρίζει Μετάλλικα.
2: Πες τη μαγιά σου, πες τη μαγιά σου. Πες.
3: Εγώ έχω 17 άλμπουμ, εσύ τι έχεις.
2: Τι έχω.
3: Τι έχεις.
2: Τι έχω. Το Just For All. Το Just For All έχω. Εσύ τι έχεις, Σεντζούτσου. Το Σεντζούτσου.
0: Κατάλαβες πως το πάει ο Άρης, είναι τον Άρνεμ Μέρνινγκ και του λέει εσύ τι έχεις, 17 άλμπουμ έχουμε. Εγώ έχω το Just For All και κάνει και δείχνει και... Και τέτοιο. Τέλος πάντων, έτσι το πάει, μην το ακούσουμε όλο γιατί είναι πιο καλό. Και άμα τον βλέπεις και όλες, γιατί είναι μια μορφή μακριά μαλλιά, κρατάει τσιγάρο. Έχει από πίσω, ξέρεις, το Justice for All. Και κάπως έτσι όλοι γίνανε φαν των. Καλά, χθες ξέρεις, έτσι. Τώρα θα μου πούνε πολλοί ταξιτζίδες ότι εμείς ακούγαμε metal χρόνια τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει το επίπεδο όσων εργάζονται στα ταξί, εμείς τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, παλιά έμπαινες μέσα και ήξερες, θα ακούσεις Καζαντζίδη και κάτω, ας το πούμε έτσι. Τώρα έχει, δηλαδή, έχω πετύχει και κάποιον να έχει fly, ας πούμε. Ότι δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Οι περισσότεροι ακούν αθλητικά ραδιόφωνα ή ράδιο Θεσσαλονίκη. Και τα λοιπά και
1: καλά κάνουν.
0: Ναι, να βγάλουμε και εμείς το ψωμάκι μας κατά κάποιο. Και χθες περνάει τέλος πάντων ένας ταξιτής και έχει φουλ στα μεγάφωνα μετάλλικα. Και λέω ρε, εσύ δες πώς μια συναυλία δηλαδή που έγινε και ένας ντόρος ο οποίος ακολούθησε, πώς αλλάζει ακόμα και αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή τη μουσική που ακούνε οι ταξιτζίδες μέσα. Οπότε. Το ζήσαμε και αυτό, ταξιδίδες με μετάλλικα. Εντάξει, είπαμε, πολλοί ακούνε τα αθλητικά ραδιόφωνα και εμάς ακούνε πάρα πολύ. Εκεί είναι, πώς θα μπλέξει την κουβέντα μετά εκεί, δηλαδή με τι διαθέσεις θα σε πάρει ο ταξιτζής και τι διαθέσεις. Έχεις πλακωθεί έτσι, θα έχεις, δεν γίνεται. Γιατί εσύ παίρνεις και πιο συχνά ταξί.
1: Μια φορά με έναν άσχημα κιόλας.
0: Τι είπε, Παναγίες και συγγνώμη τώρα, δηλαδή δεν ήθελα. Ήθελα
1: κανονικά, να... χέρια.
0: Για το ρεπορτάζ. Πέσανε και τέτοιο, ναι, απλωτές και τα λοιπά. Ναι. Τι σου είπε.
1: Χοντράδα.
0: Ναι. Μόνο μία φορά δηλαδή.
1: Μία φορά. Εκεί. Εγώ γενικά από τους ταξιτζίδες πάω καλά. Τους έχω, με αγαπάνε γιατί ξέρουν ότι τους στηρίζω. Και πάμε καλά. Και πέτυχα μία φορά το Βλάκα της ημέρας.
0: Τον Κλάδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή... πιάνουν μπλα όμως πολλές φορές. Άμα...
1: Μπλα πιάνουν και καλά κάνουν.
0: Ναι.
1: Είναι κομμάτι της δουλειάς.
0: Τώρα δεν υπάρχει και το τέτοιο με το YouTube και τα λοιπά. Όλοι μας γνωρίζουν και εμφανισιακά, τέλος πάντων. Δικό που μαχαίρι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Είναι... Δηλαδή παλιά μόνο με ραδιόφωνο, ειδικά αυτοί που κάνανε και 70's και τα λοιπά, ήταν μόνο η φωνή τους, έτσι. Μόνο τώρα... Χθες δεν ξέρω, προκάλεσε τον ενθουσιασμό. Λες να πήγαιναν καλά τα πράγματα. Αν ακούν τα παιδιά, μπράβο, περνάνε με ένα ημιφορτικό και αρχίζουν να κορνάρουν και φωνάζουν αριανάρα. Λες και πήραμε το πρωτάθλημα εμείς. Λέω εντάξει, έχουμε χαζέψει εντελώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και μια και λέγαμε για.
1: Δεν το πήρατε.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ένας κρύος παοξής έγραψε τέτοιο. Λέει: αφού κέρδισε δύο φορές τον Όφη, έγινε υπερκυπελούχος. Και τι μιλάς, έχασες το κύπελο από τον Όφη. Κάνεις και χαβαλέ, κάνεις τώρα με τον Άρη. Εντάξει, το κρύος τρόπος του λέγει να κάνει. Θέλει να κάνει, δεν ήταν.
1: Ένα, ο Τσόλμπα μου πένα καλό μήνυμα χθες.
0: Τι.
1: Αχ, δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Καλά. Άμα το θυμόσουν θα ήταν το.
1: Ένα μήνυμα, ποιο πρωτάθλημα σε πονάει πιο πολύ.
0: Ξέρεις, το μήνυμα μπορείς να το ξαναδείς, έτσι, φαντάζομαι, Messenger.
1: Όχι,
0: το σβήσες, τα σβήνεις, τι είναι αυτό, αυτοκαταστρέφονται.
1: Σε κοβή ήταν ο Μίτσος το έστειλε, ρε.
0: Ο Μίτσος.
1: Ο Μίτσος.
0: Ο Μίτσος, είπες και έτσι.
1: Ναι. Ποιο πρωτάθλημα σε πονάει πιο πολύ, το κλεμμένο ή το κλαμμένο. Γιατί σ' άκη τα πρωταθλήματα, ναι. Καλό, πετυχημένο.
0: Οι έξες λένε ότι εσείς το κλέψατε, πάντως. Ότι έγινε...
1: εσύ κριτήριο έχεις.
0: Εγώ τι κριτήριο να έχω. Εγώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχω κανένα κριτήριο. Τίποτα. Όποιος το παίρνει.
1: Δεν έχεις κριτήριο. Εκεί που βολεύει η επιχειρηματικότητα.
0: Όποιος το παίρνει το πρωτάθλημα, το παίρνει. Τι να λέμε.
1: Μαλακά.
0: Μη βρίζεις.
1: Κρέδιτ. Πάτε στόχαστο.
0: Σωστό, ναι.
1: Ναι.
0: Κρέδιτ. Κοίτα, αυτά τα οποία εντός και εκτός εισαγωγικών. Θα ήθελα να τα ζήσουν περισσότερο. Είναι αυτό που έγινε προχθές με την ΑΕΚ, το οποίο εγώ το ζήλεψα. Έτσι, πανηγυρισμοί, ο τρόπος του γκολ που μπήκε και ίσως να κάνετε το 4-4, που είναι πιο σημαντικό πρωτάθλημα για μένα από το άλλο, το πρώτο, πώς το πήρατε, δηλαδή. Κατάλαβε. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλά κρύα πρωταθλήματα. Δηλαδή. Ναι. Αυτά που προκαλούν έξαλλους πανηγυρισμούς εκείνη την. Και δεν μου αρέσουν οι φιέστες. Δηλαδή, για μένα το σωστό μοντέλο είναι αυτό που έγινε με την Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα Ρεάλ 2-0. Κατακτήθηκε μαθηματικά το πρωτάθλημα. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, σηκώνει το κύπελο. Οι φιέστες αυτό το πράγμα είναι λίγο. Η χαρά είναι εκείνη την ώρα έτσι, που γίνεται το μάτς. Τέλος πάντων, και σήμερα έχουμε αγώνες πρωταθλήματος. Θα τους δούμε και αυτούς. Μια και είπαμε για ραδιοφωνικές φωνές, έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής Γκοτζιάς. Τώρα τους πιτσιρικάδες, τι να τους πεις για Ηρακλή Γκοτζιά και ότι ακούγαμε. Πώς το λένε. Περιμέναμε την Έρα Σπόρη, πώς λεγόταν τότε το κρατικό ραδιόφωνο. Ήταν η πιο χαρακτηριστική φωνή στην εκπομπή με τα τραντιστοράκια. Γιατί αυτό ήταν και ο μοναδικός τρόπος να μαθαίνουμε τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια όταν έπαιζε εκτός έδραση.
1: Πού να ξέρω ότι πηγαίναμε στο κήπεδο με τραντιστοράκι.
0: Με τραντιστοράκι, ναι, και μερικοί σαν, ξέρεις, και κάναμε γάλο κιόλας. Και πάντα με μια κεραία τέντα σηκωμένη, έτσι, να έχει το. Και όλοι ρωτούσαν από αυτόν, δηλαδή ποιος είχε το τραντιστοράκι. Έδινε και ενημέρωση για όλους τους.
1: Υπήρχε ο άλλος, ναι, υπήρχε αυτός ο τύπος πάντα.
0: Και σε όλους τους υπόλοιπους. Ναι, κατά τα άλλα λέγανε τα σκορ στο ημίχρονο. Όταν έμπαινε κανένα γκολ σε άλλο γήπεδο το λέγανε. Δηλαδή ξέρω εγώ. Το λέγανε κανονικά από τα μεγάφωνα.
1: Και υπήρχαν πανηγυρισμοί κανονικά.
0: Κανονικά υπήρχαν πανηγυρισμοί για όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Ήταν λίγο κάλτη κατάσταση τότε στα ήτη στο γήπεδο. Θα σκέψεις πως ήταν αυτά που δεν προλάβαμε κι εμείς στα δεκαετία 60 και δεκαετία 70. Ο Ηρακλής Γκοτζιάς, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 88 ετών, δεν ξέρω μέχρι πότε έκανε εκπομπές, γιατί είχα μια αίσθηση ότι ξέρω εγώ έκανε μέχρι και σχετικά πρόσφατα, αλλά μάλλον πιθανότατα κάνω λάθος εγώ, δεν νομίζω να έκανε τέλος πάντων μέχρι πρόσφατα εκπομπές. Το θέμα το οποίο φυσικά απασχολεί την κοινωνία είναι αυτή η τραγωδία που ειλικρινά δεν υπάρχουν λόγια με τις δύο 17χρονες που πήδηξαν από τον έκτο όροφο από πολυκατοικίες στην Ηλιούπολη, αφήνοντας αυτό το σπαρακτικό, πώς να το πω, δεν ξέρω και πώς να το χαρακτηρίσω, μήνυμα. Μπαμπά, μαμά, μαμά, μπαμπά, δεν αντέχω αυτό τον κόσμο. Ξέρω εγώ, πάμε κάπου που μπορεί να είναι καλύτερα. Θα αποτύχω στις Πανελλήνιες, θα βρω μια δουλειά που δεν θα αμείβομαι καλά. Χοντρικά το λέω και θα είμαι τέλος πάντων δυστυχισμένη. Και αυτό το πράγμα, αυτό το άγχος για το μέλλον οδήγησε σε αυτή την κίνηση. Πώς να το πεις, την κίνηση απελπισίας.
1: Τι να πεις,
0: είναι φοβερό.
1: Όταν είναι ένα παιδί 17 χρονών, φτάνει στο σημείο να πιστεύει ότι αυτοκτονώντας είναι καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ναι, είναι όλο το σύστημα μπάζει από παντού, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, διάβασα πρώτα αυτή την είδηση και μετά στο καπάκι, ξέρεις, κάνοντας στα ειδησιογραφικά σετ πάνω κάτω, μου βγαίνει άλλη είδηση. Πολύ πιο γρήγορα θα γίνονται οι κατασχέσεις σε σπίτια και σε λογαριασμούς. Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον τσακ μπαμ, λέει, σε ένα μήνα αφού βεβαιωθεί το. Και προφανώς κάποιοι υπάρχουν που έχουν χρέη και το κάνουν επιτηδευμένα και συστηματικά και βάσει μια συγκεκριμένη πολιτική. Αυτούς μπορείς να το εντοπίσεις. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ήταν κάποτε συνεπείς, ξέρω εγώ, και λόγω γενικότερης αδυναμίας δεν μπορούν να. Αυτό είναι λοιπόν τον άνθρωπο που δούλευε, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή σταμάτησε να βγάζει κτλ. Του λες πιο γρήγορα εγώ θα στο πάρω το σπίτι, πιο γρήγορα θα σου κάνω κατάσχεση το λογαριασμό και τα όποια εισοδήματα έχει να πληρώνει στους υπόλοιπους λογαριασμούς. Και ξέρεις, ζούμε σε ένα άγχος, ρε παιδί μου, σε ένα άγχος.
1: Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεπεράσει τον εαυτό της όσον αφορά στις πράξεις.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Μα θα έρχονται σε λίγο τέτοιο, ρε. Σε λίγο θα έρχονται κανονικά στην πόρτα και χρυσαφικά, μετρητά, ό,τι θέλετε. Θα αρχίσουμε να τα παίρνουμε όλα κανονικά. Όχι πώς κάνουν οι επιτίδοι, ας πούμε, έτσι, και οι απατεώνες.
1: Οι λογιστές.
0: Ναι, οι λογιστές εντός αγώνων που εμφανίστηκαν κτλ. Πάλι χθες κάτι έγινε εδώ έξω από το Θεσσαλονίκη, κάτι σε έναν οικισμό Ρωμά,
1: Τρεις πυροβολημένοι, ψύχρεμα. Τα πράγματα.
0: Το θεωρείς δηλαδή ευρείας κλίμακας επεισόδιο και τα λοιπά. Ήταν μια.
1: Νομίζω μια μέρα στο Μαχαλά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς να το. Δηλαδή, εφόσον στα 17 φτάνεις να έχεις αυτό το άγχος, είναι και αυτή η βλακεία εντελώς οι Πανελλήνιες. Δηλαδή, τι να πεις για αυτό το. άκυρο, άκυρο απάνθρωπο σύστημα για να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Τα περάσαμε κι εμείς.
1: Σύστημα παπαγαλίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω.
1: Δεν σου αφήνει και τίποτα, ναι.
0: Τα περάσαμε και εμείς φυσικά. Δεν αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, υπάρχουν χοντρόπετσοι, υπάρχουν δηλαδή τώρα εμένα, αν μου πεις, ξέρω, άντρε βλάκα, δεν πρόκειται να ιδρώσει το αυτή. Μα αν το πεις σε κάποιον που είναι λίγο πιο, ξέρεις, τα παίρνει όλα κτλ. Μπορεί να το λέω, ξέρεις, λέω ένα ακραίο παράδειγμα. Δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο σε κάτι το οποίο εμάς μας φαίνεται, ξέρεις, σαν τώρα το παιδί αρχώνεται για τις...
1: Το χειρότερο είναι, φίλε, ότι αυτά τα κοριτσάκια, ό,τι και να είχαν στο μυαλό τους, προχώρησαν σε μια ενέργεια σοκαριστική.
0: Βέβαια.
1: Στέλνοντας ένα μήνυμα, ρε φίλε, ότι παιδιά, στο καλύτερα.
0: Άμα δεις τα πρωτοσέλιδα σήμερα από τις πούμε αστικές εφημερίδες, δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς ένα θέμα το οποίο συγκλώνει σε όλη την κοινωνία δεν υπάρχει, ξέρεις, ούτε καν σαν χτύπημα στις εφημερίδες. Δεν λέω ότι τώρα το έγινε κάτι,
1: ναι,
0: κάτι οργανωμένο.
1: Να αυτό που έλεγα. Εντάξει, παίρνανε ένα μήνυμα, ρε φίλε. Ότι
0: φυσικά,
1: είναι...
0: ναι. Έχουμε σκάσει. Ναι. Μας έχετε αγανακτήσει. Ναι. Έχουμε σκάσει, ναι, κανονικά. Η ψυχή, ναι, μας έχει σκάσει από αυτή την πίεση.
1: Θα είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιο προβληματισμό.
0: Μα αυτό σου λέω. Το επόμενο που διάβασα είναι αυτό. Ξέρω εγώ. Επίσκεψη. Πάρε, πλήρωσε. Πρέπει να κάνεις, να κάνω. Τέτοιο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα κανονικά. Τέλος πάντων, κουράγιο στις οικογένειες.
1: Το άλλο το κοριτσάκι την πήδηξε.
0: Χαροπαλεύει. Άκουγα το πρωί στα δελτία ειδήσεων. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Τι να πεις και για τους γονείς και για τις δύο τις ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάθηκαν σε τόσο μικρή ηλικία.
1: Δεν χάθηκε ακόμα, ρε. Περίμενε.
0: Ναι, η μία χάθηκε 100%, έχεις δίκιο, και η άλλη είναι πολύ βαριά τραυματισμένη, έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί βλέπω τώρα εδώ ένα πρωτοσέλιδο Τραμπ και Νετανιάχου, ας πούμε, που θεωρούν την ανθρώπινη ζωή αναλώσιμη. Πάνε στον πόλεμο, λέει, πρώτο μέτωπο, γιατί, ξέρω εγώ, πριν από 2.000 χρόνια ένας προφήτης, ξέρω εγώ, την είχε δει κάπως διαφορετικά από έναν άλλον που τον θεωρούσαν προφήτη και... Είναι δηλαδή, άμα σκεφτείς τι πράγματα απασχολούν τον κόσμο και για ποιο λόγο σκοτώνονται και για ποιο λόγο αγχωνόμαστε και όλη αυτή η πίεση για το τίποτα, πραγματικά για το μηδέν. Θα έρθω κάποια στιγμή στα πράγματα για να το αλαφρύνουμε και λίγο. Θα βάλω υποχρεωτική τέτοιο, όπως το λένε, ότι ο καθένας όσα λεφτά θέλει να παίρνει και θα τελειώσει αυτό το σύστημα. Κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και όποιος δεν θέλει να κάνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα.
1: Κατέβα και πρωθυπουργός τώρα που γυρίζει.
0: Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
1: Αυτοί λένε Μάρτιο, υπάρχουν δημοσιεύματα για Σεπτέμβριο.
0: Εγώ Σεπτέμβριο πιστεύω θα τις κάνει. Γιατί σε εκείνο το διάστημα που λες μέχρι το Μάρτιο, άμα τις κάνει, μπορεί να φύγει το μισό ημισφαίριο της γης, μπορεί να ξεκολλήσει και να πάει αλλού, έτσι όπως πάει η φάση.
1: Οπότε, νομίζω... Το μόνο σίγουρο είναι ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή προσπαθούν να μετρήσουν το τι κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα ανακοινώσει τον Ιούνιο. Θα πρέπει να βγάλουν στρατηγικές αποδόμησης, στρατηγικές...
0: Για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Σιγά το δύσκολο, στρατηγική αποδόμηση, αφού είναι... Είναι ψηλό
1: μια αποδόμηση. Είναι απλό το έργο. Ο Τσίπρας έχει τυλάρει με πολλά συστήματα. Δεν βλέπω το έργο να είναι εύκολο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν τραβάει ακόμα ο Τσίπρας.
1: Τραβάει από ό,τι φαίνεται, φίλε.
0: Δεν το...
1: Υπάρχουν και μετρήσεις μέχρι και 17-18% υπάρχουν.
0: Ο Τσίπρας να πάρει 17% σε εκλογές. Εντάξει, okay. Δεν είναι...
1: Σου λέω τώρα τι μου λένε δημοσκόποι.
0: Ναι, όχι, δεν αμφισβητώ ότι σου είπε ένας δημοσκόπος αυτό το πράγμα που σου πούλησε παπά. 5-10. Τις είδα και εγώ τις δημοσκοπήσεις. Απλώς νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις, και μια και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει budget διαθέσιμο, εντάξει, στις βγάζουν και λίγο πώς θες να τις.
1: Μπα, και οι εσωτερικές αυτό δείχνουν. Γι' αυτό σου λέω προβληματίζονται για το πότε τις κάνουν.
0: Επίσης. Στη δημοσκόπηση είναι εύκολο να πεις, ξέρω εγώ, να ψηφίσω τον τάδε, και έχω την αίσθηση ότι από ό,τι φαίνεται και τα τελευταία χρόνια, οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ επιβεβαιώνονται. ότι βγαίνει άλλο το εντελώς διαφορετικό το αποτέλεσμα. Νομίζω είναι δύσκολο πλέον δηλαδή, να βγάλεις αξιόπιστο.
1: Εντάξει, ρε, μετά από 9 χρόνια, πόσο είναι ο Μητσοτάκης? Όχι, 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είναι εύκολο να μην έχει φθορά.
0: Καλά είναι, καλά, ειδικά με αυτά που έχουν γίνει, θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη φθορά. Αλλά είπαμε, είναι σε αυτό το πράγμα. Ότι πολλοί, αρκετοί τέλος πάντων, δεν βλέπουν εναλλακτική λύση. Καλός, κακός για μένα. Δηλαδή ότι οι αντιπολίτευση είναι σε αυτό το επίπεδο. Για άλλους τους λόγους που έχει γίνει έτσι, είναι πολύ δυσάρεστο για το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Ευχάριστα είναι τα Expressionist. Για πες μας που θα πάνε.
1: Τα οποία αν κατεβαίναν σε εκλογές θα πηγαίνανε αυτοδύναμοι.
0: Καρφί.
1: Στο Κορδελιό, στην Παπανδρέου, στον Εύωσμο, με τον Μεγάλο Αλεξάνδρου. Σίγουρα Παπανδρέου και στη Νεάπολη. 100%. Δωδεκατήσου με Βαλαωρίτου γωνία, Μακρυγιάννη στην Ηλιούπολη. Έχουμε επιλογές, παιδιά. Έχουμε επιλογές. Δεν σας αφήνουμε έτσι. Ωραία. Σκεφτόμουν σήμερα,
0: ναι,
1: στα καινούργια τα γραφεία που αγοράσαμε με τη Foxbit,
0: ναι,
1: να ανοίξουμε και ένα Expressionist από κάτω.
0: Άμα γίνεται τέτοιο ντυλάρισμα.
1: Γίνεται, δεν γίνεται, το κάνω.
0: Κάντε το τέτοιο, πώς το λένε, stand, καντίνα.
1: Ναι, καντίνα.
0: Καντίνα Expressionist. Έχει, ναι, κάποιες άλλες αλυσίδες το δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Γιατί εμείς θα είμαστε καμιά 70 άτομα εκεί. Είναι και η περιοχή λίγο μουλοχτή.
0: Δεν τη λες.
1: Μπορεί να έχει και ψωμάκι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο break. Θα πούμε για τα αγωνιστικά όταν επανέλθουμε. Εντάξει. Εντάξει.
1: Να πούμε, ρε φίλε, γιατί να μην πούμε παιχνίδια έχει σήμερα.
0: Φοβάσαι, το αποφεύγεις. Έχεις...
1: Δεν φοβάμαι τίποτα, πάω και με.
0: Εδώ απέναντι είναι η πρωταθλήτρια άραγε. Ή έχουν αλλάξει.
1: Όχι, στο Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Μέχρι πέρσι ερχόντουσαν εδώ, φαίνεται, δεν τους πήγαινε γούρι. Πάμε στο break και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
8: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Espressionist. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
12: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
13: Μπάζα.
12: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
14: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
15: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Πάμε για το δεύτερο κομμάτι. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός για το playlist σήμερα με Tool και Nirvana. Γενικότερα αρέσει στο... Καλά, δεν μπορώ να καλύπτουμε όλα τα γούστα γενικώς, αλλά αρέσει στο κοινό ειδικώς. Εδώ είσαι εσύ?
1: Εδώ είμαι.
0: Πώς το πες, τόσο χάρη το με 9 δηλαδή. Είχαμε δύο θανάτους στο NBA χθες, έτσι.
1: Ένας από ναρκωτικά.
0: Έτσι από λέγεται. Γιατί εδώ τώρα με τους μπερδέψω να τους πω και σωστά, τέλος πάντων, τους ανθρώπους που έφυγαν από την ζωή και προκάλεσε και αυτό πολύ μεγάλη θλίψη. Είναι ο Κλάρκ και ο Κόλινς, οι δύο που έφυγαν από την ζωή. Ο Μπράντον Κλάρκ σε ηλικία 29 ετών βρήκανε, λέει, σύνεργα τα οποία παραπέμπουν σε χρήση ναρκωτικών. Τώρα μέχρι να βγει το πόρισμα, τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Και ο δεύτερος, για τον οποίο δεν έχουν γίνει επίσης πολλές πληροφορίες γνωστές, είναι ο Jason Collins. Με διαφορά τώρα μιλάμε λίγες...
1: Αυτός πόσο χρόνο ήταν?
0: Κάπου εκεί πρέπει να ήταν και ο ίδιος. Κάτσε να τον δω. Πόσο να... Ενεργεία παίκτες και οι δύο. Δεν είναι δηλαδή ούτε βετεράνοι, ούτε ξέρεις τίποτα άνθρωποι που είχαν αποχωρήσει. Α, όχι, ο Jason Collins είναι 47, sorry.
1: Μου φάνηκε λίγο παράξενο.
0: Ναι, sorry. Είναι ο πρώτος ενεργεία παίκτης. Τι έκανε? Α, που είχε δηλώσει δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλος. Ναι, ο Jason Collins έφυγε από καρκίνο. Από βαριά ασθένεια δηλαδή, στα 47 του χρόνια. Πολύ ευχαριστηδήσεις. Πάμε να πούμε τίποτα, να χαζολογήσουμε, γιατί ειλικρινά δεν γουστάρω άλλο αυτό το πράγμα. Κάτσε να βάλω και τον Μόμπι από κάτω. Φάτε 3 γκολάκια σήμερα να γελάσουμε. Είπα, όχι, δύσκολα.
1: Έχεις βγάλει γλώσσα αυτό τώρα.
0: Τον εφηδί.
1: Έχεις βγάλει γλώσσα.
0: Λέμε, κάτσε να δούμε τι θα αφού είσαι ντεφορμέ. Δεν λέμε ότι είσαι ντεφορμέ. Ισχύει...
1: Πόσες σύντες έχω στείλει τον παρεφότη?
0: Μία.
1: Και αυτή πότε?
0: Με τη Θέλτα. Δεν θυμάμαι. Έχουν
1: 10 παίκτες, 8 από όσους είχα.
0: Καλά, δεν αμφισβητείς κανείς το εντός έδρας ρεκόρ σου. Λέμε το timing, το momentum για τώρα. Καταρχάς, πες μας ποιοι θα παίξουν, γιατί τα έχουμε μπερδέψει λίγο με τις επιστροφές, απουσίες, κουλουμπού.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα ερωτηματικό στα χαφ.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Μεϊτέ με τον Οσντόε.
0: Δεν έχει Ζαφίρ Καμαρά. Καταρχάς, εσύ για τον Καμαρά δεν νοιάζεσαι. Ο Λουτσέσκου νοιάζεται σίγουρα, και ο Λουτσέσκου, γιατί τον είχε στο rotation. Πιο μπροστά από τον Μπιάνκο. Οπότε η διαθέσιμη είναι ο Μεϊτέ, που είναι έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Οσντόεφ και ο Μπιάνκο.
1: Έχει ένα θέμα με τους ψαγωγούς.
0: Ο Οσντόεφ, ναι, γιατί ναι. Νομίζω και αυτός θέλει διαχείριση, από ό,τι είχα διαβάσει σε ένα άρθρο.
1: Και ο Μπιάνκο που δεν έχει ρυθμό. Μπήκε λίγο στο Καραϊσκάκι και αλλού πατούσε, αλλού βρισκόταν.
0: Στα λόγια μου ρίξε σιγά-σιγά.
1: Όχι, τι εννοείς?
0: Ότι είστε σφιχτά σήμερα, αυτό λέω. Δηλαδή δεν για αντικειμενικούς λόγους. Δηλαδή λείπουν δύο χαφ και οι τρεις είναι, δηλαδή τώρα πέρα τους βλέπει ο Λουτζέσκο απέναντι, αλλά ποιο να βάλω τώρα και ποιο να ξεκουράσω και ποιο να αφήσω στον πάγκο και τι διαχείριση να κάνω. Έτσι όπως έγινε με την τιμωρία του Ζαφίρη.
1: Κοίτα, στο τέλος της ημέρας νομίζω θα παίξει με ιδέως του ΕΦ.
0: Α, ότι θα το πάει.
1: Δεν νομίζω να έχει επιλογή.
0: Ναι.
1: Ωστόσο.
0: Τέταρτη επιλογή έχεις μετά? Ή είναι με τρεις χαφ? Είναι ο Θημιάνης, ας πούμε, η τέταρτη επιλογή? Υπάρχει στην αποστολή, δεν την
1: μετά είδα. Μπορεί να κάνεις και καμιά μαγεία.
0: Ποιον?
1: Του στυλ να βάλεις τον Μπέλκα, ξέρω εγώ.
0: Α, οκ, okay. Παίζει ο Μπέλκας εκεί, ναι.
1: Ναι. Α, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άλλο ένα μάτσο έμεινε.
1: Όλοι οι άλλοι κανονικά, ο Γιακουμάκης στην αποστολή, ο Σάντζες στην αποστολή.
0: Ο Σάντζες, ναι.
1: Αυτά είναι τα κουκιά.
0: Πώς το λένε, Χατσίδης και τα λοιπά.
1: Μέσα είναι όλοι αυτοί.
0: Είναι μέσα όλοι στην αποστολή. Ο Γιακουμάκης είναι η σημαντικότερη επιστροφή, νομίζω, γιατί είχατε πει στην αρχή ότι χάνει τη σεζόν. Έτσι.
1: Μπήκε. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι, και αυτός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ φέτος. Πραγματικά, δηλαδή, είναι μια χρονιά που... Πολλά παιδιά, δηλαδή να έχεις έναν τραυματισμό, άντε λες, Το Γιακουμάκη έχει δύο μυϊκούς και ένα βαρύ διάστημα. Mm-hmm.
0: Στο μάτι το είχε πάθει τον τελευταίο. Σε αγώνα δεν το είχε. Ενώ έπεσε στον αγώνα το είχε πάθει το τελευταίο ή όχι. Το πρώτο τελευταίο
1: ήταν. Το διάστημα το είχε πάθει σε αγώνα. Την θλάση την τελευταία την έπαθε σε προπόνηση.
0: Α, ναι, σωστά. Όχι, αυτά είναι, δεν μπορείς να... Γι' αυτά δεν μπορείς να κάνεις. Κάτι ποδόσφαιρο είναι, υπάρχουν και, οι θλάσεις, υπάρχουν και, και το διάστημα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τι να κάνεις.
1: Το διάστημα με το πόδι στον αέρα, ρε Φώτη.
0: Είναι λίγο...
1: Πόσα έχεις δει δηλαδή εσύ, για πες μου.
0: Έγινε πάντως, αυτό θέλω να...
1: Έγινε.
0: Θέλω να πω.
1: Βαρύ διάστημα με το πόδι στον αέρα, άντε διάστημα σκέτο,
0: ναι.
1: Να πάει στο διάολο. Ωραία. Διάστημα με το πόδι στο έδαφος.
0: Ο Λόβρεν είναι έξω, έτσι, ο Ντεσπότοφ είναι. Ο Ντεσπότοφ είναι. Τώρα είμαι όλους τους απόντες κτλ.
1: Οπότε θα παίξει με το κλασικό της σχήμα. Με τον Παβλένκα να τον έχει καλά ο Θεός κάτω από τα δοκάρια. Ναι.
0: Τώρα το Θεό επικαλείσαι. Μας το παίζεις άθεος κτλ. Τώρα να έχει καλά ο Θεός τον Παβλένκα.
1: Θεός γενικά, ρε αγόρι μου, αυτή η ανώτερη δύναμη τέλος πάντων που ορίζει
0: τις μοίρες μας.
1: Ναι.
0: Ώρα να πας και σε κάνα μοναστήρι πριν το μάτς. Τίποτα να ανάψεις και κάνα.
1: Εύκολα.
0: Καμιά λαμπάδα να ανάψεις τίποτα.
1: Ω, σβηστά.
0: Ποιο είναι το πιο κοντινό εδώ γύρω στη Θεσσαλονίκη, κάπου έχει.
1: Εκεί έχει Αναστασία στα Βασιλικά.
0: Μην τρέχει και πώς το λένε, Άγιο Όρος κτλ.
1: Όχι, δεν είμαστε για Άγιο Όρος.
0: Έχει πάει στο Άγιο Όρος, δεν έχω πάει ποτέ στο Άγιο Όρος.
1: Και ούτε πρόκειται.
0: Νομίζω και εγώ ότι δεν θα πάω στο Άγιο Όρος, αφού λέμε τώρα δηλαδή.
1: Αυτό το.
0: Αν με ακούσετε ότι θα έχω πάει στο Άγιο Όρος, έχω πάει κάπου αλλού. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια δηλαδή. Εδώ, δηλαδή μπορώ να σα πω πάω στο Άγιο Όρος και να είμαι στην Ήμπιζα, α πούμε.
1: Ναι.
0: Τρεις μέρες.
1: Όχι, εγώ αυτό το η ησυχία, αυτά οι γαλλίες.
0: Α, δεν μπορώ. Αυτά, ναι, και εγώ, ναι, και εγώ. Εντάξει, ναι, alright. Ναι. Άντε, να σου πω κάτι. Για μια μέρα να πας να φας ένα βραδινό και να ξυπνήσεις το πρωί έτσι να γίνεις φρεσκαδόρ και να
1: φάω. Τι να πάω, φασόλια.
0: Έχουν και κάτι ψάρια, έχουν ωραίες συνταγές.
1: Πάω εντάξει. Το ψαρά, εδώ μια χαρά είναι ψαρά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στο είπα. Πώς θα πήγαινα. Αλλά και πάλι το πήγαινε, αλλά είναι.
1: Η ψυχική γαλήνη. Δεν έχω ψυχική γαλήνη, παιδιά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Πόρτα μπορείς να φας, να σου πούνε εσένα δεν σε...
1: καλά, τι άνετα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αν και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν είναι επιθετικοί.
0: Όχι ρε, είναι πολύ καλοί, απλώς έχουν... Ναι,
1: έχουν ένα άλλο μοτίβο λειτουργίας.
0: Επίσης έχουμε τα ξοκλήσια και τα λοιπά, δεν τα πάω καλά, γιατί μια φορά στην Αμοργό ανέβηκα 500 σκαλοπάτια και ζόρικα κιόλας για να πας εκεί στην εκκλησία που είναι η Παναγία, όπως λέγεται και τα λοιπά. Που είναι και σε ψηλό μοναστήρι και ανέβηκα μέχρι εκεί πάνω και επειδή φορούσα μαγιό, βερμούδα κτλ. Μου λένε θα βάλεις μια φόρμα από αυτές που είχαν. Λέω εντάξει παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Μου δώσανε ένα λουκουμάκι και ένα ποτήρι νερό και έμεινα απ' έξω τελικά.
1: Μια φορά στο Μέτσοβο έκανα το λάθος αυτό.
0: Ναι.
1: Μια κατηφόρα που έδειχνε μια πινακίδα μοναστήρι Αγίου Νικολάου. Ωραία.
0: Κατηφόρα.
1: Ναι.
0: Το όμως, ότι πάει προς τα κάτω δηλαδή.
1: Πρόσεξε, ναι.
0: Δεν την ψηλιάστηκε, σου δεν
1: λέω,
0: έχει.
1: Όχι, την ψηλιάστηκα, παιδιά. Λέω δεν πάω εγώ πουθενά. Όχι, χαλά στην παρέα, κάτι τέτοιο, παιδιά δεν πάω.
0: Τι παρέα ήταν αυτή.
1: Ναι. Ζευγάρια, δύο ζευγάρια.
0: Ναι. Χαλά στην παρέα, ξέρω εγώ, άμα πει θα πάω στα μπουζούκια και δεν πάω. Δηλαδή, όχι άμα είναι να πα στο ναι. Μοναστήρι και δεν πα.
1: Είναι μακριά, γιατί δεν έβλεπα κανένα μοναστήρι με το μάτι. Όχι, θα ρωτήσουμε. Εδώ, όποιον και να ρωτήσει το χωριό, 10 λεπτά θα σου πει, λέω εγώ. Όχι, εντάξει, ρωτάμε έναν 10 λεπτά.
0: 10 λεπτά, τι σου πει όλες.
1: Ναι, 10 λεπτά, οκ, okay, λέω. 45 λεπτά κατεβαίναμε, Φώτη. Φαντάσου τώρα, εγώ κάθε βήμα προς τα κάτω, σκεφτόμουν το από πάνω.
0: Βέβαια.
1: Όταν ανέβηκα λοιπόν πάνω και έφτασα στον προορισμό μου.
0: Δεν αγαλίασε η ψυχή σου.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε. Το βράδυ κατέληξε, θυμάμαι πήγαμε σε ένα μπαρ, και ο ιδιοκτήτης την είδε ότι θα κάνει κέφι με τη δικιά μας την παρέα και έδωξε ένα ντέφι στη Λία.
0: Εκεί να ξέρεις, έτσι είναι τα. Ναι. Έχω πέσει και εγώ σε αναλογή.
1: Ναι. Και παίρνω όπως είναι το ντέφι και το τρώει, φίλε. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς. Γεμάτο. Γεμάτο όμως. Δεν ξαναπλησίασε να δώσει ντέφι.
0: Στο Μέτσο, μια φορά έχουμε πάει σε ένα τέτοιο μπαράκι και ο ιδιοκτήτης για κάποιο λόγο ξέρει, σχεδόν έρχεται κάθεται με εμάς. Δηλαδή κάθεσαι και πίνεις και ξέρεις και πέντε ποτά ο καθένας τέσσερα άτομα, λες θα κάνει ένα ψαλίδι, δεν θα το κάνει, δηλαδή ήρθε κάτισε μαζί μας, τι ωραία περνάτε Θεσσαλονίκη.
1: Ένα ψαλιδάκι θα βάλει.
0: Και ένα ψαλιδάκι μας έκανε, 180 λογαριασμού μας έφερε δηλαδή, ο άλλος ζαλίστηκε που ήταν μαζί μου, το λέω ήταν πάρτα το, ήθελες και τέτοιο.
1: Και μέτσο βουκαράβλαχη.
0: Κολλητηλίκια με τον... Και ποιος ξέρει και τι... Τίποτα είχε, όχι, εκεί δεν νομίζω να έχει θέμα. Τέλος πάντων, δεν θα ανάψει λοιπόν λαμπάδα στον Παβλένκα. Αψυχολόγητο το πώς, δηλαδή μάλλον απροσδιορίστο πώς θα παίξει η ΑΕΚ το παιχνίδι σήμερα. Αν θα είναι σουρωμένοι, αν θα βρουν κάποιο κίνητρο, λογικά θα κάνει κάποιο rotation. Τώρα, ειλικρινά δεν μπορώ να μπω στη λογική.
1: Είναι... Κανείς δεν ξέρει, δεν ξέρω αν είναι άδειοι, αν είναι χαλαροί. Αν είναι στην τζίτα, κανείς δεν ξέρει.
0: Εγώ το μόνο που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι έχω τέλος πάντων πρώην συνεργάτη που είναι αεξής και τα λοιπά. Κανονικός αεξής, δηλαδή με διαρκείας, με τέτοια, με άποψη κουλουπού. Και μου είπε ρε παιδί μου ότι από τα δύο, λέει τώρα που φτάσαμε εδώ λέει, στο τέτοιο, λέει να ξέρεις, τον Ολυμπιακό, δεν τον είπε έτσι φυσικά, τον Ολυμπιακό λέει στη φιέστα θέλουμε να τον βάλουμε 4 γκολ. Δηλαδή να γίνει φιέστα, παράδοση κυπέλου και 4 γκολ, αν γίνεται, ξέρεις, το λέμε αυτό τον τρόπο. Αλλά αυτό είναι ένα οπαδικό τέτοιο, τώρα πώς θα παίξουν οι παίκτες, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Υπάρχει πάντως κινητό, έτσι και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, δεν είναι ότι είναι αδιάφορη αυτή η διαδικασία και να δούμε ποιος θα γκελάρει. Εγώ πάντως, όπως και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, πιο κοντά προς την κέλα βλέπω τον Ολυμπιακό παρά τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός
1: δεν
0: μου εμπνέει την παραμικρή εμπιστοσύνη. Εσύ τι νομίζεις, δεν θα παίξει καλό Παναθηναϊκό σήμερα? Θα δεις. Παναθηναϊκό από το παλιά θα δεις σήμερα. Το παίξουν κανονικά. Διαιτητές βγήκανε. Κάτσε να δούμε τους διαιτητές, γιατί δεν τους αναφέραμε. Δεν τους πήρα χαμπάρι πότε βγήκανε, πότε. Αποφάσεις πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης. Έτσι. Πήραμε, κύριε Άδεια, που λέγατε ότι θα έχουμε θέμα. Σε σένα το λέω, όχι σε σένα. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω γενικώς. Ναι, προσπαθούμε έτσι να ελαφρύνουμε το κλίμα. Πού είναι οι διαιτητές? Σέντρα στη δράση σχολικού αθλητισμού στο ΚΝΙΣΝ με τη συμμετοχή της ΕΠΟ. Τελικός κυπέλου γυναικών. Διαπιστεύσεις ΜΜΕ. Super League 1. Επιτέλους βρήκαμε τους διαιτητές των αξιωματούχων. Μοιραστείτε το άρθρο. Πατήστε εδώ για να δείτε τους ορισμούς. Θέλει μια διαδικασία. Και πάμε κατευθείαν, γιατί δεν τα είδαμε. Γήπεδο Τούμπας. Πάει ΠΑΟΚ, πάει ΑΕΚ.
1: Ο Γιαμπλόνσκι, δεν είναι.
0: Ο Γιαμπλόνσκι, ναι. Ο Γιαμπλόνσκι, ο Γερμανός. Έτσι. Γερμανός εγγύης. Δεν χρειάζεται να δεις τίποτα άλλο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι. Σφαγή. Θα έρχεται τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Έρχεται με τα σύνεργα σαν τον Νιπ Τάκ εκείνη τη σειρά με τους πλαστικούς χειρούργους που κάνανε και τα λοιπά. Όχι, δεν νομίζω. Ο Γερμανός είναι Γερμανός. Μεγάλη.
1: Ο Γερμανός είναι Γερμανός.
0: Γερμανοί είναι. Σήμερα το έχουν.
1: Μέχρι σου σοπεδώσει, φίλε, μετά τα στόχαστα.
0: Ο Μπέντγκερ είναι ένας βοηθός. Ο Μίλλα είναι ο δεύτερος. Ο Βεργέτης από την Αργαδία. Τι είναι ο Βεργέτης, κάτσε να δούμε. Ο Βεργέτης είναι. Τέταρτος είναι ο Βεργέτης. Ο Σόρεν Στόρξ είναι ο ένας βουβαρίστας, Γερμανός.
1: Βουβαρίστας,
0: ναι. Και ο δεύτερος
1: βουβαρίστας.
0: Βαρίστας, ρε. Ο Φρανκ
1: Ασκέτο.
0: Βίλεμπορκ, αν προφέρεται έτσι.
1: Ο Βίλεμπορκ.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Στο Καραϊσκάκης είναι ο Μπρένοβιτς. Σερβός.
1: Όχι, ρε.
0: Σλοβαίνος είναι ο Μπρένοβιτς από το... Πώς το λένε? Από την συμπατριώτη του πρόεδρου της UEFA. Φαντάζομαι ότι δεν θέλει να εκθέσει τον πρόεδρο. Ο Φώτης Φωτάρας, δηλαδή τέτοιο που λένε χρόνια, έχουμε δούμε πολύ χρόνια, είναι τέταρτος. Στο Βάρ είναι επίσης κάτι Σλοβαίνοι κτλ. Εμάς Πανθεσσαλικό, Σιδήρου. Τώρα το είδα, ρε. Γιατί ξέρεις, δεν έχει ενδιαφέρον το.
1: Τι έγινε πάλι με φωτιά με το Σιδηρόπουλο.
0: Σιδηρόπουλος. Σας ενοχλεί ο Σιδηρόπουλος? Τι σε έχει κάνει? Σε έχει αδικήσει πουθενά ο Σιδηρόπουλος?
1: Τι έχει κάνει ο Σιδηρόπουλος, ρε φίλε? Τέτοιο δράμα, ρε φίλε.
0: Τέταρτος ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά.
1: Τσέτσιλας, ο Άπαουξαγγέλος.
0: Στο Βάρο Τσιμεντερίδης.
1: Τσιμεντερίδης στο μεταξύ.
0: Την Κοζάνη.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξέρω το μόνο για αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην ξανασφυρίξει ποτέ στη ζωή του σε κανένα άθλημα.
0: Γιατί δεν κινείς τις διαδικασίες, τι σε εμποδίζει δηλαδή?
1: Δεν έχουμε όλες τις απόψεις.
0: Πραγματικά, ναι. Έχετε. Σαν τη Νέα Δημοκρατία είστε, οκ.
1: Κοντά είσαι.
0: Ναι, κάπως έτσι. Αλήθεια, έχει δηλαδή φάνο ο Τσιμεντερίδης. Okay. Πάμε με και τους υπόλοιπους. Όχι, αυτά τα γίνανε. Τα Παπαπέτρο και τα λοιπά γίνανε. Τι, ποιο άλλο έχουμε? Λιβαδιά. Ο Παναγιώτης Κουκούλας ή Κουκουλάς. Πώς προφέρεται αυτός? Δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Από την Λέσβο. Έτσι. Ο συγκεκριμένος. Θα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια όταν επανέλθουμε από το διάλειμμα. Έχει φωνή για το παιχνίδι, κάνα σκόρερ, κάνα τέτοιο απρόβλεπτο. Τι μπορεί να το βάλει τώρα.
1: Κωνσταντέλια ήταν καλά στο
0: καλύτερο. Κωνσταντέλια είναι η ελπίδα σου. Αυτό ήθελα και ήθελα να καταλήξω. Ότι, πώς το λένε, νομίζω θα τον έχει πει το έχεις δει και το βιντεάκι με τον Μουρίνιο που λέει στον Μπαλοτέλη που έχει πάρει κίτρινη κάρτα σε ένα μάτς κάπου στο Καζακστάν στο τσαπτον, λέει
1: 14 λεπτά μιλούσε στον Μπαλοτέλη.
0: Μη μαρκάρεις, μην ασχολείσαι. Αν σε κάνουν κάτι δεν απαντάς. Παίξε μόνο με την μπάλα. Μη σε απασχολεί καθόλου η άμυνα. Μην απαντήσεις στον διαιτητή κτλ. Νομίζω κάπως έτσι θα τον έχει τον Κωνσταντέλια ο Λουτσέσκου. Ξέρω, πάρ' την μπάλα, δώσε πάσα άμα θες. Άμα δεν θες πάσα...
1: Ξέρεις, όταν μιλάς πολύ σε έναν αθλητή, κάνει πάντα αυτό που δεν θες.
0: Καλά, ναι. Και εννοείται ότι μιλάμε για αθλητή τον Μπαλοτέλη τώρα, έτσι, ο οποίος ήταν ημίτρελος κανονικά όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Έχει κάνει τα πάντα δηλαδή. Δεν υπάρχει κάτι να μην το έχει κάνει.
1: Πάμε να αποχαιρετήσουμε τα εσπρέσο της Φώτη, να πάμε και στο διάλειμμα.
0: Να πάμε, ναι.
1: Ναι. Τα κορυφαία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στους εσπρέσο, είναι στο Κοσδελιό, στον Εύωσμο, στη Λιούπολη, στη Νεάπολη και στο Δωδεκανήσου. Τα κορυφαία εσπρέσο είναι στις αγοράς. Εκεί που ξέρουν να κάνουν τον καφέ, γιατί ξέρεις, από καφέ σε καφέ, μπορεί να πέσει σε κέντα. Με τον ίδιο καφέ να πιεις μάπα καφέ και το ένα,
0: βέβαια,
1: και τέλειο στον άλλο. Τα δικά μας τα εσπρέσο, λοιπόν, κάνουν τον καλύτερο καφέ. Με διαφορά από το δεύτερο. Εντάξει, να πάτε. Να στηρίξετε. Να πάτε τα συνοδευτικά που πρέπει. Και να πάτε παρακάτω. Πάμε στο διάλειμμα τώρα και σε λίγο είμαστε πάλι.
0: Βεβαίως.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την κυβέρνηση θεωρούν υπαίτια οι πολίτες, για την ακρίβεια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Άλκο. Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου του Brandon Clark, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών, βυθίζοντας το πένθος στο αμερικανικό μπάσκετ. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας, καθώς το νοσοκομείο Radboudumc έθεσε σε προληπτική καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού του μετά από δείγμα αίματος ασθενούς που πάσχει από χανταϊό. Ομάδα 10 ατόμων με κράνη εισέβαλε χτες το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τραυματίζοντας 2 άτομα που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολιτική εθνικής υποταγής, αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην απόφαση απενεργοποίησης πεδίων βολής στις 19 Μαΐου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η κυβέρνηση ακολουθεί στάση υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, μια μπούμε στην δεύτερη ώρα για την σημερινή πίπα της Ειρήνης στον Flash 99,4. Θα πάμε παράμε και τις 12, για να βάλουμε και τον Γκόλκα εδώ να μιλάει, να κλείσουμε επιστροφές κτλ. Έχεις τίποτα άλλο από το μάτς κόσμο, περιμένεις, θα έχει?
1: Θα έχει, όσοι έχουν ακόμα την ηρεμία και τη γαλήνη να πάνε γήπεδο.
0: Ναι. Βλέπω κάποιες ψηλό αντιδράσεις για το Σεπτέμβερ, αποστολή ΑΕΚ κτλ. Δεν ξέρω, κάτι διάβασα έτσι στα social.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάντως και η ομάδα, δηλαδή τα ξενοδοχεία πόσα. Αναγκαστικά κάποιος ιδιοκτήτης κάπου θα μπλέκεται, δηλαδή. Νομίζω. Τέλος πάντων, ναι. Είναι...
1: Και λόγω τοποθεσίας θα ήταν δύσκολο να πάνε π.χ. στο Μακεδονία Παλάς.
0: Ε.
1: Και λόγω τοποθεσίας, λέω, θα ήταν δύσκολο να πάνε στο Μακεδονία Παλάς.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, αυτό στο κέντρο της πόλης τώρα, εντάξει, θα είναι λίγο.
0: Α. Ναι.
1: Δεν νομίζω βέβαια ο Σαββίδης να έλεγε ότι. Κάτι δεν γίνεται κιόλας, γιατί μένει και ο ΠΑΟΚ στο Μακεδονία Παλάς. Άρα είναι... θα ήταν λίγο δύσκολο.
0: Με Μελισανίδη παλιά γινότανε. Θα μπορούσε. Πήγαινε, έπινε καφέ ο Δημήτρης Μελισανίδης.
1: Νομίζω όχι. Η ΑΕΚ δεν έχει πάει δηλαδή ποτέ.
0: Όχι σαν ομάδα. Σαν. Αλλά εντάξει, κάπου πρέπει να πηγαίνουν οι ομάδες.
1: Κάπου πρέπει να πηγαίνουν.
0: Ναι. Και τι λες, δώσ' μας και ένα ειδικό στοίχημα, κάτι. Κωνσταντέλιας είναι time, κάτσε να δούμε πώς τον δίνει. Γιατί δεν βλέπω.
1: Νομίζω θα είναι ανοιχτό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν θα πήγαινα στα γκολ.
0: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να παίξουν λίγο πιο. Να παίξει λίγο χαλάρα η ΑΕΚ δηλαδή και να πάει το παιχνίδι προς εκείνη την πλευρά. Δεν ξέρω, ναι, είναι

0: απρόβλεπτο. Ναι. Δηλαδή, ό,τι και να μου πεις, το δέχομαι, το αποδέχομαι. Τον Κωνσταντέλια τον δίνει 3-20 πλέον για anytime scorer. Έχει βάλει πλάκα-πλάκα 8 γκολ, έτσι, στο πρωτάθλημα. 8 και ο Γερεμέγεφ.
1: 13 γκολ.
0: Ναι, σε όλη την σεζόν.
1: 14 δεν έχει.
0: Ναι. Δεν βλέπω κάποιον Γερεμέγεφ, ίσως.
1: Ειδικό στοίχημα. Γερεμέγεφ, γιατί χτύπησε και πέναλτι.
0: Ναι.
1: Anytime, πόσο το δίνει.
0: Τι είναι το δεύτερο φαβορί μετά το Γιακουμάκη, 2,82. Τον,
1: ο Μάκης δεν θα ξεκινήσει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Σου λέω τις αποδόσεις. Από αυτούς τους τρεις επιτυχούς είναι 2,62 τον Γιακουμάκη, 2,82 τον Γερεμέγεφ, 2,90 τον Μύθο. Ο Τάισον παίζει καλά με την ΑΕΚ. Καλά παίζει, έχουμε μια εικόνα με την ή όχι.
1: Γενικά, ίσως στα ντέρμπι, εντάξει, είναι.
0: 4 τον δίνει, έχει βάλει 6 γκολ. 3,95 δηλαδή τον δίνει. Και ο Σντοεφ ξεκίνησε ζεστός. Καιρό δεν έχει
1: να βάλει γκολ.
0: Ε?
1: Και εδώ έχει να βάλει γκολ.
0: Ναι, είχε φτάσει τα 7 κάποια στιγμή στο.
1: Ζήφκοβιτς, ρε. Πόσο δίνει Ζήφκοβιτς.
0: Στο πρωτάθλημα. Όλους τους είπαμε. Μόνο ο Ιβάνος έτσι δεν μας είπες. Ζήφκοβιτς. Και ούτε θα πω. 3,40.
1: Εκεί.
0: Ζήφκοβιτς, βλέπεις. Τον είχα βάλει.
1: Goal. Έχει assist.
0: Υπάρχει, πώς το λένε. Γκολ ή assist, υπάρχουν και οι on-target τελικές. Αλλά μας λες ότι βλέπεις σφιχτό παιχνίδι για να κινηθεί.
1: Γκολ ή assist, βάλε Ζήφκοβιτς.
0: Θα το δίνει λίγο, ναι. Και γιατί να μην βάλω τον Κωνσταντέλια, που το έχω πιο.
1: Κάνει συνδυαστικό, ρε. Γκολ ή assist, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, σκορ. Πάρε 6 φράγκα στοίχημα.
0: Πριν από λίγο μας είπε ότι θα είναι σφιχτό το μάτς. Εμείς θα βάλουμε τώρα δύο σκόρερ και δύο να δώσουν assist. Το παίξω
1: over. Το ενδεχόμενο να είναι assist του Ζήφκοβιτς στον Κωνσταντέλια, δηλαδή και να πληρωθεί στην ίδια φάση.
0: Όχι, ρε μεγάλε. Πω.
1: Ο άλλος έχει 20 assist.
0: Πω. Το πληρώνω.
1: Ή το αντάποδο.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται συνδυαστικά πάντως. Νομίζω αυτά μόνο αποδεκτά πρέπει να τα αφήνει. Γιατί θα σκέφτηκε και αυτό ο Μπουκ. Ότι πα να το φάει. Πού το σκέφτηκε αυτό, ρε. Πω. Να βάλει δύο δηλαδή και να πετύχει. Να δώσει ένα assist και άλλο. Μάγος είσαι, πραγματικά. Κανονικά μάγος. Okay.
1: Καλά, αυτό είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όταν ο άλλος έχει 20 assist, δεν θα τον βάλω.
0: Τον δίνει μετά, ναι. Χαμηλά ανδεκτή, κόκκινη κάρτα, στατιστικά, over προσπάθειες στα γκολ. Αυτά δεν μας είπες, δεν βλέπεις. Δοκάρι 1,90. Χαμηλά το δίνει.
1: Παυλένκα, πόσες είσαι στο όριο για αποκρούσεις.
0: 4,5 είναι συνήθως αυτό το line. Αλλά πρέπει να το βρω τώρα. Πού μπορεί να τα έχει τα line με τους θερματοφύλακες. Κάτσε κάπου είχε εδώ παλιά. Λες να κάνει πάλι πολλές.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Το παιδί είναι σε κατάσταση φτου, ξέρω.
0: Ναι.
1: Το καλό με τις αποκρούσεις είναι ότι κάτι ψόφια που πάνε πάνω του.
0: Πόσες λες να τα κάνει. Τρεις μίνιμουμ.
1: Over 3,5 θα το έπαιζε.
0: Περίμενε, over 3,5 είναι 4,25. Είναι το βάζεις σε ένα διαφορετικό θέμα. Θα κάνει τόσες πολλές λες.
1: Ποιο είναι το όριο.
0: Δεν έχει όριο. Δίνει δύο αποκρούσεις πλάς 1,42. 3 πλάς 2,27. 4 πλάς
1: 2,27.
0: Οκ. 3 πλάς από αποκρούσεις. Ο Παυλένκα. Και να μην κάνει σούτια, έτσι να κατέβουν σουρωμένοι και με τα τέτοια και εμείς να κλαίμε τα.
1: Καλό θα ήταν, θα χάσουμε ένα στοίχημα.
0: Ναι, εμείς θα χάσουμε και τα λεφτά μας όμως, θα χάσουμε και τα.
1: Ας το δώσω, ρε εγώ.
0: Δεν πάει. Το κέρδος θέλω, όχι το ποντάρισμα. Το πιθανό κέρδος θέλω, ολόκληρο.
1: Ψάχνεις, για μπαλάκα ψάχνεις.
0: Ψάχνεις ένα θύμα, ναι, είναι η αλήθεια. 1,75 ο άσος, 5,20 το διπλό. Εντάξει,
1: καλά, και από εδώ είναι λάθος.
0: Οι αποδόσεις, ναι, όπως είπαμε ότι είναι λάθος στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έτσι και εδώ είναι λάθος. Το over 2,5 το δίνει 1,95. Βλέπεις, ο Μπουκ δεν ξέρει και αυτός. Θα είναι over, θα είναι under, θα είναι goal, θα είναι no goal. Είναι από τα πιο κανονικά και τα στοιχηματικά, με αυτό δεν ασχολείσαι. Γιατί έχεις το μεγάλο ερωτηματικό πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ. Επίσης, εγώ ακούω και όλα τα σενάρια. Α πούμε, ενδιαφερόμενο ο ΠΑΟΚ, 1,75. Ξέρω εγώ, παίζει ο άλλο 1,75. Ξέρω εγώ, δίνει 5-20 την ΑΕΚ που μπορεί να παίξει ελεύθερα κτλ. Τα ακούω όλα δηλαδή. Πραγματικά για το παιχνίδι. Οκ. Okay. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Άσος είναι.
1: 1-0-2-0.
0: Ποιο?
1: Δεν παίρνει γκολ ποτέ τον Παναθηναϊκό. 1-0.
0: Τρελός είσαι, ρε. Τον Ντετέι τον βλέπω να κάνει αυτό που κάνει με τα χέρια μπροστά στην 7, σου λέω.
1: Θα κάνει δύο σουτ που θα πάνε, ένα μικρολίμανο και ένα στη Μαρία του Ζεύ. Ωραία.
0: Ο Ντετέι συγκεκριμένα.
1: Τον γκολ ο Παναθηναϊκός δεν βάζει. Δεν έχουν ενέργεια. Δεν έχουν ενέργεια. Δεν μπορούν, ρε φίλε. Δεν έχουν κίνητρο. Δεν έχουν νίκη στη διαδικασία των play-off.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κίνητρο με τον Ολυμπιακό να του κόψει το Champions League. Πρέπει να είναι το τελευταίο που θα τους...
1: Ναι, ρε, ξύπνησε ο Μπακασέτα σήμερα και λέει πώς θα τους κόψουμε το Champions
0: League. Όχι, αλλά ο Μπακασέτα να ακούει τα μπινελίκια απ' έξω. Σου λέει, άμα παίξω σήμερα καλά, μπορεί να γλιτώσει τα μπινελίκια στην επόμενη φάση.
1: Δεν έχει τέτοια ελπίδα, πιστεύω.
0: Να μην ακούει μπινελίκια. Γενικότερα. Το μάτι την Κυριακή θα γίνει και κλεισμένο το θέμα τελικά ή θα γίνει. Πώς το λένε.
1: Έχουν κάνει έτοιμα για να μεταφερθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Τι να μεταφερθεί για του χρόνου ή όταν γίνει το καινούργιο γήπεδο. Για του χρόνου.
1: Για του χρόνου.
0: Ναι, γίνεται.
1: Για μένα είναι λάθος. Γίνεται, αλλά είναι λάθος.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί ρε φίλε τώρα εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Από την πλευρά του οποιοδήποτε αντιπάλου, εφόσον υπάρχει ποινή, θα θες να εκτίσει την ποινή μαζί σου. Δεν, δηλαδή είναι...
1: Άκου τώρα, πήγαινε, κάνει εικόνα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει το καλοκαίρι για τρεις προκρίσεις.
0: Δεν έχει κανένα λόγο ΠΑΟΚ, ναι, να πει ότι συμφωνώ να γίνει, γιατί καμία ΠΑΟΚ, ομάδα δεν θα έλεγε τέτοιο.
1: Για τον Παναθηναϊκό μιλάω, ρε.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να πει, δεν έχω πρόβλημα. Έστω επικοινωνιακά θα πρέπει να το πει.
0: Διαφωνώ εγώ με αυτό γιατί είναι ψέμα, ρε παιδί. Δεν έχω πρόβλημα. Έγινε, δηλαδή να κάνουμε τις ποινές όποτε. Σαν τον Γιανακόπουλο που είπε η Βαλένθια να κάνει ανάκληση της ποινής μου.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Το είδες στο πρώτο σελίδο στη Μάρκα, στο στυλά με τον Γιανακόπουλο, το είδατε πουθενά.
1: Όχι, τι. Τι.
0: Μυθική στο site, κάτσε, θα στο στείλω τώρα. Δηλαδή το. Κλαίει ο κόσμος. Το είχε για μισή μέρα αυτό που σου στείλα τώρα, το Γιανακόπουλο δηλαδή να υψώνει τα μεσαία του δάχτυλα, πρώτο θέμα στην Μάρκα και να τον λέει «Persona non grata». Και με αυτή τη φωτογραφία. Είπε, είναι υπαρκτή. Το είδαμε, το ζήσαμε και αυτό με την Μάρκα, η οποία είναι κολοσσός, έτσι, δηλαδή ό,τι και να λέμε, είναι ένας δημοσιογραφικός οργανισμός με ιστορία, με κύρος, έχει ένα φοβερό background από πίσω της.
1: Τι λέγαμε ακριβώς?
0: Για την ποινή, ότι λες επικοινωνιακά, ναι, να το
1: κοινεί. Όχι, κάνει το εικόνα και δες ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει για τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Στο ενδιάμεσο παιχνίδι της Τρίτης, αν φτάσει δηλαδή μέχρι εκεί,
0: ναι,
1: θα ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική.
0: Σωστά.
1: Η οποία για τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη είναι εντός έδρας.
0: Με βατό αντίπαλο θεωρητικά. Με μπορεί να είναι Παναθηναϊκός Καλαμάτα, μπορεί να είναι πολύ ο λόγος.
1: Ναι. Δηλαδή εκεί που θα είναι σε πλήρη ένταση από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, θα κληθεί να παίξει ένα κυκλισμένο των θυρών, το οποίο κρύβει κινδύνους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, φαντάσου τώρα να γκελάρει, ξέρω εγώ, πρώτη αγωνιστική. Ενώ με τον κόσμο, λίγο μάμε σου του θα το πάρει, δηλαδή δεν έχει.
0: Εμείς που δεν έχουμε Ευρώπη φέτος, βάλτε μας να παίξουμε ένα ΠΑΟΚΑΡΙΣ εκεί, αυτά στα ενδιάμεσα που λες, να δω κάτι. Να δω τι ομάδα θα κατεβάσουμε καταρχάς. Θα ήθελα και τι.
1: Θα σου πω εγώ τι θα κατεβάσεις, εκτός αέρα.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, θα έχουμε καταλήξει κάπου, θα έχουμε μια,
1: ναι,
0: μια εικόνα.
1: Και ο μεγάλος Μονεμβασιώτης έφερε το ματσάρι.
0: Βέβαια, ναι. Εννοείται. Και με ρήτρα να πληρώσει πάρα...
1: Νομίζω πέμπτος Ηρακλής, έκτος Άρης θα γελάσουμε του χρόνου.
0: Εσένα σε έχει εύκολο εντός έδρας ο Ηρακλής. Δηλαδή ακόμα και στα χειρότερά του ή δεν κέρδιζες ή έχανες ή έφτυνες αίμα γενικότερα εκεί.
1: Okay. Δεν μπορώ να αρνηθώ αυτό το πράγμα. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Δεν...
0: Εκεί μέσα. Πού θα γίνει φυσικά αυτό το τοπικό ντέρμπι, είναι μια απορία την οποία την εκφράζω εγώ τώρα.
1: Νομίζω ότι οι Σέρες χρειάζονται μια ανακαίνιση.
0: Καλά, δεν θα δω εισιτήρια και τέτοια, δεν θα...
1: Δεν νομίζω, ναι.
0: Σιγά με το πάει στις αίρες του. Δεν ξέρω. Ειλικρινά είναι ένα από τα μυστήρια που θα γίνονται τα. Δεν έχω δηλαδή. Ειλικρινά δεν ξέρω. Τώρα παίζει ότι πρώτη αγωνιστική παίζει ο Ηρακλής εκτός έδρας. Πού θα παίξει το ξέρει κάποιος. Ειλικρινά.
1: Μόνο οι αίρες είναι επιλογή. Δεν έχει άλλη.
0: Ναι.
1: Το Καθατζόγλιο είναι ένα ερείπιο Φώτη.
0: Στον κύριο Παύλο να βάλουμε βάρ και τέτοια. Δεν.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο ακραίο το σενάριο.
0: Ακραίο. Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εφικτό.
0: Τι δεν έχει οπτική, να, εκεί δεν φτάνει μέχρι εκεί, εκεί πάνω.
1: Οπτική, ναι. Ούτε οπτική γενικότερα δεν υπάρχει εκεί.
0: Τα τηλέφωνα μπορεί να μην.
1: Ναι, δουλεύουν.
0: Να μην έχουν σήμα. Λοιπόν, πάμε και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ο Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμο, αν και παθεί. Ξέρεις, δεν ήταν κάποιος μικρός, ήταν διάσηση, αλλά τον είπαν οι γιατροί δεν πρόκειται να παίξεις κτλ. Ίσο Μεντιλίμπαρ, λέμε τώρα, κάθε υπερβολή.
1: Ίσο Μεντιλίμπαρ.
0: Τον βάζεις τον LKB. Τώρα θα μπεις και αυτός έχει φτάσει να έχει LKB και τα ρέμι και ο ένας τελειώνει τις φάσεις χειρότερα από τον άλλον.
1: Με τρεις ο Παναθηναϊκός, λογικά θα παίξει με δύο Ολυμπιακούς.
0: Να τους επαναφέρεις τους δύο λες. Αφού δεν του
1: πολύ βγήκε. Δεν του βγαίνει, αλλά Πετρίς παίζει ο άλλος. Δηλαδή τι, έναν θα αφήσει μπροστά.
0: Να βάλει ο άλλος, δηλαδή του Μπα, Πάλμερ Μπράουν και τον Ενάρδιτ που
1: ναι, που γυρνάει.
0: Που επιστρέφει. Καλάμπρε Κυριακόπουλος, Τσέριν, μετά τώρα είναι, ξέρεις, δηλαδή μπορεί να είναι ότι να είναι.
1: Κοντούρης. Ναι.
0: Κοντούρης, ναι, αυτοί οι δύο. Και μπροστά τώρα Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι, κάτι τέτοιο βλέπω. Να μην βάλει τον. Δεν ξέρω. Είναι, τώρα το βλέπω από ένα από τη Foxbet, τη βλέπω την εντεκάδα, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να την προβλέψει ούτε ο ίδιος ο τέτοιος με αυτή τη στιγμή.
1: Benitez.
0: Ο Ράφα Μπενίτεθ. Εγώ θα βάζα και τους δύο από την Κηφισιά που είχαν παίξει και πάρα πολύ καλά και στο Καραϊσκάκι, στο Ολυμπιακός Κηφισιά. Το θυμάσαι έτσι εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι. Παντελίδης δεν έβαλε το κουλί, θα μπορούσε.
0: Το είχε βάλει. Ο Παντελίδης το είχε βάλει.
1: Παντελίδης.
0: Όχι, ρε, για Κηφισιά λέω. Στο Ολυμπιακό Κηφισιά είχε βάλει γκολάρο ο Παντελίδης. Έτσι, σαν το θυμό. Εγώ νομίζω ότι θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Εγώ το βλέπω γκολ και over το συγκεκριμένο
1: δεν
0: παιχνίδι.
1: Δεν βλέπω να σκοράρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει.
1: Μεταξύ μας.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ο
1: Βόλος. Επειδή δεν το θέλει, επειδή δεν μπορεί.
0: Έχω μια χαρά τον είδα να μπορεί.
1: Με την ΑΕΚ είχε 6-7 παιχνίδια με προϋποθέσεις για σκορ. Τι θες εσύ, ρε. Ο Φώτης.
0: Αγανάκτησε.
1: Ένα για το Φώτη.
0: Να μας δω. Γεια σου.
2: Γεια σου.
0: Τι λέει, πώς είσαι.
1: Πώς είσαι, σε ρωτάει. Είσαι καλά. Ναι. Μπράβο, φίλε. Μπορείς να πάρεις τον πουλο τώρα.
0: Δεν μιλάνε στα παιδιά.
1: Αγάπη μου. Ο πουλο.
0: Βλέπεις τι μαθαίνει το παιδί.
1: Τα ξέρει αυτά, μην τα χωνείς. Δεν είναι πρώτη φορά. Μπουλου. Έλα. Πάμε στη μαμά.
2: Μπουλού.
0: Ποια μέρα.
1: Τι τραβάμε.
0: Σε περιμένει πρόνοια από κάτω από εκεί. Βόλος Άρης, πώς το κόβεις.
1: Χαρά του ποδοσφαίρου.
0: Δεν παίζει και ο Φαμπιάνο, έτσι. Θα παίξει με δίδυμο στην άμυνα Σούντμπερκ και Ρόζ.
1: Απλά το over δεν ξέρω πού θα σταματήσει.
0: Λες, θα πάει. Θα πάει τέτοιο κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ γκολ και over. Ναι. Το βλέπω και νομίζω θα κερδίσει ο Άρης. Έχω την αίσθηση ότι βρήκαν αυτό το κίνητρο τέλος πάντων και ο Λεβαδιακός ψεύδω να κερδίσει τον Όφη.
1: Εδώ έχουμε μάχη τώρα.
0: Πού? Σε σένα στο σπίτι ή στο Λεβαδιακό Όφη? Γιατί εκείνη την ώρα είπες ότι εδώ έχουμε μάχη.
1: Όχι, εδώ στο σπίτι.
0: Μάχη το Λεβαδιακό Όφη δεν πρέπει να το λένε ούτε, δηλαδή, ούτε μεταξύ τους. Ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και για να δούμε ποιος θα πάει στο Champions League. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα κάνει τις περισσότερες αλλαγές του χρόνου.
1: Τι λοιπόν. Τι αυτοκίνητο θα πάρεις, Φώτη?
0: Θα πάρω σίγουρα από την Γιαννίρης Automobile. Τώρα, για να σου πω την αλήθεια, ό,τι μου δώσει ο Γιαννίρης θα πάω, γιατί εγώ εμπιστεύομαι σε όλες μου τις κινήσεις που κάνω στη ζωή τους, αυτούς που ξέρουν, ειδικά στα πράγματα που δεν ξέρω εγώ. Έτσι. Αυτοκίνητα είμαι ανίδεος, δηλαδή πραγματικά είμαι ανίδεος, οπότε θα πάω εκεί. Θα χρησιμοποιήσω το γεγονός ότι τον έχουμε εδώ και τον αναφέρουμε κάθε μέρα. Αν μου πει θα πάρεις τζίλι, θα πάρω τζίλι. Αν μου πει θα πάρεις κάτι άλλο, θα πάρω κάτι...
1: Είναι μια καινούργια αντιπροσωπεία όμως που πρέπει να την επισκεφτούμε όλοι.
0: Βεβαίως. Και τα δύο φοβερά μοντέλα, το Starray EMI και το EX5. Δηλαδή και μόνο από τα ονόματα τους καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για αυτοκινητάρες. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τώρα το Starray EMI να μην είναι φοβερό.
1: Αυτό πάντως... Ο γιος σου ψήρισε κάτι μπαταρίες. Τι είναι αυτός, δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Έχω πάρει κάτι 40 μπαταρίες γιατί τελειώνουν την μπαταρία συνεχώς και μου ψηρίζει 2-2 και έχουν μείνει 5.
0: Τι τις κάνει τις μπαταρίες?
1: Κάπου τις κρύβει.
0: Αυτό που μπορούμε να εγγυηθούμε για την Γιάννηρης είναι ότι θα βρείτε τις καλύτερες τιμές, θα βρείτε σούπερ ευνοϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για να πάρετε το αυτοκίνητό σας. Γιάννηρης Automobility στο 9ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, για να δείτε από εκεί την τεχνολογία, την καινοτομία και το στυλ της Τζίλι, και στο 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών και στη Μοναστηρίου 271 και στη Βασίλισσα Όλγας 188 για να βρείτε πλούσια γκάμα και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και πολλές επιλογές για ό,τι έχετε στο μυαλό σας και ό,τι μπορείτε να πληρώσετε. Όλα αυτά από την Γιάννηρης Automobility, σωστά?
1: Ναι, ρε.
0: Για να δούμε, τα λέμε αύριο. Γεια σας, γεια σας. Αυτά από τον Κόλκα. Κάτσε τον κλείσω κιόλας. Έκλεισε μόνος του, μπράβο. Έχει πολύ πράγμα σήμερα για να το δούμε στην συνέχεια. Τώρα στιγματικά πρόβλημα της αποδόσης. Βλέπω μια σημαντική πτώση στη νίκη της Βαλένθια. Εγώ Παναθηναϊκό θα παίξω, παιδιά. Θα παίξω παράταση, ένα έτσι 5 ευρώ σε 10 απόδοση. Και θα παίξω νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω ότι σε αυτό το μάτσο που θα μιλήσουν οι προσωπικότητες. Φοβερή ομάδα η Βαλένθια, θα το πούμε και στη συνέχεια. Αλλά άμα πάει και κανένα 2.50 το διπλό, μάλλον θα τοποθετηθώ εκεί. Πάμε διάλειμμα για τις 11.30 και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή Πιπατσιρίνης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
10: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι και για την σημερινή. Η Κατσιρίνη στον Flash 99,4. Πάμε παρά μέχρι και τις 12. Η Παμάρης παίζει με τον Βόλο στις 5 το παιχνίδι του Άρη, όπως και το Λεβαδιακός Όφι. Λείπει ο Φαμπιάνο, δεν θα παίξει ούτε στο τελευταίο παιχνίδι λογικά με τον Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή. Καντεβέρ επιστρέφει από τιμωρία. Να δούμε εδώ πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής του Άρη. Αν θα βάλει δηλαδή τον Κουαμέ, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι προχθές, για να παραφέρει τον Καντεβέρ στην εντεκάδα. Για να θα τους βάλει και τους δύο, δεν το αποκλείω και αυτό το ενδεχόμενο. Ο Πέρεθ λογικά, γιατί και αυτός έβαγε μια κλωτσιά προχθές, θα προφυλαχτεί. Μάλλον θα βάλει τον Ντουντού με τον Γιαννιώτα στους εξτρέμ. Ο Δόνης, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει τεθεί στο... Δηλαδή δεν τον δίνει και πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή. Δηλαδή από τις απογοητεύσεις που... Δηλαδή άμα κάτσεις να σκεφτείς τώρα πόσες απογοητεύσεις υπάρχουν στον Άρη τη φετινή χρονιά, θα χάσεις κάπου το μέτρημα, έτσι. Θα χάσεις, δηλαδή αυτός, εκείνος, ο άλλος, εκείνο, τότε που έγινε κτλ. Αλλά Δόνης και Γαλανόπουλος, μια και έχουμε πει ότι πλέον έχουμε καταλάβει όλοι ότι για να κάνεις μια καλή ομάδα και να διακριθείς, προφανώς και θα πρέπει να έχεις και έναν κορμό Ελλήνων, αλλά θα πρέπει να είναι και Έλληνες με, να το λέει, καρδιά τους, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν επιλογές καταδικασμένες σε αποτυχία του Δόνη και του Γαλανόπουλου. Στον Δόνη υπήρχε το ρίσκο του τραυματισμού, αλλά δηλαδή τώρα μιλάμε, αν εγώ δηλαδή απογοητεύτηκα από κάτι, είναι από αυτούς τους δύο που δεν βοήθησαν, ήταν εκτός κλίματος, φοβισμένος ο άλλος, έμπαινε, έκανε πολύ λίγα πράγματα. Το Γαλανόπουλο, δηλαδή μετά από 5 χρόνια, άμα ρωτήσεις, ξέρω εγώ, 10 φίλους του Άρη που πήγαιναν στο γήπεδο φέτος και παρακολουθούν από κοντά την ομάδα μας, κάποτε πέρασε ο Γαλανόπουλος, επειδή από 5 χρόνια η μισή θα το έχουν ξεχάσει κιόλας. Πιο δηλαδή αδιάφοροι ως αρνητική παρουσία. Τέλος πάντων, το λέω αυτό γιατί εν αντιθέση με αυτούς τους δύο, Γιαννιώτας ανταπεξήλθε το παιδί στο ρόλο του και 4 assist έδωσε και πάρα πολύ καλή παρουσία και στα αποδυτήρια και εντός αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή λέμε Έλληνες, αλλά και εκεί πρέπει να γίνεται μια σωστή επιλογή, έτσι, δηλαδή να πληρούν κάποια κριτήρια. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον Καρυπίδη τώρα στην προκειμένη περίπτωση, γιατί έφερες τον Γαλανόπουλο και γιατί έφερες το Δόνη. Δεν ήταν κακές κινήσεις σαν σκεπτικό, εξαιρεμένου του ρίσκου με τους τραυματισμούς που έχει ο Δόνης, αλλά αυτοί τώρα απογοήτευσαν σαν προσωπικότητες, έτσι, ελαχιστότατοι δηλαδή, από την πρώτη μέρα που ήρθανε μέχρι και δεν ξέρω αν θα μείνουν και πώς θα μείνουν κτλ. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα γενικότερα για την επόμενη σεζόν. Το Χόγκλα είναι πιθανό να βάλει σήμερα, τον έβαλε ο Γρηγορίου προχθές για κάνα μισάρο, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ίσως δώσει χρόνο συμμετοχής και στο Μάικιτς, τον Κροάτη τερματοφύλακα.

Σε μάτς το οποίο δεν έχει ενδιαφέρον, ναι, νομίζω θα μπουν αρκετά γκολ. Είναι πιθανό αυτό το ενδεχόμενο. Γκολ και over, δηλαδή, για το παιχνίδι του Άρη. Τώρα, όφι, για να πάμε σε ένα ποντάρισμα ίδιας λογικής, πώς το λένε,

Αν θα μπει πιο ρεξάδος από ό,τι μπήκε στο Βικελίδης προχθές, που τον περιόρισε και ο Άρης, έτσι, σαν με την εμφάνιση που έκανε. Για το Λεβαδιακό παραμένει εκτός ο Κωστή για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Λάγιους είναι η νέα απώλεια. Και ο Τζάλου, ο οποίος δεν παίζει και πάρα πολύ βασικός, αλλά πήρε κόκκινη κάρτα, οπότε θα εκτίσει εκεί την ποινή. Ο Όφη δεν έχει προβλήματα. Είναι πιθανό να κάνει και ο Χρήστος Κόντης αλλαγές, και εδώ χαλαρό κλίμα θα επικρατεί. Και κατά πάσα πιθανότητα ένα goal-goal και over. Άρα για, στοιχηματικά νομίζω αυτές, έτσι όσον αφορά τα μάτς της Super League, μπορεί να είναι οι επιλογές. Goal-goal και over τώρα, και όσο over το φαντάζεται ο καθένας. Στο Βόλος Άρης και στο Λεβαδιακός Όφη. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, δηλαδή πρέπει να πέσεις στο σενάριο το οποίο θα σκεφτείς. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εγώ Ολυμπιακό δεν παίζω ούτε με, δηλαδή να μου πει ο άλλος σου κάνω δώρο το στίγμα, αλλά θα πρέπει να ποντάρεις κάτι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα πήγαινα σε μια εναλλακτική επιλογή και όχι στον Άσο σε αυτό το παιχνίδι. Στις 10, αφού τελειώσουν τα ποδόσφαιρα που λέμε, θα γίνει το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Να δούμε, έγινε το 0-2-2-2. Τώρα πάνε στο πέμπτο παιχνίδι και είναι δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες. Η μία Βαλένθια, που είναι ομάδα του προπονητή, με παίκτες σταγμένους σε ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο το υπηρετούν κουλουπού. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει προπονητή, έχει έναν άξιο άνθρωπο δηλαδή στη διαχείριση καταστάσεων και στις κατακτήσεις τίτλων. Αν θα τους έχει κουράρει καλά τους, που ήδη είδαμε, δηλαδή ας πούμε πήγε, κάνει διάφορα mind games ο Αταμάν. Αλλά ο Παναθηναϊκός, εάν κερδίσει σήμερα, θα πρέπει να παίξουν καλά όλοι του οι σημαντικοί παίκτες. Ο Ντέιβις, ο Ναν, Σόρτς, όλοι, ο Σμάν, όλοι. Ερνάν Γκόμεθ, όλοι θα πρέπει να είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο ευστοχίας και σε... πολύ ψηλό επίπεδο προσήλωσης. Να δούμε και το λίγο τις αποδόσεις, πώς έχουν διαμορφωθεί στο μπασκετικό παιχνίδι. Είναι στο 2.29, στο 2.30 δηλαδή, επί της ουσίας. Το διπλό για τον Παναθηναϊκό. Είδαμε 4 μάτς τα οποία κρίθηκαν στο όριο και με πολύ δυσκολία ξεχώριζε στην καλύτερη ομάδα από τις 2 και στα 4 μάτς. Γι' αυτό έγινε και αυτό το 0-2-2-2 επί της ουσίας.

δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο και τη παράταση τώρα, να πεις είναι πρόβλεψη αυτή, ναι. Αλλά δες Μπαρτσελόνα που ρωτάει ένας φίλος, παρά το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα πηγαίνει με, χωρίς το Ραφίνια, ξέρω εγώ, το Γιαμάλ κτλ. Κτλ, δεν νομίζω να το, πώς το λένε, να αδιαφορείς εντελώς για το, για το παιχνίδι. Δεν είναι πάντως από τα μάτς τα οποία είναι για να μπλέκεις. Εκτός άμα βλέπεις ότι θα υπερισχύσει τόσο πολύ το... Αν δεν περισχύσει το κίνητρο, που δεν το πιστεύω, γιατί νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα τώρα πάει να ξεφτυλιστεί εκεί στην Αλαβές, θα πάει να το παίξει το παιχνίδι στα ίσα και όπως της βγει. Γκολ και over νομίζω ότι είναι και εδώ η καλύτερη

Αυτά και με το μπασκετικό παιχνίδι. Έχει και νωρίς ένα μάτς μπάσκετ για τους πολύ έτσι, σκληρούς μερακλείδες, θα έλεγα, του αθλήματος. Ολυμπιακός Κολοσσός, έτσι, στις 5. Άρα σήμερα έχει μπάσκετ και μπάλα για όλα τα γούστα κυριολεκτικά. 5 Ολυμπιακός Κολοσσός, 10 Βαλένθια Παναθηναϊκός. Στην Ευρωλίγκα και από ποδόσφαιρο είπαμε 5 ώρα Βόλος Άρης Λεβαδιακός Όφη, 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η Manchester City θα δώσει το εξαναβολής παιχνίδι με την Crystal Palace στις 10. Άμα κερδίσει θα φτάσει στο μείον 2 την Arsenal και θα απομένουν 2 αγωνιστικές για το φινάλε της Premier League. Να δούμε αν θα γκελάρει κάπου η Arsenal, η οποία έχει βατό πρόγραμμα. Η Manchester City νομίζω θα την κερδίσει την Crystal Palace σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα δεχόμενη γκολ. Έχουμε τελικό κυπέλου Ιταλίας, Λάτσιο Ίντερ. Με την Ίντερ να κάνει 2 στις 2 νίκες φέτος κατά της Λάτσιο, 2-0 στο Σαν Σίρο και 0-3 προχθές στο Ολύμπικο. Το μάτς γίνεται στο Ολύμπικο και πάλι στη φυσική έδρα της Λάτσιο, αλλά με 50-50 κόσμο και εισιτήρια. Την έχει κερδίσει δύο φορές εύκολα η Ίντερ τη Λάτσιο. Τώρα αν θα αλλάξουν, αν θα μπορούν να διαφοροποιηθούν οι καταστάσεις και τα πράγματα τόσο θεαματικά και να κρίνει αυτή την διαφοροποίηση σημαντικότητα του τελικού, δεν ξέρω, δεν θα ασχοληθώ με το παιχνίδι. Ψηλό γκολ το βλέπω, για να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι έχουν δυνατότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αυτό το μάτς. Έχει και 4 μάτς στην La Liga, στην Πριμιέρα. Εδώ τώρα είναι όλοι ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Είναι 4 βαθμοί το conference από τον υποβιβασμό. Με καμιά 10 ομάδες εμπλεκόμενες εκεί. Γίνονται φοβερά πράγματα στην La Liga φέτος. Έχει λοιπόν Εσπανιόλ Μπιλμπάο. Θεωρητικά και η Μπιλμπάο έχει ελπίδες. Η Μπιλμπάο είναι σε μια φάση που δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά τον Παναθηναϊκό, λέω. Το ευρωπαϊκό την παραμονή. Άντε, πες το με την Τρίτη. Αλλά έχει ρεαλιστικές ελπίδες και για την Ευρώπη. Έτσι, η Σπάνιολ κινδυνεύει. Συλλογή το βλέπω αυτό. Η Βιγιαρεάλ παίζει με την Σεβίλη. Βιγιαρεάλ πιο χαλαρή. Θέλει απλώς να τερματίσει Τρίτη. Δεν από τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Σεβίλη καίγεται. Κάτι θα πρέπει να πάρει εδώ για να σωθεί. Χετάφε Μαγιόρκα, μια από τα ίδια. Ο ένας για την Ευρώπη, η Χετάφε. Ο άλλος για την παραμονή. Και η Αλαβές που καίγεται για την νίκη. Τη Ακατσιφά την υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Σε αυτό το παιχνίδι. Άρα το πρόγραμμα νομίζω ότι για σήμερα θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάτι παραπάνω από πλούσιο. Τώρα γίνεται χαμός στη Ρεάλ Μαδρίτης, θα τα πω και αύριο με τον Γκόλκα. Έκανε ο Φλωρεντίνο Πέρθ μια έκταξη συνέντευξη τύπου χθες, τάχωσε σε δημοσιογράφους, είπε μια δημοσιογράφο από την ΑΣ, η ΑΣ είναι σαν τη Μάρκα, η δεύτερη μεγαλύτερη εφημερίδα στην Μαδρίτη, την είπε, λέει, γράφει και λέει για τον ποδόσφαιρο μια κυρία η οποία αμφιβάλλων ξέρει και από μπάλα κτλ. Κτλ. Και με αυτά και με αυτά γίνουν πάλι εκλογές στη Ρεάλ, που πλακώνονται οι παίκτες μεταξύ τους, που δεν έχει προπονητή επί της ουσίας.

Και κατηγόρησε τη συγκεκριμένη εφημερίδα την, την ΑΣ, αν δεν κάνω λάθος. Είπε θα κάνει εκλογές, είπε ότι έχει εμφανιστεί ένας ο οποίος μιλάει αγγλικά και θέλει την ομάδα, ένας Λατίνος, Μεξικάνος, τα μπέρδεψε. Ζήτησε εκλογές πάντως, έτσι είναι το σύστημα. Ως γνωστόν στην Ρεάλ Μαδρίτης. Περιμένω να υπάρξουν κι άλλοι υποψήφοι. Αυτός ο κύριος λέει, που μιλάει με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και έχει νοτιοαμερικάνικη προφορά, είναι υποψήφιος. Μιλάει, λέει, με μεξικάνικη προφορά. Ό,τι να είναι, ήταν δηλαδή πραγματικά σε ντελήριο. Και τελικά, λέει, αναφέρεται σε έναν επιχειρηματία, όπως λέγεται, Enrique Riquelme. Δεν υπάρχει κάτι που είπε παραπάνω. Είναι, λέει, επιχειρηματίας από το Αλικάντε και συνδέεται με το μυς της ενέργειας, δραστηριοποιείται στην ενέργεια, στις υποδομές και στο νερό, από ό,τι λέει. Δηλαδή, εδώ είναι πραγματικά να θέλουν πολύ πλούσιοι να πάρουν μια ομάδα, προφανώς η Real Madrid της. Αποτελεί τεράστια ευκαιρία για τον οποιοδήποτε επιχειρηματία. Φαγώνονται πάντως και εκεί. Αλλά τώρα είσαι ο πρώτος Ρεάλ Μαδρίτης, διδαχώνεις τώρα στους δημοσιογράφους σε μια κοπέλα που μπορεί να έγραψε κάτι. Δείχνει και το πόσο αδύναμη είναι πλέον, πόσο αδύναμη δείχνει η Ρεάλ Μαδρίτης την τελευταία διετία.

δεν πείθει πάντως. Και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, δηλαδή τώρα στα 79 του, τι δηλαδή, εντάξει, okay, κάποια στιγμή πρέπει να βάζεις και ένα στόπ και στις φιλοδοξίες σου και στο τι θες να κάνεις, και για όλους κάποια στιγμή προφανώς και υπάρχει η απόσυρση. Και μάλλον το πιθανότερο είναι ότι για να πάει κάπως καλύτερα ενδεχομένως η Real Madrid θα πρέπει να γίνει αυτή η αποχώρηση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Μαζεύω μπογαλάκια σιγά σιγά καθώς προσεγγίζουμε τις 12. Θα κάνουμε τις δουλειές μας και να δούμε τα παιχνίδια τα οποία θα τα σχολιάσουμε και θα τα αναλύσουμε. Και ο Ακύλας πέρασε χθες. Τον ανακοίνωσαν και πρώτο μάλιστα. Και είναι δεύτερο φαβορί για να πάρει την Eurovision. Γενικά νομίζω ότι... Αν και προφανώς και δεν κάθεσαν να δω όλα τα... Δηλαδή είδα σε βίντεο κάποια τραγούδια, αλλά νομίζω το δίδυμο για τις δύο πρώτες θέσεις... Δηλαδή αν βρείτε στοίχημα πρώτη διάδα για Φιλανδία και Ελλάδα... Νομίζω ότι αξίζει το ποντάρισμα. Το Σάββατο είναι ο τελικός της Eurovision και αύριο είναι ο δεύτερος ημιτελικός.

και σιγά σιγά θα τελειώσει και η σεζόν γενικότερα και δηλαδή φτάνει η Eurovision, φτάνουν οι τελικοί Champions League, Europa League, θα ξεκινήσει το Mundial στα καπάκια με πάρα πολλά παιχνίδια και σε όλη την διάρκεια της ημέρας. Οπότε θα περάσουμε καλά και τον Ιούνιο προς Ιούλιο. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10 και πάλι, με πολύ πράγμα και πολύ σχολιασμό. Καλό μεσημέρι σε όλους. Bye bye.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την κυβέρνηση θεωρούν υπαίτια οι πολίτες για την ακρίβεια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Άλκο. Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου του Brandon Clark, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών, βυθίζοντας το πένθος στο αμερικανικό μπάσκετ. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας, καθώς το νοσοκομείο Radboudumc έθεσε σε προληπτική καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού του μετά από δείγμα αίματος ασθενούς που πάσχει από χανταϊό. Ομάδα 10 ατόμων με κράνη εισέβαλε χτες το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τραυματίζοντας 2 άτομα που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολιτική εθνικής υποταγής, αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην απόφαση απενεργοποίησης πεδίων βολής στις 19 Μαΐου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η κυβέρνηση ακολουθεί στάση υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation
3: EU. Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium Sofia. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για άλλες εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Μιχάη Τραϊστάριου, Τορνερό, Eurovision 2006. Η Eurovision, η οποία είχε γίνει στην Ελλάδα τότε εκείνο το διάστημα, η συμμετοχή της Ρουμανίας, ένα τρομερό κομμάτι, παιδιά. Τότε θυμάμαι φοβερές εποχές. Θυμάμαι, βλέπαμε την Eurovision σε κάτι υπαίθρια μπαρ στην παραλία και το διάστημα και το βράδυ. Μαγεία, κατά καλό καιρό, κοκτέιλάρες μας. Βάζαμε και εκείνο, Χριστάρα, θυμάσαι το φλίπερ. Εσύ δεν θυμάσαι γιατί είσαι ακόμα μαγεία. Εγώ θυμάμαι γιατί τα βάζα με το κιλό, ρε φίλε. Έκανα εκείνο το μαλλί, να πούμε το τεράστιο. Κάπως έτσι έφτασα σήμερα να είμαι σαν το Ρόμπερτ της κάποτε Paris Saint-Germain. Τέλος πάντων, κάπως έτσι, μπιτάρες, πανικός, κακός χαμός. Αυτά στέλνανε, παιδιά, το της Eurovision. Αυτά στέλνανε. Κομμάτια τα οποία όντως για το υπόλοιπο καλοκαίρι, το χειμώνα και για την χρονιά την οποία ερχότανε, χτυπούσαν στα top 10. Δηλαδή, μουσική η οποία σε ξεσήκωνε, φωνές οι οποίες σε μαγεύανε, κέφι, χαμός. Τώρα καταλαβαίνετε που το πάω. Επέδρασαν πάρα πολύ τα social. Η αλήθεια είναι σε αυτό το θεσμό της Eurovision. Και εγώ πρέπει να πω ότι η αλήθεια είναι ότι έχω να δω Eurovision από τότε που είχα ψηφίσει και το συγκεκριμένο τραγούδι. Η αλήθεια είναι, ναι, είχα ψηφίσει το Ρουμάνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Με τα κινητά, με εκείνα τα SMS τα οποία είχαμε. Έχω να δω από το Eurovision. Όλες οι υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές. Ψέματα. Είχα ψηφίσει και τον Αγάθωνα για να πάει. Εντάξει. Ως το τελικό, για να πάει. Ως ελληνική συμμετοχή. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή κάθε πέρσι καλύτερα. Κάθε πέρσι και καλύτερα, πραγματικά. Μιλάμε τώρα ένα απίστευτο πράγμα. Τα social media έχουν επιδράσει σε τέτοιο βαθμό. Δεν θα πω τώρα, ξέρετε, στη διαδικασία να σχολιάσω την εμφάνιση, τη δημόσια εικόνα, οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Σε καμία περίπτωση. Αλλά, εντάξει, δηλαδή βλέπεις ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος

η αλήθεια είναι. Δηλαδή βάζαμε και κάποια όρια στο χαβαλέ. Σε καμιά περίπτωση δεν θα μπω στη διαδικασία να συγκρίνω την περσινή συμμετοχή της Κλαδίας με ένα εξαιρετικό τραγούδι το οποίο νομίζω τίμησε όλο το προσφυγικό συνέστημα της Ελλάδος, όλο τον ποντιακό ελληνισμό, όλο τον προσφυγικό ελληνισμό της Ελλάδος. Συγκίνησε. Τώρα πώς γίνεται από πέρσι με τη συμμετοχή της Κλαδίας με ένα τραγούδι με την Αστερωμάτα το οποίο πραγματικά συγκίνησε μικρούς και μεγάλους, ασχέτως που τερμάτισε στον ευρωπαϊκό τελικό, πώς γίνεται φέτος να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ απλά θα συνεχίσω να νοσταλγώ. Να νοσταλγώ αυτά τα κομμάτια που ακούτε, εκείνες τις εποχές, εκείνες τις μουσικές επιλογές, τη Eurovision, ο οποίος ήταν τότε, στα δικά μου τα μάτια, που όντως παιδιά γεμίζανε καφέ, γεμίζανε μαγαζιά για να δούμε την ελληνική συμμετοχή, για να αξιολογήσουμε τραγούδια. Όντως γινόταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση για τραγούδια. Δυστυχώς αυτό το εύπεπτο των social media θεωρώ έριξε σε κάποια πράγματα πάρα πολύ την ποιότητα. Έριξε την ποιότητα πολύ επίπεδα. Τώρα, φέρτο, πάρτο, στείλτο, δείξτο. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι δεν με τράβηξε ούτε καν το τραγούδι να το ακούσω. Από περιέργεια να πω στο YouTube δηλαδή να το ακούσω. Ούτε καν. Δεν ξέρω. Και δεν θα πω κάτι άλλο. Αχ, να ακούσουμε το νερό λίγο. Βάλτα ντεσιμπέλια ρε Χρήστο, βάλτα.

Πάμε στους πυλώνες εκπομπής μας, συνεχίζουμε και προχωράμε. Θα μας συνοδεύει ο Μιχάη μέχρι το τέλος του πρώτου μισάρου της εκπομπής. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής, μετά τις 12.30 που θα επιστρέψουμε στο διάλειμμα μας, έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Μίλτο Ζαμπάρο, στον αέρα του Flash 99,4. Θα σχολιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα, την προθεσινή παρουσία και ομιλία του Άλεξ Τσίπρα στην Ραμάτια Χαλανδρίου, όπου ήταν παρόν ο κ. Ζαμπάρα, τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ στην ευρύτερη κέντρο αριστερά. Θα τα δούμε όλα αυτά στις 12.30. Πάμε λίγο στους πυλώνες εκπομπής. Καιρός. Ο καιρός, ο οποίος είναι πάρα πολύ θερινός μέχρι τώρα. Το απόγευμα περιμένουμε από τις 6 και μετά να μας ταλαιπωρήσει λίγο. Η αλήθεια είναι. 2-3 μποφόρια άνεμοι σήμερα. Θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει 25 βαθμούς το μεσημέρι, 22 βαθμούς το απόγευμα. Βροχή από τις 6 το απόγευμα και μετά. Βροχερό το απόγευμα και το βράδυ της σημερινής ημέρας, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Για αύριο, Πέμπτη 14 Μαΐου, αρκετά σύννεφα το μεσημέρι, θερμοκρασία η οποία θα φτάσει και τους 24 βαθμούς, 2-3 μποφόρια άνεμοι. Δεν θα έχουμε θέμα με τον καιρό. Ουσιαστικά, αν εξαιρέσεις, βλέποντας και την Παρασκευή, όπου θα είναι ο καιρός πενά πιπίλα, 25 βαθμούς, καθαρός, πεντακάθαρος, μόνο σήμερα, παιδιά, λίγο θα ταλαιπωρηθούμε. Δηλαδή, αν έχετε κάπου να πάτε το απόγευμα και αυτά, οι τοπικές βροχές λίγο θα σας ταλαιπωρήσουν. Τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο θα τα πούμε ότι την Παρασκευή και μετά, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ξεκινάμε πάντα. One Voice Business and Politics. Πολύ δυνατό και σημαίνω πρωτοσέλιδο της One Voice. Ξεκινάμε με το κομμάτι που έχει να κάνει με τον drone στη Λευκάδα, τα εθνικά μας θέματα. Η άποψη της One Voice. Κύριε Δένδια, συγγνώμη που δεν είμαστε ηλίθιοι. Επιτέλους ανακαλύψατε ότι το πολεμικό drone είναι ουκρανικό. Ο Δημήτρης Ζωντάς γράφει για τη στρατιωτική εισβολή στη χώρα. Αναφορικά με τον drone το οποίο αλλιεύτηκε ανοιχτά της Λευκάδος. Στείλει δημοσκόπηση στην One Voice, το 3,6% το οξυγόνο σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, κάτω από το 20% η Νέα Δημοκρατία. Μαύρη λίστα, Novibet, σε λίγο θα μας βάλει να στιγματίζουμε πότε θα τρώμε κρέας. Νέος χοντρός τζόγος με την Eurovision, η ειδική ενότητα, η μαύρη λίστα που τη διαβάζετε και στην One Voice και στο onevoice.gr. ΔΕΗ, διπλασίασε τα καθαρά της κέρδη από το πρώτο τρίμηνο. Καθαρή κερδοφορία 200 εκατομμύρια ευρώ στα 700 εκατομμύρια στο EBITDA. Sky, αναφορικά με το...

Το ατύχημα του κορδοτηριασμού του παίχτη του reality αυτό για το Survivor. Πήγε για Survivor, γυρίζει ακροτηριασμένο. Σκανδαλώδης έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο παιχνίδι Αλαφούζου Ατζούν. Αποκαλυπτικότατη One Voice και η One Voice.gr στο χθεσινό της θέμα το οποίο αναδημοσιεύθηκε σήμερα στο φίλο της One Voice. Κάθε μέρα ο Ανδρέας Ρουμεγιώτης ανάποδα στην One Voice. Επίσης άρθρο 35 ισχυρή όμιλη στο Rebrand Greece του Λονδίνου, γράφει ο Κωνσταντίνος Αγραπηδάς, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ανάλυση, πώς τα funds κάνουν εμπόρευμα τα χρέη των πολιτών, άρθρο του Ανδρέα Βορύλα, βουλευτή βορειοδυτικού τομέα, Β2 δυτικού τομέα Αθηνών με την Νίκη. Ένα εξαιρετικό άρθρο του κ. Βορύλα στο σημερινό φίλο της One Voice, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Θα δούμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με την επικαιρότητα, με το χρονογράφημα του One Voice, το οποίο τρέχει σήμερα. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο αυτά. Είναι και η μαύρη λίστα, έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον σήμερα, το οποίο τρέχει. Είδαμε και τα πρωτοσέλιδά μας. Και πάμε λίγο τώρα στο τέταρτο, το οποίο μας μένει μέχρι να πάμε στο διάλειμμά μας. Να σχολιάσουμε το κομμάτι που έχει να κάνει λίγο με τις εξωτερικές ειδήσεις. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα τα υπόλοιπα 10 λεπτά σε σχέση με το εξωτερικό ρεπορτάζ, με το ρωσοκρανικό μέτωπο. Εξελίσσεται κάποια πράγματα από το Σαββατοκύριακο και μετά και τη Δευτέρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές σε σχέση με το ρωσοκρανικό, το οποίο το έχουμε αφήσει κάπου στην άκρη, δεν ασχολούμαστε, δεν τρέχουμε. Ενώ υπόθηκαν, ξέρετε, πράγματα τα οποία δημιουργούν σεισμογενή μετακίνηση των τεκτονικών πλακών. Πολλοί αναλυτές ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο έλεγαν ότι ενδεχομένως η άνοιξη να είναι και αυτή η οποία θα αποτελέσει τον χρονικό εκείνο ορίζοντα που θα έχουμε εξελίξει σε σχέση με τις επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης φυσικά και ΗΠΑ για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το έχουν πει πολλοί Αμερικανοί αναλυτές, πολλοί Ευρωπαίοι αναλυτές. Δεν ξέρουμε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει για να μάθεις να διαβάζεις τα ξένα δημοσιογραφικά δίκτυα, τα ξένα δημοσιογραφικά site για αρκετές μέρες τώρα, έως και 2 μήνες περίπου, δεν ξέρουμε τι γίνεται στο ρωσοκρανικό από τα ελληνικά media, από τα δελτία ειδήσεων. Δεν τα μαθαίνουμε με την ίδια φορτότητα που τα μαθαίναμε το προηγούμενο διάστημα. Κάθε μέρα στο Κίεβο εκείνο και αυτά, διαβάζουμε κάποιες ειδήσεις, ένα ντρόουν στο Κίεβο, ένα ντρόουν έξω από τη Μόσχα, ένα ντρόουν και αυτά. Δεν τα διαβάζουμε την ίδια συχνότητα. Δεν ξέρω αν, δεδομένου ότι η ειδική στρατηγική επιχείρηση εκ μέρους της Ρωσίας συνεχίζεται, προχωρούν οι Ρώσοι μέσα στην Ουκρανία, δεν ξέρω την επόμενη μέρα που θα έχουμε επίσημα κάτι στο τραπέζι, δεν ξέρω ποια θα είναι η διαμόρφωση του χάρτη. Θυμάστε εκείνο τον περιβόητο χάρτη που κυκλοφόρησε στη συνάντηση που έκανε ο Ζελένσκι με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο πριν μερικούς μήνες το 25, στα τέλη του 25, σε σχέση με τις ειρηνευτικές ομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είχε προτείνει σε επίπεδο παραχώρησης εδαφών, της λεγόμενης ουδέτερης ζώνης. Δεν ξέρω σήμερα που θα είναι. Δηλαδή, άμα κάτσουμε και συζητήσουμε τώρα, δεδομένου όσο προχώρησε και συνεχίσουν να προχωρούν οι Ρώσοι, δεν ξέρω πού θα βρίσκεται η κόκκινη γραμμή την επόμενη μέρα. Θα είναι κάπου στη μέση της Ουκρανίας, θα είναι κάπου έξω από το Κίεβο. Δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα ζήτημα. Κύλησε πάρα πολύ νερό στον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό και επιχειρησιακό μήλο σε σχέση με το ρωσοκρανικό. Κάπως θέλησε να καθησυχαστεί η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση. Δοκιμάζεται από ό,τι έχει να κάνει με το κόστος ανεφοδιασμού και ενέργειας. Κάπως επιταχύνονται και τα θέματα που τα οποία έχουν να κάνουν με τους αγωγούς, οι οποίοι θα στέλνουν αμερικανικό LNG στην Ουκρανία. Βέβαια, η Ευρώπη ζορίζεται. Και μάλιστα ζορίζεται σε ένα έτος, ξέρετε, κομβικό, δεδομένου ότι δεν είναι μακριά η επόμενη διετία που οι ευρωπαϊκές κάλπες θα είναι μπροστά. Ξέρετε, ο χρόνος είναι πάντα σχετικός, ο πολιτικός. 2 χρόνια μπορεί να είναι σε πολιτικό χρόνο 2 λεπτά, μπορεί να είναι και 2 αιωνιότητες. Είναι σχετικά. Και πρέπει κάτι η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ηγεσία, γιατί η Ευρώπη ξέρει πολύ καλά τι γίνεται,
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι τους γίνεται. Είναι η ευρωπαϊκή ηγεσία η οποία έχει χάσει την μπάλα. Την έχει χάσει, μιλάμε άστο, την έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Τρέχει τώρα να μπορέσει να παρουσιάσει κάτι. Ξέρετε, ήδη από το 24 μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, η Ευρώπη της κυρίας Φοντελάιν και της κυρίας Κάλλας σκέφτηκε ότι με το ReArm, με το ότι η Ευρώπη θα φτιάξει ένα πολύ ισχυρό στρατό, με το ρωσικό κίνδυνο, με τη ρωσοφοβία και αυτά, θα μπορέσει να φτιάξει κάπως ένα αφήγημα, ρε παιδί μου, στο να μπορέσει από τη μία κάπου, από κάπου να περικόψει πόρους και να δικαιολογήσει την οικονομική ύφεση η οποία έρχεται μέσω της γερμανικής βιομηχανίας και των βιομηχανιών πέρυξης κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες λόγω του δεσμού του Τραμπ θα αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίσουν τεράστιο θέμα. Με την Κίνα η οποία καλπάζει τεχνητή νοημοσύνη. Αμερική και Κίνα ασχολούνται, παιδιά, με τεχνητή νοημοσύνη. Και για μια 15ετία η Ευρώπη, η οποία αναλώθηκε στα μνημόνια και να μπορέσει να μαζέψει τα δημοσιονομικά της και να αφανίζει, να εξοντώνει κοινωνικο-οικονομικά τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, έχασε το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης. Τα μέτρα, τα μνημόνια, να κάνουμε αυτό, λιτότητα, εκείνο, τ' άλλο και αυτά, πάει η τεχνητή νοημοσύνη, την πήραν άλλοι. Λοιπόν, και τώρα τρέχουν σε επίπεδο διπλωματικής πολιτικής, σε επίπεδο επικοινωνιακής πολιτικής, κάπως να παρουσιάσουν κάτι. Γιατί το σκεπτικό με το ReArm, με την περικοπή κοινωνικών δαπανών, με το κόστος ότι, ξέρετε, οι Ευρωπαίοι πρέπει να κληθούν κάποια φάση να πολεμήσουν για τα ιδιώδη της Ευρώπης, την ελευθερία και αυτά, απέναντι στη Ρωσία, η οποία θέλει να μας κατακτήσει και να φτάσει μέχρι το μισό Βερολίνο, είναι ένα αφήγημα το οποίο κάπως ξοδεύτηκε γρήγορα. Δηλαδή φτάσαμε τώρα στα μέσα του 26 και κάπως το αφήγημα σώνεται. Ο Ευρωπαίος πιέζεται, ο Ευρωπαίος βλέπει τη βενζίνη να πάει στο Θεό, ο Ευρωπαίος βλέπει την εφοδιαστική λυσίδα να δυσκολεύει πολύ, ο Ευρωπαίος βλέπει ότι δεν ανοίγονται αγορές στις οποίες θα μπορέσει να μετακυλήσει, να δώσει και να πουλήσει τα ευρωπαϊκά του προϊόντα. Βλέπει αντιθέτως ότι αφανίζεται το ευρωπαϊκό ζωικό και αγροτικό κεφάλαιο, δεν καλλιεργείται η ευρωπαϊκή γη και δεν παράγονται και δεν παράγεται ζωικό κεφάλαιο στην ίδια την Ευρώπη. Και αντιθέτως η Ευρώπη τρέχει να υπογράψει τη Mercosur, η οποία την έχει υπογράψει ήδη, η οποία θα εισάγει για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες προϊόντα από την Κεντρική και Λατινική Αμερική, και ζωικό κεφάλαιο το οποίο θα φορτώνεται, βοδινό, μοσχάρι, το οποίο θα φορτώνεται σε καράβια, σε καταψύχτες, θα ταξιδεύει καμιά 40-50 μέρες μέχρι να φτάσει στη Μαδρίτη ή σε κάποιο βόρειο λιμάνι της Γερμανίας, και με αυτό θα ταΐζεται ο Ευρωπαίος. Γιατί η πράσινη ατζέντα, όπως την υιοθετήσανε, και όλη αυτή η οικονομικο-αγροτική πολιτική με τις ΚΑΠ, όπως την εφαρμόσαν, αντί να χτίσει μια ισχυρή Ευρώπη, η οποία θα μπορεί να έχει εταίρους πέριξ αυτής, να εξάγει τα προϊόντα της και να ευδοκιμούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, αφέθηκε ακόμα από τον καιρό της οικονομικής ευμάρειας ότι, κοιτάτε παιδιά, εμείς είμαστε μια ισχυρή οικονομική ένωση, έχουμε ένα σκληρό νόμισμα, θα αγοράζουμε τα πάντα, δεν χρειάζεται να καλλιεργούμε τίποτα, δεν χρειάζεται να σκάβουμε το έδαφος, παροχή υπηρεσιών, διακοπάρες, πολιτιστικός τουρισμός, η Ευρώπη σε έτσι ακριβά κτίρια και μοντερνοκλασικά και κτίρια του μεσαίωνα, συζήτηση και όλα καλά. Έλα όμως που το επισυτιστικό αδιέξοδο έφτασε μπροστά μας. Έλα όμως που το ενεργειακό αδιέξοδο έφτασε μπροστά μας. Έλα όμως που το οικονομικό αδιέξοδο έφτασε μπροστά μας. Που μια χαρά η Ευρώπη το αντιμετωπίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε το οικονομικό αδιέξοδο. Έκοψε τα μία ανάκαψη, έκοψε χρήμα ό,τι ώρα γούσταρε, έκοψε τα ομόλογα ό,τι ώρα γούσταρε. Και μια χαρά, εμάς μας πατήσαν στο λαιμό. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες την πληρώσανε. Και πόσο μάλλον η Ελλάδα περισσότερο από όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η ελληνική κοινωνία ως πρώτη και πειραματόζω της ευρωπαϊκής πολιτικής σε αυτό το πεδίο. Και τώρα λοιπόν, επειδή όπως σας είπα υποθήκανε μέσα στην εβδομάδα την οποία διανύουμε εξωφρενικά πράγματα, τα οποία δεν έπαιξαν σε κανένα κανάλι στην ελληνική τηλεόραση, σε κανένα ελληνικό μίντια, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις Ευρώπης και Ρωσίας για το ρωσοκρανικό. Βρισκόμαστε σε φάση, παιδιά, που έχει γίνει, υπάρχει παραδοχή πλέον ότι, παιδιά, από την Ευρώπη τουλάχιστον το πράγμα δεν τραβάει.
λένε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος παριστάνει τον πρόεδρο, αυτόν τον τύπο μεσαίου αναστήματος και βιολογικού και πολιτικού και ηθικού, μεγάλε, ξεπαραδιαστήκαμε, θα μας πάρουμε τις πέτρες εδώ πέρα ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Ιταλός, ο Ισπανός και ο Έλληνας πολίτης. Σου έχουμε δώσει 90 δις χωρίς εγγύησεις. Όχι ότι έχουμε κανένα πρόβλημα να σου στείλουμε, να σου δώσουμε κι άλλα. Ω, βαριέσαι. Εμείς τα πληρώνουμε, αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου, κάπως δεν βγαίνει το έργο. Θα μας πάρουμε τις ντομάτες. Δεν τραβάει. Μήπως να υπογράψεις. Αυτός βέβαια. Μην πω καμιά κουβέντα. Φοβάται. Φοβάται. Πάνε εκείνα τα ωραία που είχαν υποθεί από γνωστό κανάλι των Αθηνών ότι αυτή τη στιγμή είναι ο Λεωνίδας της Ευρώπης, ότι με τους 300 παλεύει ανάμεσα σε μια ρωσοπερσική αυτοκρατορία. Πάνε εκείνα τα ωραία που είχαν πει για την Ιαρινή επίθεση, για την Ουκρανική αντεπίθεση. Τους πήραν φαλάγγι Ρώσοι, παιδιά. Αφήστε το πανηγύρι. Και κάτι επιχειρήματα τύπου ότι κοίταξε να δεις τώρα τι να κάνουμε, να αφήσουμε δηλαδή για πιο φθηνή βενζίνη να πάρει ο Πούτιν την Ουκρανία. Τι όνειρο ρε παιδιά μπορεί να είδε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θέλησε να μπει η χώρα στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή καμιά φορά ρωτιέμαι, θα το σχολιάσουμε και με τον Λουκούργο τις επόμενες μέρες. Θέλω να κάνω μια κουβέντα για το ρωσοκρανικό. Τι όνειρο μπορεί να είδε. Και ακούστε τι έγινε τώρα και το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, τα οποία δεν τα έπαιξε κανένα κανάλι. Είναι τρομερό δηλαδή. Είναι τρομερό. Παρουσία του Τζέφρι Σάξ σε ειδική επιτροπή, ο γνωστός Αμερικανός οικονομικός αναλυτής, οικονομολόγος και αναλυτής πολιτικών δεδομένων, ο κύριος Τζέφρι Σάξ, ο οποίος παρευρέθηκε σε ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απευθυνόμενος στην Ούρσουλα Φοντελάινερ και την κυρία Κάγια Κάλλας, δήλωσε κατηγορηματικά ο κύριος Σάξ: μην πάτε στο Κίεβο σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για το τι θα γίνει με το ρωσοκρανικό. Μην πάτε στο Κίεβο. Πηγαίνετε στη Μόσχα. Συζητήστε με τους ομολόγους σας, τους Ρώσους. Απάντησε από κάτω από το γύρο τραπέζι: are you kidding? Κάνετε πλάκα δηλαδή? Τους φάνηκε αστείο. Σαν να θέλουν να τα ακούσουν. Είστε η Ευρώπη, τους απάντησε ο κύριος Σάξ. Είστε 450 εκατομμύρια άνθρωποι, πληθυσμός. Έχετε οικονομία η οποία φτάνει τα 20 τρισεκατομμύρια δολάρια. Θα έπρεπε να είστε ο κύριος οικονομικός εταίρος της Ρωσίας. Είναι φυσική η δεσμή αυτή. Καταλάβατε. Απάντηση της Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της κυρίας Κάγια Κάλλας, όχι στον ίδιο τον κύριο Σάξ, αλλά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ήταν έξω μετά τη λήξη της συνεδρίασης, στα κανάλια και στις κάμερες που περίμεναν μια δήλωση της κυρίας Κάλλας. Ακούστε παιδιά ποιοι κατευθύνουν την Ευρώπη, μιλάμε είναι να κοπανάς το κεφάλι σου, να το κοπανάς πραγματικά. Πριν συζητήσουμε με τη Ρωσία, δήλωση της κυρίας Κάλλας, πριν συζητήσουμε με τη Ρωσία θα πρέπει πρώτα να συζητήσουμε μεταξύ μας για το τι θέλουμε να τους πούμε. Παιδιά, η επικεφαλής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Μιλάμε, ο πρόεδρος του Εδεσαϊκού ήταν πιο κατανοητός. Πριν συζητήσουμε με τη Ρωσία, θα πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας και να αποφασίζουμε τι πρέπει να τους πούμε. Εγώ το πάω στο σκύλο μου και ο σκύλος στην ουρά του. Εγώ κύριε καθηγητά δεν είδα κάτι, γιατί εγώ ξέρετε την ώρα που μάλλον η Πετροβασίλη με τη Γιαδίκογλου μιλούσα με την Παπαβασιλείου και τη Γιωτίδου. Μιλάμε για τρέλα παιδιά, αυτοί κατευθύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί κατευθύνουν τα βέτο τα οποία ασκούνται από τα κράτη-μέλη. Αλλά φυσικά το αυγό, σχηματικά το αναφέρω, οδεύει πλέον στον προκτό, τον πολιτικό διπλωματικό, και καταλαβαίνουν από εκείνες τις αχές θα μπούμε στη Μόσχα ή τέτοια. Παρεπιπτόντως η Ρωσία
και στους τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, περισσότερα αντιπροσωπευτικά της συγκροτήματα επιστρέψανε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς. Και εξετάζεται και για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες να επιστρέψει το σύνολο των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων. Να εκπροσωπήσει τη Ρωσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι λοιπόν τώρα με το άγχος τι να γίνει και τι να γίνει, δεν έχουν θέμα. Πώς θα το πουλήσουν επικοινωνιακά. Πώς θα κάτσουν και θα πούνε στο μέσο Ευρωπαίο πολίτη ότι από το 22 έχει παγώσει ο ποπός σου, πληρώνεις το αέριο σου το πληρώνεις, πληρώνεις την ενέργεια σου την πληρώνεις, πληρώνεις την εφοδιαστική αλυσίδα σου την πληρώνεις για να βγαίνει αυτός ο τύπος κοντού αναστήματος, ηθικού, πολιτικού και νοητικού με τα κοντομάνικα μέσα στο χειμώνα και να σου κάνει διαγγέλματα. Πώς να το πουλήσεις αυτό τώρα μετά από 6 χρόνια. Πώς να το σερβίρεις αυτό το επιχείρημα. Από εκεί που θα μπαίναμε στη Μόσχα, από εκεί που θα πλήρωνε η Ρωσία, από εκεί που θα γινόταν ο κακός ο χαμός, θα την απομονώσουμε, θα πληρώσει, δεν θα ζήσει, ορίστε δείτε τους να κάνουν ουρά για να πάρουν ένα σακί αλεύρι και ένα σακί ζάχαρη οι Ρώσοι, ορίστε λειτουργούν οι κυρώσεις. Ματώσαμε, πεθάναμε, μας εξοντώσανε. Χωριά, πόσοι Ουκρανοί και Ρώσοι, δεν το συζητάμε αυτό, αφήσαν τη ζωή τους, τα καλύτερα τους χρόνια και την τελευταία τους πνοή στα πεδία των μαχών. Νέοι άνθρωποι, παιδιά, είναι απίστευτες ειδικά εικόνες και μέχρι και πέρσι δηλαδή που βλέπαμε σε διάφορα μίντια, νέων ανθρώπων, 19χρονων, 20χρονων παιδιών, 18χρονων παιδιών, οι οποίοι συλλαμβάνονταν από τη στρατονομία, την ουκρανική στρατονομία, για να πάνε στην πρώτη γραμμή και να σκοτωθούν. Οι οποίοι πέφταν κάτω, κλαίγανε, παρακαλούσαν, παιδιά, ήταν τόσο τραυματικές εικόνες, σοκαριστικές εικόνες. Και κλείνουμε με το επιμύθιο ότι κάπου τώρα η Ευρώπη σου λέει πρέπει κάπου να μπει ένα τέλος. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε άλλο, κύριε Κάμερον και κύριε Όλιβερ Στόουν, την παραγωγή της ταινίας. Κάπως τσάτρα πάτρα πρέπει να τελειώσουν και τα τελευταία γυρίσματα. Καταλάβατε. Αυτά έχουν γίνει. Τα οποία δεν έπαιξε κανένα κανάλι και κανένα μίντια στην Ελλάδα. Ελληνικό. Γιατί είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία εμείς, εγώ το υποστηρίζω ως Ελλάδα, πρέπει να έχουμε άρρηκτες σχέσεις. Αφήστε τις ιστορίες τις διάφορες και τις θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες διακινούνται. Υπάρχουν πατροπαράδοτοι δεσμοί με τη Ρωσία. Μην το μπερδεύουμε. Και είναι συμφέρον της χώρας να έχει διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία και εταιρικές σχέσεις με τη Ρωσία. Αφήστε τα υπόλοιπα. Απλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν να πείσουν και την ελληνική κοινωνία και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες με κάποιο τρόπο ότι οι θυσίες τους δεν μπήκαν σε μια μαύρη τρύπα. Για να μην πάρουν αυτοί ούτε ένα κομμάτι φιλέτο τώρα από την Ουκρανία. Και να αποτύχουν παταγωδώς. Που σημαίνει ότι απέτυχε όλο το εγχείρημα το οποίο έχει να κάνει με την ίνη ευρωπαϊκή ηγεσία. Αυτή η πολιτική νάνη, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λυκούργος Ιακάκος, κυβερνούν την Ευρώπη και τις τύχες των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

0: Λοιπόν, πήγε και 32, θα φύγουμε για το διάλειμμα μας εδώ στο Flash 99,4 στην εκπομπή Άκου τη Φωνή σου. Στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Με το ανανεωμένο layout μας, μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέφουμε από το διάλειμμά μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, για να σχολιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα εδώ στο Flash 99,4. Διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
8: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
9: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
10: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
11: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
12: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
13: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
14: Μπάζα.
13: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
15: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
16: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
17: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
18: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λοιπόν, εκτάκτως δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τον κύριο Ζαμπάρα σήμερα. Το έχει προκύψει κάτι πάρα πολύ εκτακτό, οπότε και θα το αφήσουμε για σήμερα. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν το συζητάμε. Πρέπει να είμαστε να δείχνουμε κατανόηση σε κάθε περίπτωση. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον κύριο Ζαμπάρα την επόμενη εβδομάδα. Θέλω λίγο οπότε το υπόλοιπο της κουβέντας μας σήμερα. Αυτά λεπτά τα οποία μένουν, επιστρέφω στο διάλειμμα εδώ στο Flash 99.4, στην εκπομπή Άκου τη Φωνή σου, στο Flash 99.4. Μια συνεργασία του Flash 99.4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Η διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Θέλω να σταθούμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ζήτημα. Κάτι κοινωνικό. Σε σχέση με με μια τραγωδία που έγινε χθες στην Λιούπολη, την αυτοκτονία με της 17χρονης, με ένα συγκλονιστικό σημείωμα το οποίο άφησε ένα κορίτσι 17χρονων, το οποίο έπεσε από τον μπαλκόνι. Τα δύο 17χρονα κορίτσια ουσιαστικά που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη της Αθήνας, Αττικής. Ολόκληρο το πάζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην αυτοτραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη που έκαναν βουτιά θανάτου από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ. Προσπαθούν να συθέσουν οι αρχές αυτό το ζήτημα. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει ήδη το σημείωμα της μίας 17χρονης και το ημερολόγιο της φίλησης, όπου τα δύο κορίτσια εξηγούν τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την πράξη. Θέλω να σταθώ σε κάτι, γιατί το περιβόητο αυτό σημείωμα της κοπέλας αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία είναι σοκαριστικά. Συγκλονιστικό είναι το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη, στο οποίο περιγράφει το άγχος της για τις Πανελλήνιες, αλλά και την αγωνία της για το μέλλον. «Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης», αναφέρει στα πρώτα της λόγια μαθήτρια. «Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά», αναφέρει. «Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», καταλήγει στο σημείωμα. Στην ταράτσα από την οποία επίδειξαν στο κενό οι ανήλικες βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα αυτοχειρίας της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απόφασής της. Σε κρίσιμη κατάσταση το κάτι δεύτερη 17χρονη. Όσον αφορά το κορίτσι που έχασε τελικά τη ζωή του, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, υπέστη ανακοπή με τους γιατρούς να προσπαθούν να την επαναφέρουν για πάνω από μία ώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα αίτια του θανάτου, τις ψυχολογικές αυτές διαστάσεις για ένα κορίτσι το οποίο έφυγε από τη ζωή και το άλλο το οποίο χαροπαλεύει μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, βούτυξαν στο κενό τα δύο αυτά κορίτσια. Από κυριευόμενα από ένα τεράστιο συναισθηματικό άγχος και βάρος, το οποίο τους το μετέφερε η οικογένειά τους, τους το μετέφερε η κοινωνία, ο σχολικός περίγυρος. Δεν το ξέρω αυτό. Και είναι ζητήματα τα οποία αυτά αφορούν τις ίδιες τις ανακριτικές αρχές, τους ειδικούς οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση και θα ρίξουν φως στα αίτια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να κρίνω είναι καθαρά από αυτό το οποίο σας διάβασα προηγουμένως από το σημείωμα της μιας κοπέλας η οποία κατέληξε. Δηλαδή, είχε επιφορτιστεί με το άγχος εκείνο, άμα δεν τα καταφέρω μετά από 3 χρόνια προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες,
είχε την αίσθηση η κοπέλα ότι δεν θα πάει καλά, δεν θα καταφέρει να περάσει ενδεχομένως μέσω των Πανελληνίων σε μια σχολή που θα της άρεσε για να σπουδάσει κάτι το οποίο επιθυμούσε, πρώτον. Και ότι θα κατέληγε σε μια δουλειά από την οποία, για την οποία δεν θα ήθελε να κάνει, δεν θα της άρεσε, δεν θα τη γέμιζε. Και κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν δυστυχισμένη. Εκείνο το κλασικό το οποίο ακούγαμε και στα δικά μου χρόνια. Διάβαζε γιατί θα γίνεις σκουπιδιάρης. Λες και ο σκουπιδιάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απαραίτητος. Ένας επαγγελματικός ρατσισμός σε όλα τα επίπεδα. Ότι θα αναγκαστείς να κάνεις χειρονακτικές δουλειές άμα δεν διαβάζεις. Το άγχος των Πανελληνίων. Η εξέταση δηλαδή που μέσα σε μια ώρα κρίνει τη ζωή σου. Αυτές οι δύο κοπέλες επιφορτίστηκαν με ένα τεράστιο ψυχολογικό βάρος ότι η ζωή τους κρέμονταν από ένα δεκαήμερο εξετάσεων. Τι κάθομαι εγώ τώρα και αναρωτιέμαι και σας λέω, σε συνδυασμό με το ανθρώπινο, ποια ήταν τα αίτια, γιατί είναι σοκαριστικά αυτό το οποίο αναφέρεται στο γράμμα, στο τελευταίο γράμμα της κοπέλας. Δηλαδή περιέγραφε μια προαποφασισμένη δυστυχία αυτή η κοπέλα η οποία έφυγε. Είναι σοκαριστικό αυτό. Και μπαίνω στο κομμάτι που έχει να κάνει τώρα, ξέρετε, με το μοντέλο αυτό των Πανελληνίων, του εξεταστικού συστήματος. Ξέρετε, και λέω πάλι το εξής, ξεχωρίζω το ανθρώπινο. Το τι ευθύνη έχει και ο κοινωνικός περίγυρος, ο οικογενειακός περίγυρος και το κομμάτι που έχει να κάνει με το σχολικό περιβάλλον είναι κάτι διαφορετικό. Για το πώς οδηγήθηκε μια κοπέλα στην αυτοκτονία. Δύο κοπέλες βασικά, με τη μία να καταλήγει και με την άλλη να χαροπαλεύει στο κάτω. Εξετάζω το κομμάτι το τεχνικό, να το πω έτσι. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε αν τα παιδιά μας, τα οποία μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία τη σχολική, τα οποία φτάνουν στο τέλος του σχολικού τους βίου τουλάχιστον και μπαίνουν σιγά σιγά στο κομμάτι είτε της πανεπιστημιακής είτε της επαγγελματικής μόρφωσης, μήπως θα πρέπει να δούμε τι θέλουν και εκείνα. Τι εννοώ ότι θέλουν και εκείνα. Τι θέλω να πω. Ξέρετε, αυτό το μοντέλο των Πανελληνίων, και τώρα σας το λέω ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από την ιδιωτική εκπαίδευση και δεν την κακίζω. Αντιθέτως. Απλά θέλω να πω το εξής. Μήπως αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τις Πανελλήνιες σαν μοντέλο πρέπει να συνταξιοδοτηθεί. Είναι από το 1981. 80, 81. 79 πόσο είναι. Είναι 40 κάτι χρόνια. Μήπως σε επίπεδο σχεδίου είναι καιρός να πάρει σύνταξη. Να πάμε σε κάτι άλλο. Να σκεφτούμε κάτι άλλο. 15 δις δοθήκαν τα τελευταία χρόνια σε απευθείας αναθέσεις. Άμα τα βάλουμε κάτω, ξέρετε πόσα πανεπιστήμια σε κάθε πόλη της χώρας μπορούμε να φτιάξουμε. Κομπλέ πανεπιστήμια, ξέρετε. Με τα πάντα μέσα. Κάθε πόλη και ένα πανεπιστήμιο. Με πολυκλαδικούς τομείς μέσα. Επιμόρφωση και απασχόλησης. Με 15 δις, ξέρετε πόσα πανεπιστήμια φτιάχνουμε. Γεμίσαμε την ελληνική επαρχία με τα δύο φι, φοιτητές και φαντάρους. Φεύγει δηλαδή ένα παιδί από την Αθήνα, όπου μένουν οι δικοί του, όπου είναι εκεί η ζωή του, εκεί τελείωσε σχολείο, να πάει στα Γιάννενα, να πάει στην Πάτρα, να πάει στην Αλεξανδρούπολη, να πάει στην Κρήτη, να πάει στη Θεσσαλονίκη ή από τη Θεσσαλονίκη να πάει στην Αθήνα. Επιστρέφουν να πάει και σε άλλες πόλεις. Ματώνουν οι γονείς οικονομικά. Ματώνουν. Γιατί θέλουν κάτι καλύτερο για το παιδί τους. Και ελπίζουν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να πάρει μια μεταγραφή για κάποιους λόγους να μπορέσει να έρθει στην πόλη την οποία μένει, για να μπορέσει κάπως να μετριαζεί το κόστος. Να μπορέσουν και αυτοί να ματώνουν τόσο οικονομικά. Να λες, ρε παιδί μου, θα μένει σπίτι, εντάξει, θα τρώει εδώ, θα τα βολεύουμε. Γεμίσαμε την ελληνική επαρχία όλα αυτά τα χρόνια, την ελληνική περιφέρεια με τα δύο φι, φαντάρους και φοιτητές,
επειδή την απομυζήσαμε οικονομικά, δεν τη δώσαμε καμία προοπτική, δεν τη δώσαμε καμία υποδομή, τη αφήσαμε απλά στρατόπεδα και σχολές. Κάποια ΤΕΗ και κάποια ΕΗ. Και έτσι λέμε, θα σου έρχονται κάποιοι κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, κάνα καφέ, κάνα φαγητό, κάνα ενίκιο, θα επιβιώνει η οικονομία της πόλης. Δεν είναι παραγωγικό μοντέλο αυτό όμως. Μην το μπερδεύουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, το μοντέλο το οποίο σας είπα, περί των Πανελληνίων, μήπως είναι καιρός να το ξαναδούμε αυτό, αν χρειάζονται Πανελλήνιες. Ξέρετε, για χρόνια, λέμε κάτι το οποίο δεν το εφαρμόζει καμία κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερή, ούτε κεντρό, ούτε τίποτα. Ούτε σοσιαλιστική, ούτε καμία. Καμία. Όλοι στέκονται, λένε διάφορα προεκλογικά σε σχέση με τις Πανελλήνιες και σε σχέση με τη διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα από το σχολικό τομέα. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του ταμείου για τον κάθε Υπουργό Παιδείας, για την κάθε Ειδική Επιτροπή Επιστημών, για την κάθε κυβέρνηση, ναι, ξέρετε, πρέπει να προηγηθεί ένας διάλογος με τους επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς εταίρους, μια συζήτηση με το Ειδικό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας, με τους φορείς των πανεπιστημίων, να γίνει και αυτά. Και σκεφτήκαμε μια άλλη φόρμουλα για το πώς θα το κάνουμε και πώς θα γίνει, και δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Και όλα αυτά γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν υποδομές. Λέει, έχει υψηλή σχολή, θα δεχτώ τόσους. Σου λένε και οι φροντιστηριάρχες, σου λένε και οι κάτοχοι των ιδιωτικών κολεγίων, παιδιά μου, και εγώ φέτος πρέπει να ζήσω όμως. Πρέπει να πάρω κάποιους. Πώς θα γίνει? Κάποιοι θα στραφούν σε μένα να σπουδάσουν κάτι άλλο. Μια που δεν μπόρεσαν να πετύχουν στις Πανελλήνιες. Επειδή δεν μπόρεσε να γράψει ένα κόμμα ή ένα τόνο ή να διαβάσει άγνωστο ή οτιδήποτε και αυτά, θα του κόψει ο βαθμολογητής την επόμενη μέρα την είσοδο στη σχολή, θα πάει να κάνει κάτι άλλο. Ή θα το οικονομήσει το φροντιστήριο το ιδιωτικό για κάνα χρόνο ακόμα, που θα κάτσω να διαβάσω αρχαία χημεία, μαθηματικά, φυσική, λατινικά, κείμενο ή λογοτεχνία, μέχρι να ξαναδώσει του χρόνου. Και τώρα είμαι σίγουρος, θα περάσω. Χρηματιστήριο. Μηχανογραφικό. Μηχανογραφικό, ρε παιδιά, πραγματικά. Το μηχανογραφικό μας στην Ελλάδα, το οποίο συμπληρώναμε και ακόμα το συμπληρώνω έστω και ψηφιακά που έχει γίνει τώρα, σε σχέση με τις σχολές, μιλάμε για σύστημα λότο. Μιλάμε για πάμε στοίχημα. Χ η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ, άσο United, διπλό η Τσέλσι, το Μεξικό πόσα δίνει απόδοση. Συμπληρώνω και ό,τι πιάσω. Με τόσα που έγραψα περνάω, με τόσα που έγραψα περνάω και δεν περνάω παραπέρα. Τζόκερ, στοίχημα, χρηματιστήριο, χήμα. Χήμα! Κανείς δεν εφάρμοσε όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό γιατί χρειάζονται υποδομές. Και δεν υπάρχει πρώτον η πρωτοβουλία να φτιαχτούν αυτές οι υποδομές. Δεν συνοψίζεται προϋπολογισμός για να φτιαχτούν αυτές οι υποδομές, οι πανεπιστημιακές, οι κτηριακές, κάθε πόλη και ένα πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε λιγότερο κοστίζουν το όνειρο των παιδιών. Για το κάθε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, για την κάθε κυβέρνηση που καταρτίζει προϋπολογισμό, για το κάθε Υπουργείο Παιδείας, για το κάθε εμπόριο το οποίο λέγεται παιδεία, γιατί και η παιδεία κατά της εμπόριο, αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα εμπόριο το οποίο έχει βαθμίδες. Από τα πολύ χαμηλά στα πάρα πολύ ψηλά. Εμπόριο. Πανεπιστημιακά φροντιστήρια. Δεν σταματάνε ποτέ τα φροντιστήρια. Φροντιστήρια. Συνέχεια. Θυμάμαι εγώ, ρε παιδιά, όταν πήγαινα, θυμάμαι, στο Λύκειο. Από την πρώτη Λυκείου. Φέτος ήρθε στο Λύκειο, ναι. Φέτος από εδώ και πέρα ζήσεις για 3 χρόνια, πρέπει να είναι τι θα γίνει σε 2 χρόνια στις Πανελλήνιες. 7 ώρες σχολείο, παιδιά. 7 ώρο καθημερινά. Άντε τυχερία, μα ήμασταν και κάναμε κάνα 6 ώρο μέσα στην εβδομάδα ή καμιά Παρασκευή. 7 ώρες και εκείνο το άγχος καθηγήτρια στο σχολείο. Πρέπει να προλάβουμε να βγάλουμε την ύλη. Δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο να έχουμε βγάλει την ύλη και να κάνουμε και μια επανάληψη. Ίσα-κίσα. Ναι. Τελείωνες από το σχολείο 2 η ώρα.
Και έπρεπε 4 ώρα να είσαι φροντιστήριο για να κάνεις για 4 ώρες αυτά τα οποία δεν κατάλαβες στο σχολείο. Χείριζα 8 ώρα το απόγευμα το βράδυ, ρε παιδιά, σπίτι. Το κεφάλι μου του ρομπόκι. Είχα μπερδέψει τα μπούτια μου, ούτε κατάλαβα τι είχε γίνει, ούτε τίποτα. Δε... Όλα μαζί, αχταρμάς, ένας χαμός. Πού όρεξα να κάτω διαβάσω. Ήθελα να φάω και να κοιμηθώ. Άντε για να δω μπάλα, αυτό, τίποτα. 7 ώρες σχολείο και 4 φροντιστήριο. Α, και γινούσα σαν υπνοτισμένο σπίτι το απόγευμα, το βράδυ. Δεν θα διαβάσεις. Λες και όλη μέρα τι έκανα. Δηλαδή όλο αυτό το σύστημα, παιδιά, πρέπει να το ξαναδούμε. Και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει, εφόσον γίνουν και υποδομές πρώτα, να εφαρμοστεί στο σύστημα της παιδείας, αυτό το οποίο λέμε εδώ και δεκαετίες. Μπορούμε να τα κάνουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια, την ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα στην Ελλάδα, να τα κάνουμε ΟΙΚ. ΟΙΚ. ΟΙΚ. Τι εννοώ ΟΙΚ. Το κέντρο εκπαίδευση των ΟΙΚ, που είναι η πιο δυνατή στρατιωτική μονάδα στην Ελλάδα, η πιο έμπειρη και η πιο πειθαρχημένη, λένε έρχονται όλοι, φεύγουν λίγοι. Αποφυτούν δηλαδή. Όλοι μπορείτε να έρθετε. Όλοι, όλοι, όλοι. Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Αλλά για να βγάλεις την εκπαίδευση, για να πάρεις την πουλάδα, το παράσημο ή τον μπερέ το λεγόμενο, για να μιλήσω στρατιωτικά, δηλαδή να πάρεις πτυχίο, να βγεις επιστήμονας, να προχωρήσεις, θέλει κόπο. Που πάει να πει ότι θα υδρώσεις για να πάρεις πτυχίο. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε, αγόρι μου, έλα εδώ. Δεν με ενδιαφέρει τι έγραψες λατινικά, μαθηματικά, χημεία. Κόριτσι μου, δεν με ενδιαφέρει πόσο έγραψες στη φυσική και στα μαθηματικά. Θέλετε να γίνετε γιατροί, θέλετε να γίνετε δικηγόροι, θέλετε να γίνετε λογιστές, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Όλα τα μαθήματα και όλες οι κατευθύνσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ελάτε. Έρχεσαι και εγγράφεσαι. Στην πρώτη χρονιά, αυστηρότατες εξετάσεις. Αυστηρότατες γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Αυστηρότατες. Για να ξεχωρίσει η νύρα από το στάρι. Ποιοι μπορούν, ποιοι δεν μπορούν. Ποιοι θα συνεχίσουν και ποιοι δεν θα συνεχίσουν. Αλλά δώσ' του μια δυνατότητα να έρθει. Μπορεί κάτι, ρε παιδί μου, να γίνει. Μπορεί την πρώτη χρονιά ενώ σπουδάζει να πει ότι δεν είναι αυτό το οποίο θα να κάνω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν. Θα κοιτάξω να κάνω κάτι άλλο. Δώσ' του δυνατότητα να το κάνει. Μην αναλώνεστε με το μήλο των Πανελληνίων. Και φυσικά να βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα. Να βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα. Να είναι αφοσιωμένος φυσικά σε αυτό το οποίο κάνει. Να είναι αφοσιωμένος, δεν το συζητώ. Αλλά τα πράγματα θα πρέπει να έχουν και μια, αν θέλετε, αντίληψη ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά έφηβα. Άμα δηλαδή φτάσουμε καθαρά και μόνο επειδή σκεπτόμαστε, γιατί δυστυχώς αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές δεν έχουν κανένα θέμα να στείλουν και τα παιδιά τους να σπουδάσουν στις ΗΠΑ ή στη Γερμανία ή στην Ευρώπη έξω. Δεν θα πάθουν και τίποτα οικονομικά. Δεν θα πάθουν τίποτα. Δεν έχουν κανένα θέμα, ξέρετε. Ο γονιός ο οποίος μένει στους Αμπελόκηπους, στη Σταυρούπολη, στη Μενεμένη και αλλού, ματώνει. Και για τα φροντιστήρια ματώνει, και για το μηνιάτικο ματώνει, και για το νίκη του παιδιού του άλλη πόλη ματώνει, ματώνει. Αλλά μιλάμε για έφηβα παιδιά. Θα πρέπει η γνώση να αποτελεί για αυτούς κάτι το ελκυστικό. Και όχι ένα βουνό το οποίο τα ανεβαίνουν συνέχεια. Καταντήσατε τη γνώση στην Ελλάδα, τη σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ένα βουνό. Το καταντήσατε βουνό. Και ούτε καν βουνό, ξέρετε, περιπατητικό. Να υδρώσω, να τρέξω στην ανηφόρα να κάνω. Ορειβασία. Ορειβασία.
Ναι, όμως κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να ανέβει, πέφτει και κραμοτσακίζεται κιόλας. Να μιλήσω και λίγο αλληγορικά, που δεν χωράει σε αυτή την τραγωδία αλληγορικότητα. Και αναφέρομαι για τις δύο 17χρονες κοπέλες στην Ηλιούπολη Αττικής. Δεν χωράει αλληγορικότητα σε αυτά. Αλλά εκεί το καταντήσατε. Και όλο αυτό το οποίο σας λέω, ίσως τελικά να το αποτυπώνει ο ίδιος ο Μπέρνο Μπρέχτ. Όλο αυτό το οποίο ζει η ελληνική εκπαίδευση μέχρι σήμερα, όλο αυτό το οποίο ζει η ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα μέχρι σήμερα, όλο αυτό το οποίο ζουν τα παιδιά μας σήμερα, η εφηβεία, αυτό το άγχος, αυτή η επιφόρτηση και αυτός ο κοινωνικός και επαγγελματικός ρατσισμός και αυτός ο σπουδαστικός ρατσισμός είναι θέματα πολιτικών αποφάσεων. Είναι πολιτική, με πολιτική απόφαση συμβαίνει αυτό. Βαθύτερα, άμα το αναλογιστείτε και το αναλύσετε. Για κάποιους είναι κάποια νούμερα. Δυστυχώς. Αυτό είναι το τραγικό. Και κάπως έτσι ως κοινωνία συνεχώς διαλυσταίνουμε και διαλυόμαστε. Δυστυχώς.

Λοιπόν, η ώρα πήγε μία, κάπου εδώ σιγά σιγά εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνουμε για αύριο 5ο ραντεβού μας, 14 Μαΐου 2026, εδώ στο Flash 99,4, στην εκπομπή «Άκου τη φωνή σου», στο μικρόφωνο Λάβρος Παδής, καθημερινά 12 με 1, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις τοπικές ειδήσεις. Αύριο στις 12.30 θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με την Γενοβέφα Κτενίδου, την εξαιρετική ηθοποιό και φίλη της εκπομπής. Θα μας μιλήσει για τη νέα θεατρική δουλειά η οποία τρέχει από την Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς μαζί με την εξαιρετική καλλιτεχνική ομάδα. Θα μας μιλήσει για τη νέα παράσταση η οποία στα τέλη του μήνα, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, θα κάνει η πρεμιέρα. Για το έργο, για τις πρόβες οι οποίες γίνονται και φυσικά για το πού μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη νέα καλλιτεχνική θεατρική δουλειά. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, σας αφήνω, τα λέμε αύριο, ανανοούμε το ραντεβού μας. Εσείς συνεχίζετε και μπαίνετε στην onevoice.gr και στο thesunday.gr με το ανανεωμένο layout μας και διαβάζετε όλη την επικαιρότητα. Στηρίζετε την εφημερίδα One Voice σε όλα τα περίπτωτα της χώρας, καθημερινά και το Κυριακά του Κοφίλου μας, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, εκτός Σαββάτου που δεν κυκλοφορεί η εφημερίδα, καθημερινά με 1,5 ευρώ. Έρχεται μια πάρα πολύ δυνατή συνέντευξη την ερχόμενη Κυριακή της εξαιρετικής συναδέλφου της Ρέας Κυριακίδου με τον κύριο Χρήστο Θωτάση, καθηγητή Πανεπιστημίου. Αξίζει να διαβάσετε. Και φυσικά το πολύ δυνατό Κυριακάτικο φίλο της Κυριακής και αύριο και μέσα στην εβδομάδα Πέμπτη και Παρασκευή. Στηρίζετε την One Voice καθημερινά σε όλα τα περίπτωτα της χώρας, γιατί μας δίνει και δύναμη και όθηση. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την κυβέρνηση θεωρούν υπαίτια οι πολίτες, για την ακρίβεια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Άλκο. Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου του Brandon Clark, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών, βυθίζοντας το πένθος στο αμερικανικό μπάσκετ. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας, καθώς το νοσοκομείο Radboudumc έθεσε σε προληπτική καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού του μετά από δείγμα αίματος ασθενούς που πάσχει από φανταϊό. Ομάδα 10 ατόμων με κράνη εισέβαλε χτες το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τραυματίζοντας 2 άτομα που μεταφέρθηκαν στο θριάσιο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της Δίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολιτική εθνικής υποταγής, αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην απόφαση απενεργοποίησης πεδίων βολής στις 19 Μαΐου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η κυβέρνηση ακολουθεί στάση υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Η εκπομπή μα αφορά ξεκίνησε στη φιλόξενη και έγκυρη συχνότητα του Φλάσ 99,4. Όλε οι εκπομπέ του Φλάσ μεταδίδονται απευθεία και από το διαδίκτυο. Εμεί, αυτή την περίοδο, μεταδιδόμαστε μόνο από το διαδίκτυο, γιατί υπάρχει το γνωστό θέμα με το Πομπό, όπω είπαμε, και ελπίζουμε μέχρι το τέλο τη εβδομάδα, όπω μα έχουν ενημερώσει τεχνικοί, ότι θα έχει διορθωθεί. Θα αγκατικαταστεί με καινούριο Πομπό. Ξεκινήσαμε με το Μάη, έχει μυστικά, με αυτά που τελειώσαμε και χθε, η στοιχή του Ηλία Κατσούλη. Η μουσική και η ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού. Μάης λοιπόν, και τι όμορφος μήνας, με τι συμβολισμούς, τι ομορφιές, αλλά και τι αγωνίες, τι άγχη, ειδικά ετούτος ο Μάης. Πάμε Χρήστο, Χρήστος να άκουσε τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή αυτού του όμορφου τραγουδιού.

0: Πανηγύρια δεν έχουμε πια, πολέμους έχουμε παντού και πολέμους μη συμβατικούς. Τρώουν λοιπόν στη Λευκάδα. Προχθές, θαλάσσιο τρόμ, από ό,τι φαίνεται είναι ουκρανικής προέλευσης, η κυβέρνηση εντόπισε με τους δορυφόρους και από πιθανότητα να προέρχεται, μπορεί να προήλθε είτε από ουκρανικό πλοίο στη Μεσόγειο, είτε από τη βάση που έχουν στη Μιστράτα, δυτικά της Τρίπολης, που ελέγχεται από την επίσημη κυβέρνηση, με αυτή που έχουμε αναπτύξει πρόσφατα πολλές σχέσεις και πάμε να ορθωθήσουμε και την ΑΟΣ, και ήταν πρόσφατα εκεί και ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν είναι βέβαιο όμως από πού. Τελικά και ο Δέντης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είναι σημαντικό θέμα, γιατί το ανέβασε ο Γεραπετρίτης, μια σου και μια μου, και έτσι το έθεσε και στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε και ο Ουκρανός, ο οποίος Υπουργός Άμυνας Ουκρανίας είπε: δεν το ξέρουν το θέμα, θα πάρουν τα στοιχεία και από την Ελλάδα, θα συνεργαστούν και θα τοποθετηθούν. Έτσι, και έτσι το θέμα θα ξεχαστεί σιγά-σιγά, είναι γεγονός, φίλες και φίλοι. Αυτό δείχνει ότι τα θέματα της ασφάλειας. Πόσο ρευστά είναι, πόσο ανοιχτά είναι, όσους θόλους να φτιάξεις, όσα 35 και να πάρεις στη νέα εποχή με τις νέες τεχνολογίες και τα νέα όπλα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να τα παραβιάσουν. Τα βλέπουμε και στη Μέση Ανατολή. Τρεις θόλους έχει το Ισραήλ, έχει τα αεροπλανοφόρα, οι Αμερικάνοι, F-35, F-16, τα πάντα έχει εκεί. Και παρόλα αυτά η Τεχεράνη καταφέρει μια χαρά και τις προκαλεί και ζημιές και τρόμο. Και τρόμο και στις παγκόσμιες αγορές και την παγκόσμια οικονομία. Eurovision, ας πούμε και ένα χαρούμενο. Πέρασε ο Ακύλας, δεν δίνουν βαθμολογίες βεβαίως, πέρασε με άλλους 9 στον τελικό του Σαββάτου, αύριο θα βγουν οι άλλοι 10, 20 ήταν στο τελικό, με το τραγούδι Φέρτο. Τώρα, όπως σας είπα, εμένα μ' αρέσουν οι στίχοι του τραγουδιού, όλα τα άλλα λίγο πολύ δεν μ' αρέσουν, αλλά οι στίχοι του είναι πάρα πολύ όμορφοι, πέρα από την βιωματική του ίδιου του. Ακύλας με τη Λινέως είναι το πλήρες όνομά του, από τις Σέρες. Είναι ο αγώνας του παιδιού και πρέπει να τον τιμήσουμε αυτόν τον αγώνα, η στίχη αυτό και της οικογένειάς του, η στίχη αυτό, γι' αυτό μιλάνε. Έτσι, και η προσπάθεια που έχει κάνει όλο αυτό το σύνολο μαζί με τους συνεργάτες, τους σκηνοθέτες, τους χορογράφους, παρουσιάζει μια πολύ όμορφη εικόνα και από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσει ψηλά. Τώρα, τι ακριβώς, ποια θέση θα τη δούμε αυτή τη θέση. Όπως είπαμε, η Ισπανία, η Ιρλανδία και Σλοβενία δεν συμμετέχουν, γιατί συμμετέχει το Ισραήλ. Όπως είδατε, είναι 30 οι χώρες, λίγες χώρες. 30 αφού και το Σαν Μαρίνο μέσα για να καταλάβετε. Είναι λίγες οι χώρες. Η Γαλλία και η Βρετανία, οι δύο βασικές χώρες με την τεράστια ιστορία στη μουσική και την βιομηχανία της μουσικής και σήμερα, δεν συμμετέχουν. Η Ιταλία μια χρονιά πάει, μια χρονιά δεν πάει. Η Ισπανία, που επίσης είναι μια σημαντική χώρα στη μουσική βιομηχανία, δεν συμμετέχει. Έτσι λοιπόν, ο ανταγωνισμός είναι πιο εύκολος και για την Ελλάδα που κάνει πολλή δουλειά, επενδύει σε αυτό. Θέλει τίτλους η Ελλάδα. Σφαλιάρες τρώει παντού, θέλει τίτλους. Και ας είναι και με τον Ακύλα. Λοιπόν, τον προσδοκούμε και τον περιμένουμε. Πολλά εφέ, παιδιά, πολλή νέα τεχνολογία, πολύ AI, πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό το πράγμα μόνο. Ας το πούμε, τέχνη δεν είναι, μουσική δεν είναι. Αλλά εγώ κρατάω τους στίχους του Ακύλα που μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Τραμπ, παιδιά, έχει αποτρελαθεί. Θα μου πεις, δεν ήταν πάντα τρελός. Λοιπόν, τώρα χθες έκανε κάτι αναρτήσεις τρελές. Έχει τους δημοκρατικούς, τον Μπάιντεν και τον αυτό, μέσα βαθρολήματα και τον ακολυμπάνε. Και τον Ομπάμα. Και αυτός στον καθαρό ουρανό, στην εξοχή και στην άνοιξη. Είναι τραγωδία αυτό. Λοιπόν, βρίζει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Ομπάμα, τον Μπάιντεν και τους δημοκρατικούς, κομμουνιστές τους ανεβάζει, κομμουνιστές τους κατεβάζει. Λοιπόν, για να δικαιολογεί τις δικές του αθλειότητες βέβαια. Και τι είπε και χθες, και έγραψε, είμαι λέει εκπληκτικά σπινθυροβόλος. Πώς σας φαίνεται ρε παιδιά. Είναι για άλλη ειδικότητα, είπαμε, όχι της πολιτικής επιστήμης ο άνθρωπος. Αυτός όμως εξελέει και έχει από πίσω του πιστούς, βέβαια έχουν μειωθεί οι υποστηριχτές του αρκετά και πάει για να φάει τα μούτρα τους εκλογές και ευτυχώς, αλλά έχει μια μάζα τεράστια υποστηριχτών που το βλέπουν περίπου σαν μεσσία και οι περισσότεροι από αυτούς είναι και θρησκευόμενοι, πιστεύουν και στους μεσσίες, είναι γεγονός, έτσι, αλλά το βλέπουν σαν μεσσία. Ό,τι ανοησία και να πει, σου λέει, αφού την είπε αυτός, πάει να πει ότι κάτι ήθελε να πει. Αλλά ο Θεός τον έσωσε δύο φορές από τις απόπειρες δολοφονίες, σώθηκε δύο φορές, αλλά είναι θεόσταλτος. Ναι παιδιά, στην Αμερική του 21ου αιώνα υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί που πιστεύουν σε αυτές τις ανοησίες και αυτοί ψηφίζουν. Του έχει μαζέψει όλου αυτού του Τραμπ, του έχει φτιάξει μια συμπαγή μάζα και με αυτού κυβερνάει. Να δούμε μέχρι πότε και τι θα καταστρέψει. Λοιπόν, και στην έρευνα τη Άλκο, παιδιά, προχθές που δημοσιεύτηκε, η κυβέρνηση έφαγε μια σφαλιάρα δυνατή. Το παραμύθι της ότι για την ακρίβεια αυτά είναι οι εξωτερικές κρίσεις δεν περνάει πια στον Έλληνα. Περίπου 80% λένε όχι, φταίει η κυβέρνηση και η εσωτερική κερδοσκόπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό. Το κρατάμε αυτό, αλλά η έρευνα έδειξε και κάτι άλλο. Υπάρχει εξωτερική πολιτική και άμυνα μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας κοινό, να το πω έτσι. Υπάρχει του Βελόπουλου που είναι και με τον Τραμπ και με τον Πούτιν, τραγικό και αυτό, αλλά έχουν δίκιο άνθρωποι, αφού την ίδια δουλειά κάνουν και οι δύο. Λοιπόν, της αριστεράς κινούνται πιο κοντά προς την Κίνα, του Βελόπουλου όπως είπα και με Τραμπ και με Πούτιν, και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ πιο κοντά σε Ευρώπη αλλά και Αμερική και Ισραήλ. Αυτό για το Πασόκ είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ο λόγος που σε αυτά τα θέματα το Πασόκ διστάζει να τοποθετηθεί. Ακόμη και στο συνέδριο δεν κουβέντησαν καθόλου για θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας. Λέει δύο κουβέντες γενικές ο Ανδρουλάκης και πάμε παρακάτω. Όμως, επειδή φάνηκε και από τις δημοσκοπήσεις, μόλις προκαλείται ένα θέμα που πιέζει, ας το πω, την εξωτερική μας πολιτική, την άμυνα, αυτό με την Κύπρο, ας πούμε, και στείλαμε τις Μπελαρά, τσίπησε τις μπράδες ο Μητσοτάκης. Μόλις τελειώνει αυτή η πίεση και ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική, σκάνδαλα, ακρίβεια, χάνει τις μπράδες. Απλώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Πασόκ και λοιποί συγγενείς, ούτε κερδίζουν ούτε χάνουν. Ό,τι και να συμβεί. Δηλαδή, έχουμε ένα σκαμπανεύασμα της Νέας Δημοκρατίας που πηγαίνει προς το δεν ξέρω δεν απαντώ. Και από ό,τι φαίνεται, στις τελευταίες έρευνες αρχίζουν και βάζουν και τον Τσίπρα και αρχίζει να αχνοφαίνεται ότι θα είναι κοντά-κοντά με το Πασόκ. Και το παιχνίδι θα παιχθεί προσωπικά πλέον Τσίπρας Ανδρουλάκης. Θα τα δούμε όλα αυτά. 21 του Μάη είπαμε η κυρία Καστανού θα ανακοινώσει το κόμμα του Κωνσταντίνου και Ελένη, σε τούτο Νίκα, κάπως έτσι θα είναι, να το θυμηθείτε. Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα, η Ένωση Εισαγγελέων, τις θέσεις τους για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα αναζητήσουμε εκπρόσωπό τους να μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί όπως διάβασα, μερικές από τις προστάσεις είναι πολύ σημαντικές και πολύ σωστές. Άδωνες. Αναλαμβάνει εργολαβικά. Μια χτυπάει Τσίπρα, μια χτυπάει Ανδρουλάκη, κάθε φορά εναλλάσσεται το δίδυμο. Αυτή τη στιγμή επετέθησε τον Ανδρουλάκη και λέει αυτό που ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ στο πόθεν αίσχυση του, αυτό ακριβώς έκανε και ο λογιστής λέει, το σεραίο κτηνοτρόφων, για τους σεραίους κτηνοτρόφων λέει, ζητάει εξεταστική. Για τον αυτό τι να ζητήσουν. Απλώς είναι λέει Σάββατο. Λοιπόν, είναι λέει τοξικός και υποκριτής ο Ανδρουλάκης. Προχθές έλεγε τα αντίστοιχα για τον Τσίπρα. Θα είναι μπροστά αυτός, ο Μητσοτάκης θα παίζει άμυνα, αλλά ο Μητσοτάκης θα καταγιάζει όλη αυτή την τοξικότητα του Άδωνη και του κάθε Άδωνη και ο Μητσοτάκης θα δίνει την εντολή για να κλείνουν όλα τα θέματα αυτά στη Βουλή, είτε με την πλειοψηφία που διαθέτει. Θέλει να έχει καθαρό από το καλοκαίρι και μετά, δεν θέλει μπροστά του να έχει αποκαλύψεις και σκάνδαλα. Γι' αυτό και πιέζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ό,τι είναι να κάνει να το κάνει τώρα, να το διαχειριστεί, να το κλείσει και μετά να ξεχαστεί. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι πάλι, Dolce Vita, θα ξεχαστούν. Και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με ομοφωνία παρακαλώ, δεν ανανέωσε για 5 χρόνια τις αποσπάσεις των 3 εισαγγελέων που ζήταγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα ομόφωνα, που σημαίνει και ο Έλληνας εκπρόσωπος και της εισαγγελέας του Αριουπάγου το ψήφισε, δεν έδωσε για 5 χρόνια, έδωσε για 2. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν δηλαδή πήγε στη μέση της λέει της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δεν σε θέλω, αλλά και δεν μπορώ και να σε αποκλείσω γιατί έχει 65-70% αποδοχή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ελληνική κοινή γνώμη ότι κάνει σωστά τη δουλειά της. Τι βρήκε λοιπόν τη χρυσή τομή, δεν πήγε ούτε καν στα 2,5, πήγε στα 2. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν θα το αποδεχθεί χωρίς δεύτερη κουβέντα, αν θα το αποδεχθεί με κριτική ή αν θα το παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχει αυτό το δικαίωμα και να διεκδικήσει εκεί από τη διαιτησία την Ευρωπαϊκή την πενταετία. Θα είναι κόλαφος για την κυβέρνηση αν την παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, φίλες και φίλοι. Θα τα δούμε όλα αυτά μπροστά μας. Τώρα, όσον αφορά τον Τραμπ, το Ιράν και το Πεκίνο, τα είπαμε αυτά. Φτάνει, έφτασε εκεί, βράδυ θα κοιμηθεί, θα ξεκουραστεί και από αύριο πρωί-πρωί, ώρα Πεκίνου, ξεκινάνε οι συναντήσεις του, διμερείς, αντιπροσωπιών, γεύματα, τραπέζια, τσάγια μεταξύ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Φεύγοντας, έκανε κάτι δηλώσεις. Αφού είπε και πάλι ότι είναι φίλος μου, Σι Τζιπίνγκ, προσέξτε, κατά τα άλλα. και στο στρατηγικό του δόγμα λέει ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος και ο μεγάλος εχθρός μπροστά μας. Αλλά ο Σι Τζιπίνγκ κατά εξαίρεση είναι φίλος. Εντάξει, είναι γνωστός ο Τραμπ. Πηγαίνοντας λοιπόν, πουλάει φιλία. Φεύγοντας να δούμε τι θα κάνει. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Σι Τζιπίνγκ ξέρει τα δυνατά του σημεία, τα διαχειρίστηκε και πέρυσι με τους δασμούς και ανάγκασε τον Τραμπ να συμβιβαστεί. Ξέρει και τώρα τις αδυναμίες τις δικές του και τα δυνατά του σημεία, τις ανάγκες του αλλά και τις επιδιώξεις του και ξέρει και ποια είναι τα αδύναμα σημεία. Το βασικό αδύναμο σημείο του Τραμπ είναι η οικονομία. Είναι η εκλογή, ο Σι Τζιπίνγκ δεν έχει τέτοια θέματα, είναι τα χλημένα αυτά. Είναι η οικονομία, είναι οι εκλογές, είναι ακρίβεια δηλαδή και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ βέβαια μια λέει ότι η Κίνα μπορεί να επηρεάσει το Ιράν, μια λέει ότι δεν τη χρειάζομαι την Κίνα, καθαρίζω και μόνος μου, τους έχω καταστρέψει, έχω τελειώσει, έχω σκοτώσει όλους, θα τους ισοπεδώσω, θα τους καταστρέψω και τον πολιτισμό τους και τα πάντα. Και μετά ξαναξεκινάει οι διαπραγματεύσεις. Πετάει στο πόπολό του δηλαδή τις βρισχές και την αγωνιστικότητα και μετά γυρνάει και πάλι, έχει κάτσει και διαπραγματεύεται, παρότι είπε σκουπίδια την απάντηση του Ιράν, γιατί το Ιράν τα βασικά και ζωτικά θέματα, βαλιστική πύραυλη, πυρηνικά και ορμούς δεν του τα δίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο χρόνος δουλεύει βάρος όλων των πλευρών και βασικά εις βάρος παγκόσμιας οικονομίας. Αλλά πρωτίστως για τον Τραμπ, όπως είπαμε. Γιατί οι Αμερικανοί δεν αντέχουν την ακρίβεια που έχει εκτοξευθεί στο εσωτερικό τους, ειδικά στα καύσιμα, και δεν θα αντέξουν και πολύ στις εκλογές του Νοέμβρη. Θα τον μαυρίσουν και εκεί τελειώνει η μισή καριέρα του Τραμπ. Το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτός. Αυτά λοιπόν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε αύριο και μεθαύριο πολλά να πούμε για αυτή τη συνάντηση στο Πεκίνο, Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, καθοριστική, όπως έχω πει, για μια γεωπολιτική σταθερότητα, τουλάχιστον για την προσεχή πενταετία, να δει και η Ευρώπη, να δει και η Ελλάδα λίγο να ισορροπήσουν τα πράγματα, να ορθοποδήσει λίγο, να αποκτήσει κάποιες άμυνες, κάποιες αυτάρκειες και αυτοδυναμίες, αλλιώς πάμε στο κακό το δρόμο. Πάμε, Χρήστο, στις διαφημίσεις μας και μετά στους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4. Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
2: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
3: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Τώρα μας τρολάρει ο Θανασινός, έτσι, εδώ τους Μακεδόνους Σαλονικιούς, με το λάμδα, το βαρύ και το δικό μας το τραχή που έχουμε, και λέει ότι ο Μάης δεν έχει ούτε λάμδα ούτε ρο, λοιπόν, έχει αλφα καθαρό, φωτεινό, και εμείς είμαστε φωτεινοί εδώ πάνω, Θαλασσινέ, λοιπόν, και ο δικός μας ο Μάης είναι ξεχωριστός και ο ίδιος, και πανέμορφος ο Μάης, πέρα από ότι είναι και ο μήνας της γέννησής μου, κοντά είναι και τα δικά μου γενέθλια, φίλες και φίλοι. Και θα υποδεχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τον Απόστολο τον Πάνα, που έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, 22 του Μάη, και τα συμπτώσεις να δεις. Απόστολε, καλό σου μεσημέρι.
1: Δεν έχουμε και την ίδια μέρα γενέθλια,
0: Ως ακριβώς, ακριβώς, αυτό μόλις είπα τώρα. Μίλαγα για το τραγούδι με το οποίο ήθελα να σε υποδεχθώ. Ο Μάης έχει μυστικά, του Ηλία Κατσούλη είναι στίχη, Παντελή Θαλασσινού η μουσική και η ερμηνεία, που λέει δεν έχει το λάμδα, το βαρύ και το ρο που έχουμε εδώ πάνω εμείς οι Μακεδόνες. Μας τρολάρει λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε άλλα καλά εμείς, και γιατί δηλαδή αυτό το βαρύ, το λάμδα να είναι και κακό, είναι χορτάτο, να το πω έτσι. Λοιπόν, και ο Google πριν από χρόνια αποκάλυψε πράγματι ότι έχουμε την ίδια μέρα και γενέθλια, και βλέπω πολλές φορές ότι πολλοί έχουν την ίδια μέρα γενέθλια με ανθρώπους που δεν έχουν μιλήσει ποτέ στη ζωή τους, με την έννοια ότι είναι τόσο κακιωμένοι μεταξύ τους, αλλά έχουν την ίδια μέρα γενέθλια. Λοιπόν, αυτός ο Κούμ και τα social media τι μας αποκαλύπτουν. Πάμε όμως τώρα στα βαριά και τα δύσκολα. Τα γενέθλια είναι πάντα μια χαρούμενη μέρα, αν και όσο μεγαλώνεις αρχίζει και βαραίνει η ηλικία. Σημασία έχει να συμβιβαστεί με την ηλικία σου και να τη χαίρεσαι, και να χαίρεσαι κάθε στιγμή, αλλιώς σε πιάσει κατάθλιψη. Και θα ξεκινήσω αμέσως, Απόστολε, πόσο επηρεάζει την οικονομία της χώρας και ειδικά την τουριστική οικονομία, εσάς τη Χαλκιδική, αυτή η κρίση, αυτός ο πόλεμος Αμερικανών Ισραηλινών εκεί στον κόλπο και η παράτασή του.
1: Κοίταξε, τεχνικά, εν πάση περιπτώσει, το επίπεδο δεν μπορώ να το κρίνω, ωραία, αλλά ως μια γενική άποψη μπορώ να σου πω ότι μας επηρεάζει. Μας επηρεάζει γιατί πάντοτε όταν έχουμε αυτού του είδους τις κρίσεις, είναι λογικό ότι ο κόσμος ο οποίος ταξιδεύει, και ειδικότερα σε ένα τουριστικό προορισμό όπως η Ελλάδα, και ειδικότερα η Χαλκιδική, που εν πάση περιπτώσει έχει και συγκεκριμένο όριο μηνών, εντάξει, δεν είναι εξάμηνο ή πεντάμηνο, ωραία, λοιπόν, είναι λογικό να μας επηρεάζει, καθώς δημιουργεί ένα κράτημα, θα έλεγα, από τον κόσμο, ο οποίος τα ταξίδια που θα έκανε δεν τα κάνει. Ωραία. Και μια πρώτη έτσι εικόνα που μπορώ να σου δώσω εγώ από γενικότερες κρατήσεις οι οποίες έγιναν είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Όμως επειδή ακόμα είναι αρκετά νωρίς για να έχουμε μια πλήρη εικόνα όλης αυτής της κατάστασης, μένουμε στον προβληματισμό και περιμένουμε την πορεία των πραγμάτων για να δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως δεν είναι και το καλύτερο ενδεχόμενο για μια πάρα πολύ καλή τουριστική χρονιά που περιμέναμε ως Χαλκιδική και νομίζω όλη η χώρα.
0: Βεβαίως, η Χαλκιδική δεν κερδίζει μόνο για τον εαυτό της, κερδίζει και για τη δημόσια οικονομία. Είναι μια από τις χρυσές αγελάδες της χώρας και πρέπει να την προσέξουμε, και δεν την προσέχουμε όσο πρέπει. Εισαίσθησα πολλές φορές την καταστρέφουμε κιόλας. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η απόφαση της Ryanair από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη θα σας επηρεάσει για την επόμενη χρονιά? Τι εκτιμάς? Γιατί η Ryanair φέρνει πάρα πολύ κόσμο εδώ και ειδικά στην Χαλκιδική, αυτές οι low cost εταιρείες. Και το αεροδρόμιο, βέβαια, Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, το ξέρουμε όλοι, το 70% των πτήσεων είναι charter για τη Χαλκιδική. Το λέω στη Θεσσαλονίκη και στεναχωριούνται, ξέρεις. Ότι λέω είναι κατά 70% αεροδρόμιο που εξυπηρετεί τη Χαλκιδική. Αλλά και η Χαλκιδική Θεσσαλονίκη, είναι η Μακεδονία. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε εδώ. Πρέπει έτσι να το δούμε, αλλιώς θα αναπτύξουμε διάφορους ανταγωνισμούς ανόητους. Εδώ τοπικά αρκετούς έχουμε με την Αθήνα. Και το δεύτερο που θα σας ρωτήσω, γιατί κάθε κρίση εξωτερική η χώρα μας την εσωματώνει, θα έλεγα, πιο βάναυσα, πιο επώδυνα από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στην ακρίβεια?
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι θα περίμενα αυτό το οποίο συμβαίνει με την Άγια Μέρα Μπασουλέως και συνέβη, μια πολύ πιο έντονη, έναν πιο έντονο προβληματισμό, μια πιο, πολύ πιο έντονη αντίδραση από τους φορείς, εν πάση περιπτώσει, της Κεντρικής Μακεδονίας, την περιφέρεια, ακόμα και στο νομό μου, τους τουριστικούς φορείς κάτι το οποίο, να μου επιτρέψεις, τουλάχιστον στη δημόσια συζήτηση μέχρι τώρα δεν το έχω δει. Επίσης θα περίμενα αυτό το οποίο με ρωτάς, να έχουμε μια πολύ για άμεση τεχνική απάντηση πάλι από τους τουριστικούς φορείς. Οι οποίοι θα μας έλεγαν, αυτά υπολογίσαμε, αυτά κάναμε τις ερευνές μας, προέρχεται από τη Ryanair, αυτό θα είναι το κέρδος μας, αυτό θα είναι το μείον μας. Ως πάλι γενική εικόνα που μπορώ εγώ να σου πω από αυτό το οποίο καταλαβαίνω, γιατί το θέμα το έφερα και στη Βουλή, εντάξει, και από ό,τι είδα και μετά το έφεραν και κάποιοι συναδελφοί μου και ο Γερανιέρος και ο Πέντρος μου παλιού της Αμυνική, ωραία. Λοιπόν, είναι ότι προφανώς θα μας επηρεάσει, γιατί κάποιος κόσμος ερχόταν κατευθείαν με τσάρτερ και όλος αυτός ο κόσμος δεν πήγαινε μόνο στις μεγάλες τουριστικές μονάδες, στις οποίες μπορεί να κλεινόταν και μέσα και να έκανε ό,τι έκανε, αλλά επέλεγε και πιο φθηνούς προορισμούς, εννοώ, όχι ως μετακίνηση, αλλά ως διαμονή, και αυτό φέρνει κάποιες συνέπειες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η γενικότερη υποβάθμιση του αεροδρομίου Μακεδονία, με ό,τι αυτό συνεφάγεται στην πορεία των πραγμάτων, το οποίο δεν μπορεί να είναι στατικό και να λέμε αν έφυγαν κάποιες πτήσεις, ποιοι ήταν αυτοί και αν ήταν low cost πτήσεις ή το επίπεδο των τουριστών πιο χαμηλό. Αυτό υποβαθμίζει συνολικά το αεροδρόμιο Μακεδονία και στη διάρκεια του χρόνου θα το βρει και η Χαλκιδική μπροστά της και όλη η κεντρική Μακεδονία. Άρα για μένα αυτό το οποίο είδα με αυτό το οποίο συνέβη, νομίζω ότι ήταν πολύ πιο, δεν ήταν τόσο έντονο και τόσο τεχνικά καταρτισμένο σε σχέση με αυτό που περίμενα, κυρίως από τους τουριστικούς φορείς της πόλης και της κεντρικής Μακεδονίας και των Μεργίσης και των Ομού, εν πάση περιπτώσει, να πούν κάτι συγκεκριμένο το τι συμβαίνει. Υπήρχε μια αφωνία, θα έλεγα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ακρίβειας, ξέρεις, αυτό θεωρώ προέρχεται όταν μια οικονομία δεν είναι σταθεροποιημένη, δεν νιώθει ότι είναι καλά στα πόδια της. Και όταν λέμε οικονομία, δεν εννοούμε μόνο τις τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα, εννοούμε την κοινωνία. Όταν λοιπόν ο κόσμος, υπάρχουν οι μισθοί οι οποίοι είναι χαμηλοί, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, υπάρχουν δεδομένα καρτέλ, δεν υπάρχει απορρίωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων όπως τα θέλουμε, όλα αυτά οι επενδύσεις έχουν κυρίως και την λύπη παραγωγή και κινούμαστε στην υπηρεσία, τότε λοιπόν είναι λογικό ότι τέτοιου είδους φαινόμενα μπορούν να μας επηρεάσουν περισσότερο και να είμαστε πάντοτε σε μια οικονομική ανασφάλεια. Έτσι τουλάχιστον το εκλαμβάνω εγώ.
0: Να κάνουμε ένα βήμα πιο κάτω και να πάμε λίγο πιο βαθιά. Θέλω να σε ρωτήσω, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος πια δεν πείθεται ότι η ακρίβεια είναι εξωγενής και εισαγόμενη. Ότι η συντηρητική πλειοψηφία πιστεύει ότι ευθύνεται η κυβέρνηση αλλά και η εσωτερική κερδοσκόπη. Δεν ευθύνεται δηλαδή ο εξωγενής παράγων που ασφαλώς προκαλεί την αφορμή και την κρίση για να κερδοσκοπήσουν όλοι οι άλλοι. Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά λέει ότι αυτά τα υπερπλεονάσματα των υπερπλεονασμάτων οφείλονται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Η δική σου αξιολόγηση ποια είναι?
1: Προφανώς ο κόσμος έχει την κρίση να αντιληφθεί το τι πραγματικά συμβαίνει στην οικονομία, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα. Και επίσης υπάρχει ένα εργαλείο που αφορά το διαδίκτυο, τη γενικότερη εικόνα που μπορούμε να παίρνουμε και σε άλλες χώρες. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι όταν πηγαίνει, να το πω απλά και λαϊκά, στο σούπερ μάρκετ και βλέπει ένα προϊόν το οποίο εδώ είναι πολύ πιο ακριβό από ότι είναι ένα προϊόν που θα ήταν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν μιλάμε για μια ακρίβεια γενικευμένου περιεχομένου, αλλά για μια ισχροκέρδεια που υπάρχει στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρεί ότι η κρίση δεν έχει μόνο εξωγενή χαρακτηριστικά, αλλά έχει προφανώς και εσωτερικά χαρακτηριστικά, και πλέον το πιστεύω, και εγώ προσωπικά το πιστεύω και νομίζω και το Πασόκ το ίδιο, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα καρτέλ τα οποία όλα αυτά τα χρόνια διοχετεύουν το κρίμα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει, ωραία, και η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει πρακτικά αυτό το θέμα.
0: Γιατί βολεύεται και αυτή με τα υπερπλεονάσματα, τα οποία τα αποδίδει στην επιτυχία της πολιτικής της και δίνει κάποιο αντίδωρο στον κόσμο και κάνει και τη γενναιόδωρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έχει υιοθετήσει μια επιδοματική πολιτική. Την επιδοματική λοιπόν, η οποία επιδοματική πολιτική μπήκε στη ζωή μας από τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά, ωραία, ως πολιτική φιλοσοφία από ένα... Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση και αντιμετωπίζει λοιπόν αυτή την κατάσταση στοχευμένα, θα το πω έτσι απλά, επιλέγοντας κάποιες κοινωνικές ομάδες, ίσως και με βάση τα focus group που κάνει την επικοινωνία, τους εκλογικούς μηχανισμούς που θέλει, λοιπόν, χωρίς αυτό να έχει έναν γενικότερο σχεδιασμό που αφορά την παραγωγή της χώρας. Γιατί το θέμα το οποίο συζητάμε και ξανασυζητάμε είναι το πώς θα ενισχύσουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Γιατί ακριβώς κάνουμε πολιτική που δεν θέλω να πω αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αλλά στο τέλος καταλήγουμε στους συνταξιούχους και στους μεγαλύτερους ηλικία. Αν δηλαδή κάνεις ένα κύκλο, πάλι εκεί θα κάνει, πάλι εκεί θα καταλήξεις. Άρα αυτό προφανώς μπορεί να είναι σωτοματικό και εν πάση περιπτώσει τη μητέρα μου να την βολέψει ότι θα πάρει 200-250 ευρώ. Όμως ένα νέο άνθρωπο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παραγωγική ηλικία του έχει δώσει ένα ένασμα για την εργασία την επόμενη μέρα. Του έχει δώσει τη δυνατότητα σε βασικούς τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, γιατί το συζητάμε και πριν, και εμένα πριν από λίγο στο γιατρό μου είπαν ότι στον τύχη στον Άγιο Νικόλαο έχουμε έλλειψη γιατρών ενός παιδιάτρου και το καθεξής. Υπάρχουν τέτοια δεδομένα που μπορείς την επόμενη μέρα να φέρεις γιατρούς σαν άνθρωπο. Δεν υπάρχει αυτή του είδους η πολιτική, όπως δεν υπάρχει πολιτική παραγωγής από αυτή τη στιγμή κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, υπερπληρώνασμα, επίδομα, focus group και επικοινωνιακή διαχείριση.
0: Τώρα στην επικοινωνιακή διαχείριση, η κυβέρνηση τσίπησε για τρεις μονάδες με την Πελαρά στην Κύπρο, με την εξωτερική κρίση. Έχασε μετά από ένα μήνα τις δύο-τρεις μονάδες από τη νέα δικογραφία για τον ΕΠΚΕΠΕ που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε υπερηφάνως ότι τέρμα δεν θα κάνει την Βουλή δικαστήριο. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα αποδεχθεί ούτε εξεταστική για το Predator με βάση τα νέα στοιχεία, ούτε φυσικά με βάση τις νέες δικογραφίες προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς αξιολογείς αυτές τις επιλογές του, πώς το τραυματίζουν ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και το κράτος δικαίου?
1: Αυτό είναι που είπες, είναι η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και το κράτος δικαίου είναι αυτά που έχουν πληγεί περισσότερο από τη διακυβέρνηση του Πρωθυπουργού τα τελευταία χρόνια. Όταν λοιπόν φαίνεται ότι υποβιβάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τις αποφάσεις του τα ίδια τα απορρίμματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας, είναι από μόνο του δημιουργεί μια σειρά μεγάλων ερωτηματικών για τον τρόπο διαχείρισης και για αυτό που είπαμε πιο πριν. Και αυτό υπάρχει πρόβλημα ότι θα εκφραστεί πολυπλεύρος από τον κόσμο την επόμενη μέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα στον τρόπο αυτό τον οποίο συμπεριφέρεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η οποία είναι πολύπλευρη και δεν αφορά μόνο την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και τις αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βαθούν, αλλά και την επόμενη μέρα της χώρας. Γιατί όλο αυτό το πράγμα βοηθάει αντισυστημικές καταστάσεις, απογοήτευση, και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε για παράδειγμα τις τελευταίες εκλογές στην Κύπρο και αν κάποιος τις παρακολουθήσει δεν ξέρει από ένα σημείο και μετά από αυτά τα οποία από τα κόμματα, από όλο αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, αν πραγματικά είναι εθνικές εκλογές μιας χώρας ή αν είναι μια επιθεώρηση. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια λεπτή γραμμή την οποία εντέχνως για να διασώσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τη δική της παρουσία, νομίζω ότι την ξεπερνάει και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Το κρατάω. Αυτό είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα της κυβέρνησης και προσπαθεί χρησιμοποιώντας την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την επιρροή στην ηγεσία της δικαιοσύνης όσο μπορεί να τα κλείσει και να τα ελέγξει, γιατί θέλει να έχει καθαρό διάδρομο, λέει, πηγαίνοντας για τις εκλογές. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις έχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα για τη Νέα Δημοκρατία, σε πολύ χαμηλό βέβαια για τη Νέα Δημοκρατία πάντα επίπεδο, αλλά δεν κερδίζουν τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ειδικά το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Πώς θα πετύχει αυτό το στόχο να είναι πρώτο κόμμα, τώρα που δίπλα του θα εμφανιστούν σε λίγο και άλλοι ανταγωνιστές όπως η Καρστιανού, όπως ο Τσίπρας, τι πρέπει να κάνει?
1: Το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, το τελευταίο δίμηνο ήταν ένα καλό δίμηνο για το ΠΑΣΟΚ. Μετά από το συνέδριο κατάφερε να συσπηρώσει μια σειρά δυνάμεων, να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες μες στη Βουλή, όλο αυτό το πράγμα, κατ' εμέ τουλάχιστον, έφερε, έφερε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά τα οποία προσπάθησαν να παρουσιάσουν έστω και πιο αργά οι δημοσκοπικές εταιρείες. Γιατί αν κάποιος πάει, επειδή εγώ είμαι από τους λίγο αρρωστημένους που τις παρακολουθώ, θα δει ότι άργησαν πάρα πολύ να βγάλουν μετρήσεις σε σχέση με αυτό που περιμέναμε μετά το Πάσχα οι δημοσκοπικές εταιρείες. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα καλό δίμηνο στο ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν φτάνει. Και αυτό δεν φτάνει γιατί έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο αναπροσαρμόζεται τελείως με την έλευση δύο κομμάτων, μπορεί και, τριών με, με το κόμμα του κ. Σαμαρά και δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει γενικότερα στη δεξιά πολιτικία. Αυτό το πράγμα το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να το κάνει, δεν πρέπει να φέρει πανικό, όμως δεν μπορεί να φέρει και μια πολιτική αδιαφορία. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να κινηθούμε κυρίως στο επίπεδο των προτάσεων, να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις για την επόμενη μέρα της χώρας, όχι πολλά λόγια, αποκωδικοποιημένες, το δικό μας πλάνο, το δικό μας σχέδιο και να φύγουμε από την τοξικότητα την οποία επιθυμεί να φέρει στο πολιτικό σύστημα που πιο πριν η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και να πάμε στο επίπεδο των πολιτικών προτάσεων, των προγραμματικών, όπου εκεί νομίζω θα υπάρχει και η μεγάλη διαφορά μας σε σχέση και με την κυρία Καρυφιανού, που προφανώς είναι ένα κόμμα, αυτό το κόμμα το οποίο αποφάσισε να κάνει με τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν ξέρουμε, και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, που είναι ένας γνωστό, έχει γνωστή παρουσία στα πολιτικά δρόμενα και πολύ πιο πρόσφατη. Αν δεν κάνουμε αυτό και παίξουμε στο γήπεδο στην μπάλα του άκρα του αντισυστημισμού και ούτω καθεξής, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα για μας. Άρα, νομίζω ότι έκλεισε ένας πολιτικός κύκλος, χρειάζεται η κοινοβουλευτική μας παρουσία όπως σωστά μπορούμε να την έχουμε και να κινηθούμε, αλλά χρειάζεται και πλέον να μπούμε στην κοινωνία και να μιλήσουμε ξεκάθαρα ως κυβέρνηση τι θα κάνουμε και ποιοι θα το κάνουν.
0: Γι' αυτό το τελευταίο που λες, περιμένουν όλοι να δουν το πρόγραμμά σας. Ακούνε κάποιες θέσεις για κάποια επιμέρους θέματα, στεγαστικό κλπ. Αλλά το συνολικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που όλα αυτά ένα ολιστικό να δένονται, δεν το έχουν δει. Πήγατε στο συνέδριο, κουβεντιάσετε τέτοια θέματα, αλλά γραπτός δεν βλέπει ο κόσμος κάποιο πρόγραμμα, όπως δεν βλέπει και τα πολιτικά σας ντοκουμέντα γραπτός, όπως δεν βλέπει και το καταστατικό σας, το οποίο έχει κάποιες περίεργες ρυθμίσεις και δημιούργησε και θέματα, με αναδρομικές σχέσεις, άρθρα, αποκλεισμούς στελεχών του ΠΑΣΟΚ από τις επόμενες εκλογές, όπως του κ. Καστανίδη, γιατί ήταν πολλά χρόνια στο παρελθόν βουλευτής. Αυτό τώρα πώς το αξιολογήσετε, σας βοηθάει, έχετε κάποιο λόγο και αυτά δεν τα συνθέτε, δεν τα δημοσιοποιείτε ηγεσία? Και από την άλλη πλευρά, αυτό το πήγαινε ένα στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, στελέχη που παλιά είχαν πάει από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από στελέχη από το ΠΑΣΟΚ που ήταν και πολύ ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα του Τσίπρα, αυτό τι καινούριο, ας το πω, τι περιβάλλον δημιουργεί πολιτικής αυτή η ρευστότητα και αυτή η κινητικότητα, τι σου λέει εσένα αυτό?
1: Το είπα πιο πριν, ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέρος ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Δηλαδή, να μην αποτελούν αποσπασματικές, εν πάση περιπτώσει, ενέργειες, οι οποίες γίνονται με το άγχος της έλευσης νέων κομμάτων, με το άγχος της τενός άτυπου ανταγωνισμού στον χώρο της κεντροαριστεράς. Η δική μου άποψη τουλάχιστον, την οποία την έχω καταθέσει και αρκετές φορές, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τρίπτυχο το οποίο αφορά κόμμα, πρόσωπα, πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει πολύ άμεσα να βγει το επόμενο χρονικό διάστημα να το μπορέσει να το αποκωδικοποιήσει ο κόσμος ως έναν ευρύτερο συνολικό σχεδιασμό τον οποίο υπάρχει. Και εκεί βέβαια αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν πλέον θα επιλέξουν να έρθουν πάλι πίσω στην παράταξη, που βλέπουμε ότι έχουμε κατά βάση με τους αυτές τις επιτροπές και τις συνεργασίες, να έρθουν επί του συγκεκριμένου του πολιτικού προγράμματος για να έχει και αυτό και μια αξία σε αυτά τα οποία συζητάμε. Διαφορετικά είναι στα πλαίσια μιας αποσπασματικής λογικής, η οποία μέχρι τώρα, και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, δεν έχει, γιατί υπάρχει έλευση στελεχών, ωραία, και είναι καλό αυτό, αλλά δεν έχει φέρει το ανέβασμα το οποίο επιθυμείς. Για μένα λοιπόν θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να βγει ξεκάθαρα και να παρουσιάσει την εναλλακτική του πρόταση για την επόμενη μέρα. Ακόμα και η πρόταση η οποία ήρθε για την τετραετία εργασία, για το στεγαστικό, είτε συμφωνεί κάποιος είτε δεν συμφωνεί, και νομίζω πολύ σωστά έκανε για την τετραετία εργασία και κατέθεσε την άποψή του, πήγε κάπου πολιτικός διάλογος. Πρέπει να ανοίξουν αυτά τα ζητήματα. Εντάξει. Λοιπόν, και εκεί.
0: Δεν πρέπει να ενταχθούν σε ένα συνολικό πρόγραμμα μέσα. Γιατί άμα είναι αποσπασματικά, θα σου πούν στο τέλος απλώς πετάς έτσι κάποιες ιδέες που ακούγονται καλά σε κάποια ακροατήρια, αλλά όλα αυτά δεν συγκροτούν πρόγραμμα. Όταν πάνε να κυβερνήσεις με αυτά εδώ, θα αρχίσουν οι αντιφάσεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις. Παραδείγματος χάρη οι μικρομεσαίοι, που η ηγεσία των μικρομεσαίων και έτσι για Σεβέο και ο Σκαβαθάς κλπ. Είναι και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, στα υψηλό βαθμό στελέχη. Βγήκαν και κατέκριναν τον κύριο Ανδρουλάκη για τέτοιες ανακοινώσεις που ούτε καν διάλογο έκανε μαζί τους.
1: Μου επιτρέπεις, επειδή εγώ το έζησα και στον ομό μου που υπήρξαν έτσι, ερωτηματικά και διαφωνίες για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής, ότι επειδή νομίζω ότι είσαι από τους πιο κατάλληλους και έχεις δουλέψει τέτοια πράγματα με μεγάλη, καταγεγραμμένη μεγάλη επιτυχία, εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό χρησιμοποίησα και εγώ 2 και 3 φορές τη λέξη αποσπασματικά. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι αυτός ο κύκλος έκλεισε και είναι η στιγμή στην οποία αυτό το οποίο φαίνεται πλέον ως πρόγραμμα, ως σχεδιασμό, ως συνέδριο, ως με προτάσεις έστω και σε μεμονωμένο επίπεδο, θα πρέπει να γίνει η πρόταση για τη χώρα και να έχει αποτέλεσμα.
0: Τα κρατώ όλα αυτά και σε ευχαριστώ, αγαπητέ Απόστολε. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου και καλή επιτυχία.
1: Καλά. Ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Γεια σου. Γεια σου. Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την κυβέρνηση θεωρούν υπαίτια οι πολίτες για την ακρίβεια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Άλκο. Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου του Brandon Clark, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών, βυθίζοντας το πένθος στο αμερικανικό μπάσκετ. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας, καθώς το νοσοκομείο Radboudumc έθεσε σε προληπτική καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού του μετά από δείγμα αίματος ασθενούς που πάσχει από χανταϊό. Ομάδα 10 ατόμων με κράνη εισέβαλε χτες το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τραυματίζοντας 2 άτομα που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολιτική εθνικής υποταγής, αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην απόφαση απενεργοποίησης πεδίων βολής στις 19 Μαΐου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η κυβέρνηση ακολουθεί στάση υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
11: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
0: Ω, μάμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
12: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Και αγαπητέ Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σε υποδέχτηκα όπως είδες με Ηλία Κατσούλη και Θαλασσινού. Ο Μάης έχει μυστικά. Δεν έχει, λέει, το λάμδα το βαρύ, το υγρό. Εσύ το κουβαλάς αυτό το λάμδα σαν Μακεδόνας στην Αθήνα.
1: Ναι. Επειδή εγώ είμαι καβαλιώτης και στην Καβάλα δεν το έχουμε τόσο βαρύ. Είναι λίγο της Θεσσαλονίκης αυτό. Και το είχαν στις μαθητές μου όλοι στο σχολείο, αλλά ναι.
0: Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει 15, 20, 17, 20 χρόνια κάτω που ήμουν βουλευτής, υπουργός και κατεβοκατέβαινα Αθήνα. Κατέβαζα το ΜΕΤΕΣΕ στην Αθήνα και ανέβηκα με το μου του σου της Αθήνας. Ήμουν εκτός φάσης πάντα.
1: Με τα χαρίτα μας, ναι.
0: Καμάρι μας ρε το λάμδα, δικό μας είναι. Δημήτρη, τώρα προχθές τι είπες εκεί να πούμε στην κοινωνική ομάδα. Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης που του είπες ότι χορεύει και ωραίο τσάμικο αλλά είναι μόνος του απλός άντε ένας από δίπλα ένα συγγενής του κρατάει ας πούμε το μαντήλι όπως είναι στο τζάμικο αλλά πρέπει λέει εδώ να χορέψουμε πυρίχιο τους είπες και ως Πόντιος βέβαια σε ποντιακής καταγωγής δεν έχω δει ποτέ το Μητσοτάκη να χορεύει μπάσκετ τον έχω δει καμιά φορά δεν βλέπω να έχει ρυθμό μέσα του ούτε τον Ανδρουλάκη δεν τους έχω δει αυτούς ούτε ακόμα και τον Κασελάκη ούτε καν τον Τσίπρα δεν τους έχω δει τι αρχηγή είναι αυτή που δεν έχουν μέσα τους ρυθμό.
1: Καλά, ήταν μια μεταφορά, έτσι. Ότι ο δρόμος...
0: Φοράτε και πολύ πετυχημένοι, αλλά το πάω πιο πέρα όπως καταλαβαίνεις εγώ.
1: Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Ένας μπροστά μαζί με κάποιους ακόμα από εμάς να χτυπιόμαστε εκεί, άλλοι πίσω να σέρνονται ή κάποιοι και να κρύβονται ακόμα. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι μάχη, είναι πολεμικός χώρος, είναι πυρίχιος με επιχειρήματα, με ευπρέπεια, αλλά είναι μάχη για την Ελλάδα και για το μέλλον μας. Και αυτό είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, διότι στη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, μετά από 7 χρόνια, τα είχατε κι εσείς στο ΠΑΣΟΚ, θυμάμαι τη σχετική συζήτηση περί πορφυρογέννητων τότε, υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται την πολιτική πριγκιπικά. Δεν βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα, τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο και αυτό είναι άδικο για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δίνουμε την καθημερινή μάχη και στα πολύ δύσκολα θέματα τα οποία προφανώς έχουμε στην επικαιρότητα.
0: Βέβαια πορφυρογέννητους ονόμαζαν τους Καραμαλίδες, τους Παπανδρέου, έτσι, τους Μητσοτάκηδες, αυτούς οι πρωτίστως ονόμαζαν πορφυρογέννητους. Αλλά εγώ θα σε πω ακόμη πιο πέρα, Δημήτρη, και ο Τσάμικος είναι λεβέντικος χώρος. Έτσι. Βεβαίως οι από πίσω απλώς ακολουθούν. Και ο κ. Στασούλας, ο υπηρώτης πρόεδρος της Δημοκρατίας, βεβαίως θα σε ψέξει για τη λεβεντιά του.
1: Εντάξει τώρα, αν υπάρχει ένας πολιτικός χορός, αρχαίγωνος και έτσι, εμβληματικός, είναι ο πυρίχιος. Μην να το δώσουμε σε εμάς τους πόντιους αυτό. Και εν πάση περιπτώσει ήταν μια μεταφορά.
0: Αντίστοιχοι κριτικοί χώροι όμως υπάρχουν, αντίστοιχοι λεβέντικοι χώροι. Άλλωστε μοιάζουν αρκετά, θα λέγαμε και τη Λύρα σαν κοινό όργανο.
1: Τα άκρα του ελληνισμού έχουν πολλά κοινά.
0: Άντε να δούμε το Μητσοτάκη σε καμιά πεντοζάλη λοιπόν καμιά μέρα. Λοιπόν, τώρα την έχουμε δει παλιότερα. Τώρα, Δημήτρη, εσύ έχεις ζήσει, σε τρελάνω σήμερα όπως κατάλαβες, έχεις ζήσει και έχεις σπουδάσει, μπορεί και να εξεργαστεί, δεν ξέρω, θα μας το πεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, σε ακούω, σε διαβάζω, μιλάς πολύ συχνά και για πράγματα που δεν τα ξέρουμε όλοι οι άλλοι.
1: Ναι, ναι, έχω δουλέψει, έχω διδάξει εκεί, ναι, βέβαια.
0: Γνωρίζεις το πολιτικό του σύστημα. Χθες ρε εσύ ο Τραμπ, πριν να χωρίσει για το Πεκίνο, έβεσε πάλι τον Ομπάμα, τον Μπάιντεν, τους έβαλε μέσα βοθρολήματα, τους δημοκρατικούς, τους λέει εξτρεμιστές, κομμουνιστές που κατέστρεψαν την Αμερική και είπε και κάτι πολύ που με τρέλανε δηλαδή ο άνθρωπος. Είμαι λέει ιδιαίτερα σπινθυροβόλος. Πώς τα αξιολογείς όλα αυτά εσύ τώρα, αυτός μας κυβερνάει, αυτός διαμορφώνει στον κόσμο με τη δύναμη και την ισχύ των ΗΠΑ που δεν την έφτιαξε βέβαια αυτός, δημιουργεί τις συνθήκες τις γεωπολιτικές, τις οικονομικές, τις κοινωνικές, τα πάντα. Πώς τα αξιολογείς όλα αυτά και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται.
1: Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα στην Αμερική διάγει μεγάλη κρίση και ο Τραμπ είναι φαινόμενο αυτής της κρίσης. Ο ίδιος βρίσκεται σε δεινή θέση σήμερα γιατί δεν του βγήκε αυτό το πολύ ρυψοκίνδυνο στοίχημα, έπαιξε και έχασε με το Ιράν και δεν έχει και εύκολη διέξοδο, δεν έχει διαφυγή χωρίς όπως είπε ο Γερμανός καγκελάριος να ταπεινωθεί και στρέφεται στη γνωστή εχθροπάθεια εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων. Πέρα από τα λόγια όμως γίνονται διάφορα πράγματα στην πράξη, στο πεδίο που είναι πιο επικίνδυνα. Αυτή την ώρα με

0: απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει επιτραπεί στις πολιτείες να επαναχαράξουν τα σύνορα των βουλευτικών περιφερειών, προκειμένου, επειδή είναι μονοεδρικές, ανάλογα με τον πληθυσμό, προκειμένου να μην μπορούν οι δημοκρατικοί εύκολα να εκλέξουν βουλευτή. Ξέρετε, ανάλογα με το πώς κόβεις την πίτα και πώς χαράζεις τα σύνορα, μπορείς όλους τους δημοκρατικούς σε μια πολιτεία να τους βάλεις μαζί και να εκλέγουν ένα βουλευτή με το 100%.
1: 100% και να βγάλουν ένα βουλευτή και εσύ να τα μοιράζεις έτσι από 51% να τα βγάζεις εσύ.
0: Γίνεται σήμερα στο Τέξας, στη Φλόριδα, στην Οκλαχώμα, σε μια σειρά από πολιτείες που ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι μια τεράστια παθογένεια του αμερικανικού πολιτικού συστήματος, το γεγονός ότι αυτά δεν καθορίζονται από ανεξάρτητες επιτροπές ή από τους δικαστές, αλλά από τις ίδιες τις τοπικές βουλές. Με αποτέλεσμα ήδη να έχει κερδίσει οι Ρεπουμπλικάνοι, πριν καν ξεκινήσουν οι εκλογές του Νοεμβρίου, 20 έδρες. Άρα ξεκινάνε με ένα πλεονέκτημα. Δεν νομίζω ότι θα είναι αρκετό για να τους διασώσει. Νομίζω ότι θα πάθουν μεγάλη πανολεθρία στη λαϊκή ψήφο και εν τέλει το Κογκρέσο θα περάσει στα χέρια των Δημοκρατικών. Αλλά εδώ είμαστε να το δούμε.
1: Θα ρωτήσω τώρα και να πάμε λίγο πιο βαθιά. Πόσο επηρεάζει αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τα χαρακτηριστικά του, τις παρατάσεις του, τις υφέσεις, τις εκρήξεις του, την παγκόσμια οικονομία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά τη χώρα μας που βλέπω ότι μας επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Είναι καταλύτης. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Καταστρέφει τις αραβικές οικονομίες του κόλπου που είχαν επενδύσει στο δυτικόστροφο και στο μετριοπαθές και στην παγκοσμιοποίηση. Ενισχύει τους εξτρεμιστές και τους σκληροπυρηνικούς εντός Ιράν, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Το βλέπουμε αυτό ήδη στους πληθωρισμούς όλων των χωρών. Στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 5,4, στην Αμερική είναι στο 3,8, πολύ πάνω από ό,τι ήταν πριν από 3 μήνες. Και βεβαίως όλη η Ευρώπη, η οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτη, ενισχύει γεωστρατηγικά την Κίνα ως του σοβαρού παίκτη στο διεθνές σύστημα. Ενισχύει τον Πούτιν, ο οποίος μαζεύει φράγκα εκεί που είχε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και η οικονομία του παραπέει. Άρα και καταστρέφει βεβαίως την προεδρία Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είναι, πώς να το πούμε, θανατηφόρο πλήγμα στη δεύτερη θητεία του. Είναι η θηλιά στο λαιμό του από την οποία δεν μπορεί, νομίζω δεν θα τα καταφέρει να ξεφύγει εν τέλει και θα τον οδηγήσει στην ήττα και στις ενδιάμεσες και στη συνέχεια όσοι είναι κοντά του, Ρούμπιο, J.D. Vance, όλοι οι επίδοξοι διάδοχοι στις προεδρικές εκλογές του 28. Αλλά βεβαίως και οι δημοκρατικοί πρέπει λίγο να ανασκουμποθούν, γιατί έχουν και αυτοί πολλές αμαρτίες και αρκετή δόση τρέλας στο εσωτερικό τους. Αυτά.
1: Το κρατώ αυτό, είναι πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις, ειδικά και με τη γνώση και την εμπειρία που έχεις. Και πάμε τώρα, ο Τραμπ φτάνει όπου να είναι, δεν ξέρω, περνάει πάνω από εμάς ή πάει από ειρηνικό στο Πεκίνο, δεν ξέρω ποια διαδρομή επέλεξε, ποια νιώθει πιο ασφαλή. Πάει και συναντιέται με το CGP. Πριν ξεκινήσει, πάλι έκανε αντιφατικές δηλώσεις. Λέει, ο Σι είναι φίλος μου. Πέρυσι θυμάμαι στην νέα εθνική στρατηγική κλπ. Έλεγε, ο απόλυτος αντίπαλος είναι η Κίνα. Νομίζω ο CGP είναι επικεφαλής της Κίνας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έλεγε, η Ευρώπη είναι ο βασικός μας οικονομικός αντίπαλος ουσιαστικά. Και μετά πλάκουσε και την Κίνα και την Ευρώπη στους δασμούς. Αναγκάστηκε βέβαια κάπου να συμβαστεί και με την Κίνα και την Ευρώπη, αν και ξαναεπιτίθεται κατά καιρούς και πρόσφατα στην Ευρώπη. Θέλω να σας ρωτήσω ότι σε αυτή τη συνάντηση ο Τζι Πινκ, η Κίνα, η οποία είναι πάρα πολύ μια ήρεμη δύναμη, την αναγνώρισε ότι εμείς και η Κίνα είμαστε παγκόσμιες πλέον δυνάμεις και υπερδυνάμεις, όλοι οι άλλοι δεν είναι τίποτα, ο Τραμπ. Θεωρείς ότι μπορεί να πάρει από τον Τζι Πινκ και από την Κίνα κάποια πράγματα για να γυρίσει πίσω και να αποδείξει στους Αμερικάνους πόσο μάγκας είναι και όλους τους νικάει, όλους τους κερδίζει, ή θα γυρίσει με κατεβασμένα τα αυτιά?
0: Κοιτάξτε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Νομίζω ότι δεν θα προκύψει κάτι εξαμβωτικό και μεγαλειώδες, αν και πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος μέσα στην υπερβολική του αυτοπεποίθηση να ξεπουλήσει την Ταϊβάν, που είναι και ο μεγάλος φόβος, τουλάχιστον στην Ταϊβάν σήμερα, μη βρεθεί στο μενού των Αμερικανοκινέζικων συνομιλιών. Αλλά νομίζω εν τέλει δεν θα γίνουν και πολλά. Η Κίνα έχει σηκώσει ανάστημα, δεν μπόρεσε να την βάλει στο βρακί του όπως έκανε με άλλες χώρες, διότι έχει το μονοπόλιο σχεδόν στις σπάνιες γης, έχει μια σειρά από δυνατότητες, Και βέβαια τους τελευταίους μήνες βλέπουμε έκρηξη στις κινέζικες εξαγωγές. Όλος αυτός ο εμπορικός πόλεμος μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα είχε, διότι η Κίνα επανακατήφθηνε τις εξαγωγές της σε άλλες αγορές και δεν έχει προβλήματα. Από εκεί και πέρα...
1: Έχει όμως προβλήματα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δέχεται μεγάλη πίεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στα εξαγωγισμένα προϊόντα.
0: Είναι και ένα παγκόσμιο δράμα το γεγονός ότι οι δύο ισχυρότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι αυτοί που είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή από τη μια ένας πολύ αυταρχικός, εσωστρεφής, εθνικιστής, περίεργος σε σχέση με τον, θυμάστε, Τενγκ Σιαοπίνγκ και τους διαδόχους του.
1: Το Χουντάο, γιατί το γνώρισα κιόλας, τότε ήμουν υφυπουργός εξωτερικών και το γνώρισα σε μια συνάντηση που είχε έρθει στην Ελλάδα και ξαναθεί με τον Στεφανόπουλο, ένας πράος, ήρεμος άνθρωπος.
0: Δεν είμαστε εκεί, είμαστε αλλού. Χθες είχαμε μάλιστα την κουβέντα σου, Γιάννη, άντε να στο εκμυστηρευτώ, γιατί ήμουν στη Ρώμη με την κοινή μας φίλη την Ελένη Σουρανή, την πρέσβη, με την οποία συνεργάστηκες.
1: Ήτανε πρόξενος στο Ισραήλ και ο σύζυγός της πρέσβης, όταν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, και είχαμε καταπληκτική συνεργασία για τα τότε πολύ πολύ κρίσιμα θέματα.
0: Με τον Ειρηναίο και αυτά, και μου έλεγε τα δικά σου και πόσο πολύ βοήθησες. Είδες, είσαι παντού στην κουβέντα μας και δεν σε ξεχνάμε.
1: Αφήνω ίχνη και αποτυπώματα θετικά, αλλά συνάντησα και θετικούς πολλοί ανθρώπους και συνεργάστηκα. Τώρα, πάμε λίγο σε κάποια πράγματα πιο ζώρικα. Προχθές η Άλκο παρουσίασε μια δημοσκόπηση και έχει κάτι που είναι πολύ πικρό για εσάς. Η πλειοψηφία, η συντριπτική του κόσμου, θεωρεί το αφήγημα της κυβέρνησης ότι είναι εξωγενείς οι παράγοντες που δημιουργούν την ακρίβεια στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αποδεκτό. Λέει, φταίει η κυβέρνηση και η εσωτερική κερδοσκοπία. Και αυτό για εσάς είναι μεγάλο πλήγμα στην πορεία για τις εκλογές. Όπως βέβαια παρατηρείτε στις δημοσκοπήσεις, όταν υπήρχε η εξωτερική κρίση και η Μπελαρά στην Κύπρο, τσιμπήσατε 2-3 μονάδες. Όταν αυτά έκλεισαν τον κύκλο τους και ξανά ήρθαμε στις δικογραφίες της Κοβέση και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και στην ακρίβεια ξαναπέσατε. Πώς θα πάτε στις εκλογές, πώς θα καθαρίσετε το διάδρομο μπροστά για να έχετε προοπτική, να έχετε και εκλογικά αποτελέσματα όπως θα θέλετε?
0: Να κάνω μια προκαταρτική παρατήρηση χωρίς να αμφισβητώ τα ευρήματα που δεν θα σου αρέσει, αλλά που την πιστεύω. Οι δημοσκοπήσεις έχουν γίνει ένα μέσο επικοινωνίας. Από τη μια τη χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να χειραγωγούν ή να προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Από την άλλη οι πολίτες τις χρησιμοποιούν για να στέλνουν μηνύματα στην κυβέρνηση. Ένας πολίτης...
1: Ακόμα και αν... έτσι είναι.
0: Ναι, ακόμα και αν είναι ευχαριστημένος ένας πολίτης, θα διστάσει να δηλώσει στη δημοσκόπηση ότι είναι ευχαριστημένος, μη τυχόν και η κυβέρνηση χαλαρώσει. Θα τον ρωτήσουν, είστε ευχαριστημένος με τη ζωή σας? Το πιο φυσικό είναι να απαντήσει όχι, γιατί θέλει περισσότερο.
1: Εποχές πώς να είναι και ευχαριστημένος ο άνθρωπος, υπάρχουν γενικές δυσκολίες. Πολύ λίγοι είναι ευχαριστημένοι και φαίνεται και το φωνάζουν.
0: Όλοι κατανοούν τώρα και κατά ψέματα, στο πίσω μέρος του μυαλού τους το κατανοούν, ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η πληθωριστική έκρηξη που είχαμε το τελευταίο δίμηνο έχει να κάνει με το Ιράν. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ήταν ο πληθωρισμός στο 3%, πήγε στο 5,4% μέσα σε 2 μήνες. Που είναι πάρα πολύ...
1: Όμως στην Ελλάδα εκτοξεύτηκε τόσο πολύ ο πληθωρισμός, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο χαμηλός και ο μέσος όρος είναι κάτω από εμάς. Γιατί εμείς?
0: Ναι, γιατί καλά, είμαστε πιο ευάλωτοι και πιο πετρελαιό.
1: Με κάθε εξωτερική κρίση, Δημήτρη μου, πιο επώδυνα στη χώρα μας.
0: Ναι, έτσι είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση...
1: Και η παρούσα κυβέρνηση, γιατί είστε και 7 χρόνια.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και εκεί υπάρχει μια δυσκολία και μια δυστοκία, για να είμαι τελείως ειλικρινής, στο αφήγημα με το οποίο θα παρουσιαστούμε στο εκλογικό σώμα, διεκδικώντας τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, διότι πάντοτε από πίσω υποκρύπτεται το ερώτημα γιατί δεν τα κάνατε 8 χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση.
1: Δεν πολλά. Γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι αυτά που έκανες ως κεκτημένα, έτσι, αυτά που δεν έκανες όμως είναι αυτά και κυρίως που σε κρίνουν και χάνεται και η ανοχή της πρώτης τετραετίας των πρώτων χρόνων. Έχετε μια εσωτερική γκρίνια μεγάλη όμως στη Νέα Δημοκρατία και φάνηκε και με επιστολές και με την τελευταία σας κοινοβουλευτική ομάδα και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού να κάνει συνεχώς κοινοβουλευτικές ομάδες. Και εδώ δεν ξέρω αν ήσουν προχθές, δεν ήσουν μάλλον στη Θεσσαλονίκη, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη μεγάλη κατήφια υπήρχε, να ξέρεις, και καθόλου ενθουσιασμός.
0: Α. Ναι, έχουμε το συνέδριο τώρα το Σαββατοκύριακο. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουνα, αλλά ήμουνα στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου διεξήχθη μια πολύ πολιτισμένη και ουσιαστική, θα έλεγα, συζήτηση, με κάποιες αιχμές εδώ και εκεί, οι οποίες είναι τελείως φυσικές, ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο είναι στην κυβέρνηση 7 χρόνια, σε σχέση με το παρελθόν, πολύ πιο ήρεμα. Όποιος θυμάται τη Νέα Δημοκρατία επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Εύερτ, δεν ξέρω, θυμάσαι εσύ, ή με τον Εύερτ μετά αρχηγό και την τώρα αντιπολίτευση εσωκομματική, με τον Μάνο και το Σουφλιά που τους διάγραψε ο Καραμαλής. Τέλος πάντων, τέτοια δεν έχουμε τώρα.
1: Και ο Κώστας Καραμαλής είπε δεν έρχομαι στο συνέδριο, γιατί αν πάω, λέει, θα τους στεναχωρήσω. Και ο Μαρινάκης είπε ότι ο καθένας αξιολογείται από τις επιλογές του και αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων. Δηλαδή, άμα ερχόταν ο Καραμαλής και έργε στο συνέδριο αυτά που λέει δεξιά και αριστερά, καταλαβαίνεις τι θα γινόταν.
0: Ναι. Εγώ τον ήθελα στο συνέδριο, είναι ένα κεφάλαιο της παράταξης, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, έχει αποφασίσει να πάρει τις αποστάσεις του. Από εκεί και πέρα δεν πληγώνει την παράταξη ο Κώστας Καραμαλής, έχει μια βαθιά παραταξιακή έτσι, συνείδηση, λόγω και ονόματος βεβαίως, και δεσμών που έχει με τον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σημεία που χρήζουν βελτίωσης, ένα το είπαμε ήδη, κάποιοι πρίγκιπες να ξεκαβαλικέψουν και να δώσουν τον αγώνα. Ένα δεύτερο είναι η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν είναι απλώς για να ψηφίζει και να σηκώνει και χεράκια και να είναι ένα στρατιωτάκι. Και είδατε και την αιχμή του Πρωθυπουργού προς έναν υφυπουργό του, ο οποίος κατηγόρησε βουλευτή σε επίκαιρη ερώτηση. Θεσσαλονικιό υφυπουργό, μη εκλεγμένο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ναι. Και υπάρχουν και άλλα.
1: Ήταν συνεργάτης του Πρωθυπουργού όμως. Πολύ, πολύ βασικός συνεργάτης του Πρωθυπουργού.
0: Πολύ βασικός συνεργάτης, αλλά χρειάζεται μια προσοχή στο πώς συμπεριφέρονται στους βουλευτές. Οι βουλευτές είναι η βάση του κοινοβουλευτισμού μας. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτισμός χωρίς βουλευτές, δεν υπάρχει δημοκρατία
1: χωρίς βουλευτές. Το σύστημα της χώρας μας είναι κοινοβουλευτική προεδρευμένη δημοκρατία. Μην το ξεχνούμε ποτέ. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα, εμείς έχουμε αυτό.
0: Ναι, ακούω διάφορες ανοησίες. Δεξιά και αριστερά και μια απαξίωση γενικευμένη, ευθύνη της οποίας έχουμε και εμείς οι ίδιοι που έχουμε επιτρέψει αυτόν τον λαϊκισμό. Ξέρετε και σας μιλάω.
1: Ξεκινάει και ειδικά τα κυβερνητικά, να ξέρεις, πάντα οι ευθύνες για την απαξίωση.
0: Διότι
1: αποδέκτες και μετά το γυρνάει αυτό.
0: Δεν δέχομαι τη ρετσινιά ότι εμείς οι βουλευτές είμαστε οι ρουσφετολόγοι και οι πολιτικάνδιδες και οι λαϊκιστές. Εντάξει, δεν πήγαμε.
1: Κάπου να μην είσαι και στην Αθήνα, αλλά οφείλω να σου πω ότι στην επαρχία οι βουλευτές, αν δεν τα κάνουν αυτά που λένε και οι συνάδελφοί σου, θα τους φάει ο εσωτερικός ανταγωνιστής, γιατί εκείνος θα τα κάνει. Δυστυχώς, το έχω πει εγώ πολλές φορές, όταν ήμουν σε επαρχιακό νομό υποψήφιος, δεν θα βγαίνει ποτέ βουλευτής. Η Θεσσαλονίκη έχει και κόσμο που ψηφίζει και σαν και εμένα, άνθρωπος, ή ψήφιζε παλιά και σαν και εμένα.
0: Εγώ δεν δέχομαι κανένας υποτιθέμενος τεχνοκράτης να μου κουνήσει εμένα το δάχτυλο. Πρώτον, διότι είμαι καλύτερος τεχνοκράτης ο ίδιος, έχοντας διδάξει στο Harvard. Λοιπόν, και δεν δέχομαι.
1: Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Και δεύτερον, εκλέγεσαι και βασικός στην Αθήνα. Άμα εκλεγόσουν στην Καβάλα, θα έχεις εμπλακεί ή δεν θα έχεις εκλεγεί.
0: Και στην Αθήνα υπάρχουν πολίτες με προβλήματα από μια δυσλειτουργική δημόσια διοίκηση, οι οποίοι έχουν τα χίλια δίκια και οι οποίοι προκειμένου να τα βρουν, προσφεύγουν στους βουλευτές. Λοιπόν. Χρειάζεται μια.
1: Τους είναι τα προβλήματα στα αστικά κέντρα και άλλα στην Ήπειρο και στην περιφέρεια. Το βλέπεις και το ξέρεις καθημερινά. Να τρέξουμε όμως λίγο, γιατί και ο χρόνος τρέχει. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, αυτά τα καινούργια κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού και πιθανότητα και του κ. Σαμαρά, πώς θα αναδιατάξουν το κομματικό σκηνικό? Μπορεί όσον αφορά το πρώτο κόμμα, δεν φαίνεται να αλλάζει πρωτιά, να τη χάνει η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, φαίνεται συμπιεσμένη και συρρυκνωμένη. Αλλά και στη δεύτερη θέση θα υπάρχει ένας μεγάλος διαγωνισμός και σε κάθε περίπτωση λένε ότι ειδικά οι Καριστιανοί, εγώ το πιστεύω, θα το έχω πει από την αρχή, είναι και οι μόνοι που μπορεί να φέρει κόσμο από τον καναπέ και ειδικά νέους και να αλλάξει τον παραδειγματιστή του κλάσματος που βγαίνουν και τα ποσοστά των κομμάτων που με βάση το Σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο καθορίζουν βεβαίως και πόσους βουλευτές το κάθε κόμμα βγάζει. Πώς τα αξιολογείς εσύ?
0: Το καθένα από τα τρία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του. Ο Τσίπρας έχει το χάρισμά του, αλλά κουβαλάει το αμαρτωλό παρελθόν. Ο Ανδρουλάκης έχει ένα πιο οργανωμένο κόμμα που έχει δείξει ότι έχει ένα οργανωτικό βάθος όλο το προηγούμενο διάστημα και στελέχη, αλλά ο ίδιος δεν έχει καταφέρει να πείσει ιδίως τα πιο αστικά στρώματα του πληθυσμού, εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα, όπου έχει μεγάλο πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ. Η Καριστιανού είναι η νέα οντότης, η οποία όσο λιγότερο μιλά καλύτερα για την ίδια, και νομίζω ότι το γεγονός ότι έχει σταματήσει να μιλάει παντός στο επιστητού το τελευταίο διάστημα έχει φρενάρει την κάθοδο που έδειχνε δημοσκοπικά, και θα δούμε που θα κάτσει μπίλια. Το βέβαιο είναι ότι είναι ο νυν υπερ πάντων αγών, διότι όποιος βγει δεύτερος, υπό μίαν έννοια αυτοδίκαια χρήζεται ο εναλλακτικός πόλος και σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές θα συσπυρώσει γύρω του. Άρα εδώ θα δούμε μια αδυσόπιτη, αβυσαλαία μάχη μεταξύ αυτών, και θα δούμε πού θα και ποιος θα την κερδίσει. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια μετά παραμένει μακράν πρώτη είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση. Προφανώς είμαστε πιεσμένοι και έχουμε φθορά. Αλλά...
1: Πια γιατί είναι, έχει μεγάλη υποχώρηση και η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι κατακαιρματισμένη η κλασική της αντιπολίτευση, η οποία συνήθως κέρδιζε όταν έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, και το αντίστροφο.
0: Στην Ευρώ, να κάνουμε δύο συγκρίσεις. Η μία είναι με τη σημερινή Ευρώπη, όπου πρωθυπουργοί που εκλέχθηκαν πέρσι, όχι πριν από 7 χρόνια, πέρσι ο Στάρμερ, πέρσι ο Μέρτς, καταβαραθρώνονται στον ένα χρόνο. Για να δείτε την πόσο γρήγορη φθορά έχουμε πια.
1: Για τα... το Φάρατζ όμως, έτσι, ο επικίνδυνος Φάρατζ στη Βρετανία. Δεν του έρχεται καμιά κεντροδεξιά, ας το πω έτσι, σοβαρή.
0: Και η αλτερνατίβα εκεί να δεις επικίνδυνα, ακόμα πιο πολύ στη Γερμανία. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, η Βρετανία είναι και εκτός Ευρώπης. Αλλά η αλτερνατίβα, η οποία είναι νεοναζιστικής προέλευσης και πολύ σκληρή, είναι ο μεγάλος κίνδυνος, και εκεί που θα παιχθεί το παιχνίδι και η μεγάλη ζαριά για το μέλλον της Γερμανίας και βέβαια
1: για του Τραμπ και του Έλον Μάσκ όλα αυτά, Δημήτρη.
0: Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Έλον Μάσκ, κοιτάξτε, εδώ δεν έχει γίνει ανάλυση και δεν έχει προσεχθεί. Μιλάμε για έναν λευκό νοτιοαφρικάνο, ο οποίος ουδέποτε συμβιβάστηκε με την κατάργηση του Απαρτχάιτ στην Νότια Αφρική.
1: Δημήτρη μου, σαν να μιλάμε κάθε μέρα, τα έχω πει και τα έχω γράψει αυτά εδώ και πολύ καιρό, διότι κανείς δεν βλέπει την προέλευση του καθενός, από πού προήλθε και από πού προήλθαν και τα λεφτά που ξαφνικά έγινε μεγάλος και τρανός. Είναι ακριβώς. Αφρικάνερς οι τύποι.
0: Λοιπόν, άρα ο Μητσοτάκης 7 χρόνια μετά, σε σύγκριση με αυτούς όλους, καλά κρατεί, και σε σύγκριση με το παρελθόν, διότι οι Έλληνες είμαστε και ανυπόμονοι, δεν δίνουμε τρίτη θητεία εύκολα, δεν θα είναι εύκολο. Από την άλλη, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης Οικονόμου στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλίμονο αν χάσουμε από αυτή την αντιπολίτευση.
1: Και αφού μου το έφερες έτσι, θα σε ρωτήσω, θα διαλέξετε, θέλετε να διαλέξετε αντίπαλο, είστε δηλαδή Αταμάν ή Μπαρτζόκας? Ο Μπαρτζόκας λέει δεν διαλέγω αντίπαλο, τους κερδίσω όλους. Ο Αταμάν διαλέγει αντίπαλο, ήθελε τη Ρεάλ για αντίπαλο, αλλά του κάτσε το τρεχαντήρι η Βαλένθια, να πούμε, η Πορτοκαλί. Θα διαλέξετε αντίπαλο. Θέλετε.
0: Εγώ δεν βλέπω πως ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Δεν το έκανε ούτε το 19. Δηλαδή, από την ώρα που βγήκε ο Μητσοτάκης αρχηγός της Δημοκρατίας.
1: Ξαναπείς αυτό, γιατί ένας αρχηγός χάνει και μετά κερδίζει. Δεν έχει σημασία αυτό. Τα ακούω αυτό συνέχεια, ότι ο Τσίπρας έχασε δύο φορές. Εντάξει, όλοι έχουν χάσει. Και ο Ανδρουλάκης έχει χάσει και οι πάντες έχουν χάσει.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι από το Γενάρη του 16, που βγήκε ο Μητσοτάκης αρχηγός της Δημοκρατίας, πέρασε μπροστά. Και ουδέποτε αμφισβητήθηκε η πρωτοκαθεδρία του, ιδίως έναντι του Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται για να πάρει ποσοστό μικρότερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Έφυγε με το ατιμωτικό 18%, έρχεται τώρα για να διεκδικήσει το 14%. Δείχνει και μια ευρύτερη δυσκολία, θα σου έλεγα, του πολιτικού μας συστήματος να ανανεωθεί. Ανακυκλώνει παλαιά υλικά, χρειάζεται και με αφορμή και τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Αλλάζει. Να... Η Βουλή αλλάζει. Κάθε τετραετία-τριετία αλλάζει. Πρόσωπα, ανανεώνεται σε πρόσωπα, σε ιδέες και σε πολιτική δεν ανανεώνεται.
0: Να φέρουμε φρέσκα πρόσωπα, φρέσκο κόσμο, καλό κόσμο.
1: Φρέσκες και φρέσκες πολιτικές. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα τώρα, το ζητούμενο...
0: Να διαλέξω γιατί... μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα, με δυσκολεύεις.
1: Λοιπόν, και δεν πρέπει και Final Four να πούμε, πρέπει να βρείτε και τέταρτο. Τώρα,
0: με το Πασόκ είμαστε πολύ πιο κοντά, τουλάχιστον η βάση του Πασόκ.
1: Και οι δημοσκοπήσεις. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Είναι γεγονός αυτό που λες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις επιλογές σου. Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Plus 99,4.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, με ενημερώνει ο Χρήστος ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο βουλευτής της δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Οχίτας, το ότι είχε κάτι έκτακτο προσωπικό και δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας, που ήταν προγραμματισμένο και είχα να τον κάνω πολλές και σημαντικές ερωτήσεις. Θα τα πούμε με τον Κώστα κάποια από τις επόμενες ημέρες. Ήθελα πάντως να το ρωτήσω τον κύριο Χίτα, στις τελευταίες έρευνες, αυτά που συζήταγα και με τον κύριο Κερίδη προηγουμένως, στις τελευταίες έρευνες παρατηρείται να επηρεάζει πάρα πολύ την Ελληνική Λύση το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ δημοσκοπικά να μειώνει αρκετά την Ελληνική Λύση, ενώ η Ελληνική Λύση είχε μια μεγάλη άνοδο μετά τις προηγούμενες εθνικές εκλογές και φυσικά και τις ευρωεκλογές, έφτασε και 10 και πάνω. Κάπου ότι ισχυρίζονται για τα στελέχη της Ελληνικής Λύσης ότι τα ποσοστά τους είναι ακόμη πιο μεγάλα, τους θα ψαλιδίζουν σκοπίμως οι δημοσκόποι. Αλλά φαίνεται όμως ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τους επηρεάζει πάρα πολύ. Έχουν δηλαδή κοινό, ας το πω έτσι, εκλογικό υπόβαθρο. Θα τα περιμένουμε αυτά, κυρία Καριστιανού. 21 του Μάη, ημέρα Κωνσταντίνου και Ελένης. Είμαι βέβαιος ότι διάλεξα την ημέρα αυτή για συμβολικούς λόγους και θα έχουμε, είμαι βέβαιος, αναφορές στους συμβολικούς λόγους της ημέρας αυτής, έτσι στον Κωνσταντίνο και την Ελένη και τον Ιτούτο Νίκα και όλα αυτά, είμαι βέβαιος ότι θα τα έχουμε και είναι και ένας από τους λόγους που δυσδύει και στο κόμμα της Νίκης και στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, που το ζήτημα, ας το πω, της θρησκευτικότητας το έχουν αρκετά ισχυρό, ειδικά η Νίκη, έτσι στο ιδεολογικό και πολιτικό τους υπόβαθρο. Και ήθελα και ακόμη να το ρωτήσω κάτι που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, ότι η εκλογική βάση της Ελληνικής Λύσης έχει πάρα πολύ ψηλά δύο διεθνείς ηγέτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν. Αυτό φαίνεται παράδοξο, διότι υποτίθεται ότι είναι οι δύο δυνάμεις που σκοτώνονταν για 50-60 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τελευταία και μέχρι πρόσφατα την εκλογή του Τραμπ, φαίνεται ότι η εκλογή του Τραμπ άλλαξε τα δεδομένα. Η εκλογική βάση της Ελληνικής Λύσης και αρκετοί άλλοι στην Ελλάδα, όχι μόνο της Ελληνικής Λύσης, θεωρούν ότι αυτοί οι δύο ηγέτες είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή η Αμερική και η Ρωσία ήρθαν ξαφνικά πάρα πολύ κοντά, και ότι υπεύθυνη για όλα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κομμάτι της οποίας είμαστε κι εμείς. Είναι λίγο παράδοξο αυτό και ήθελα τη δική του ερμηνεία. Δεν θα την έχουμε σήμερα, θα την έχουμε κάποια από τις επόμενες ημέρες. Αυτό λοιπόν που συζήτησα προηγουμένως και με τον κύριο Κερίδη όμως και με τον κύριο Πάνα είναι ότι στις έρευνες κοινής γνώμης, το συναντούμε και καθημερινά, υπάρχει μια επικαλυπτόμενες έτσι ομάδες πολιτών στα μεγάλα θέματα. Παραδείγματος χάρη στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, μεγάλα κομμάτια ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες πάντα εκλογές, έτσι υπολογίζονται αυτά, έτσι υπολογίζονται και καταγράφονται από τους δημοσκόπους, έχουν κοινές θέσεις με μεγάλα τμήματα ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πιο φιλοευρωπαϊκά και είναι και πιο κοντά στην Ουάσιγκτον, παρότι ο Τραμπ έχει τραυματίσει λίγο την εμπιστοσύνη σε αυτά τα κόμματα έτσι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό σε ένα βαθμό θα έλεγα το μετρούν, το βλέπουν στα κόμματα, γι' αυτό και ο Μητσοτάκης πιέζει πάρα πολύ τον Αδουλάκη και τον Πασό και τους λέει γίνεται ΣΥΡΙΖΑ τοξική. Η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλω να πω ότι είναι πιο κοντά στην Κίνα στα ζητήματα τα διεθνοπολιτικά έτσι και τις επιλογές της Κίνας παρά στον Πούτιν και στον Τραμπ. Κοιτάξτε τώρα πώς διαμορφώνουν τα κόμματα. Το ΚΚΕ, παρότι λέει καπιταλισμός και άγριος έχει έρθει στη Ρωσία, δεν ξέρω για ποιους λόγους συναισθηματικούς είτε αδράνειας, είναι πιο κοντά στον Πούτιν και στην Ρωσία. Και όχι τόσο στο Xi Jinping που παραμένει κομμουνιστής στο όνομα, κατ' όνομα. Το ΚΚΕ έχει μια θέση ότι όλοι αυτοί είναι πλέον άγριοι καπιταλισμοί παντού και ότι κάποιες νησίδες έχουν μείνει, ίσως λίγο η Κούβα, δεν ξέρω αν έχει μείνει και καμιά άλλη χώρα για το ΚΚΕ που μπορεί να τη θεωρήσει ότι είναι αξιόπιστη ιδεολογικά και πολιτικά. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία όταν προκύπτει ένα θέμα μιας εξωτερικής κρίσης, όπως πρόσφατα που έπεσε ένα τρόν της Χεζμπολά από το Λίβανο, από τα πολλά τα οποία αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της βάσης βέβαια
σε μια από τις βάσεις της Βρετανίας στο νησί, σε ένα υπόστοιχο που κάτω ήταν και αμερικάνικα αεροπλάνα. Ζημίες δεν έκανε βέβαια ιδιαίτερες, τα άλλα αναχαιτίστηκαν τα 33 από σύμβολο, 34 έριξε. Πήγαν εκεί οι Μπελαρά, πήγαν F-16 στην Ελλάδα. Ο κόσμος περίπου νόμιζε ότι πήγαν για να διώξουν τους Τούρκους από την Κύπρο και φάνηκε αυτό ότι ανατάσσει λίγο την εθνική του περηφάνεια και τσίπησε η Νέα Δημοκρατία τρεις μονάδες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολύ έμφαση ο Σαμαράς του είπαν του Μητσοτάκη άστα εκεί, μην τα παίρνεις. Ο Μητσοτάκης είχε πει ότι θα επιστρέψουν πίσω όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος δεν τέλειωσε, όπως βλέπουμε, αλλά τα πήρε πίσω ο Μητσοτάκης, την Μπελαρά. Βεβαίως θα μου πει την έφερε εδώ για να ξαναβγεί φωτογραφία με τον Μακρόν, που ήρθε ο Μακρόν στην Ελλάδα. Και όλα αυτά συνδυάστηκαν και πήρε και τις 2-3 μονάδες επάνω η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και από την άλλη πλευρά και στο συνέδριο του Πασόκ, το ρώτησα και στον κύριο Πάνα, αλλά και σε ένα σχέδιο προγράμματος που βγήκε, το οποίο ήταν μια συγκέντρωση των θέσεων στελεχών του Πασόκ, των μεαρχών κλπ. Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν ξέρω γιατί το Πασόκ που αυτά τα θέματα τα είχε πολύ ψηλά και με τον Ανδρέα Παπανδρέου πρωτίστως, αλλά και με τον Σιμίτη και με τον Γιώργο Παπανδρέου και με τον Βεντζέλο, θα έλεγα. Ακόμα και με τα γεννηματά, γιατί έχουν υποβαθμιστεί τόσο πολύ στο Πασόκ, ενώ έχουμε τόσες πολλές εξελίξεις και γεγονότα και το Πασόκ δεν τα ενσωματώνει στην ατζέντα του την πολιτική, και αυτό επιτρέπει τον Μητσοτάκη να κυριαρχεί σε αυτόν τον χώρο, το φιλοευρωπαϊκό να το πω έτσι, γιατί αφήνει το Πασόκ ελεύθερο το χώρο αυτό, δεν ασκεί δημόσια και με την ένταση την κριτική του και πρώτα πρώτα να διατυπώσει την αρχική πρόταση. Εκτός και αν συμφωνεί με αυτή την πολιτική και απλώς διαφωνεί στους τόνους, στο ύφος ή σε οτιδήποτε άλλο. Τα επισημένα αυτά, φίλες και φίλοι, και κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, αυτό το μονόλογο βασικά, ακριβώς γιατί όπως είπαμε ο Κώστας Χίτας, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κάτι του τυχαίο προσωπικό, σε όλους τους ανθρώπους τυχαίνουν και δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας, μας ενημέρωσε πριν από λίγο. Τώρα πάμε λίγο σε ένα θέμα ακόμα που το θίξαμε προηγουμένως και είναι κρίσιμο και σημαντικό, το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, η κυβέρνηση την ακρίβεια που εκτινάχθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τη χρέωσε στη Ρωσία σε εξωτερικό παράγοντα σε μεγάλο βαθμό, παρότι η ακρίβεια έχει ξεκινήσει ένα χρόνο πιο μπροστά που δεν υπήρχε προεδιασμός για οποιαδήποτε εισβολή. Και είδατε προηγουμένως και τον κύριο Γερίδη το ρώτησα, γιατί η Ελλάδα ενσωματώνει κάθε εξωτερική κρίση πιο επώδυνα από κάθε άλλη χώρα. Εμέσως πλην σαφώς το παραδέχτηκε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και καταγράφεται στην κοινή γνώμη. Περίπου το 80% πλέον των Ελλήνων λέει άφησε κυβέρνηση το παραμύθι, δεν φταίνε οι ξένοι για την ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια των ξένων φτάνει και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στην Κύπρο και παντού. Εδώ γιατί φτάνει χειρότερα από όλους? Δηλαδή η Κύπρος γιατί έχει 1,5 ευρώ η αμόλυβδη που φορτώνει από την Ελλάδα, η Κύπρος δεν έχει δηληστήριο, παίρνει από την Ελλάδα, από την Αττική και πηγαίνει κάτω και στη Ρόδο έχει 2,5 ευρώ. Γιατί αυτό? Στη Θεσσαλονίκη έχει 2,1, ξέρω εγώ τώρα, έπεσε λίγο, ανέβηκε εκεί. Γιατί αυτό έπρεπε να είναι πιο ακριβό? Γιατί η Κύπρος είχε πιο χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης, μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, και με την νέα κρίση τους ξανακατέβασε κι άλλο. Το ίδιο έκαναν και οι περισσότερες χώρες. Η δική μας λέει όχι, δεν τα κατεβάζω γιατί θα έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα στη χώρα. Μα είναι τόσο απλό, αφού ξέρεις όταν ξεκινάς τον προϋπολογισμό στο Δεκέμβρη ότι θα πετύχεις το δημοσιονομικό στόχο να έχεις πλεόνασμα 2-2,5% πρωτογενές, όπως είναι οι συμφωνίες που έχεις υπογράψει, γιατί κουβαλάς και μια ακρίβεια από πίσω, η οποία σε βοηθάει αυτό, και από την άλλη έχεις και το Ταμείο Ανάκαμψης, οι επενδύσεις, τα χρήματα που πέφτουν αυτή την περίοδο, γιατί από τον χρόνο, του παραχρόνου τελειώνουν αυτά και γι' αυτό η χώρα πάει πάλι προς τον πάτο. Αφού λοιπόν τα έχεις αυτά, ξέρεις ότι θα έχεις το πρωτογενές πλεόνασμα, το υπερπλεόνασμα μπορείς να το κόψεις. Και ξέρεις, αφού βλέπεις που πάει ο πληθωρισμός, ποιο θα είναι το υπερπλεόνασμά σου. Σας το λέω, ότι είναι τόσο έμπειρα τα στελέχη και έχουν μοντέλα και μηχανισμούς μαθηματικά που βγάζουν σχεδόν ξηράφι
τα αποτελέσματα και τις προβλέψεις. Και ό, του θαύματος, φέτος, παρότι η ανάπτυξη θα πέσει κατά 0,4%, το λέει το ΔΝΤ, το λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το είπε και ο Πιερακάκης, παρότι θα πέσει, εμείς θα έχουμε υπερπλεώνασμα στο υπερπλεώνασμα. Πώς συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι η υπερακρίβεια της υπερακρίβειας. Και όσο ανεβαίνει η υπερακρίβεια, η ακρίβεια τόσο εισπράττει παραπάνω το κράτος, γιατί ο ΦΠΑ, ο ειδικός φορολογικός κατανάλωσης είναι σταθερός. Ο ΦΠΑ όμως το 24 αυτό βαράει στο κεφάλι ό,τι κερδοσκοπεί ο Εμμύρης, ό,τι κερδοσκοπεί ο Πούτιν, ό,τι κερδοσκοπεί ο Τραμπ. Το λέω έτσι για να καταλάβετε από πού μας έρχονται οι αυξήσεις της πρώτης ύλης, του αργού, του LNG. Κερδοσκοπούν τα δηληστήρια, κερδοσκοπούν όποιοι ιδιωτικοί παράγοντες ενδιάμεσα σε αυτήν την αλυσίδα. Αυτό είναι ευλογία για την κυβέρνηση, γιατί πάνω σε αυτήν την κερδοσκοπία αθρηστικά βαράει το 24%. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το σύστημα και μαζεύει τα λεφτά. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Ο Κουσμάκης. Ποιοι είναι οι καταναλωτές? Η πλειοψηφία του κόσμου. Οι πλούσιοι, έτσι, δεν τους ενδιαφέρει. Είτε ένα ευρώ είτε τρία ευρώ έχει αμόλυνθει, δεν τους νοιάζει. Έχουν τόσα λεφτά που δεν το καταλαβαίνουν. Άσε που όλοι αυτοί τα αυτοκίνητά τους και τις όποιες δαπάνες τους τις έχουν γραμμένες στις εταιρείες τους και τα πληρώνουν από εκεί και εκπίπτουν ως δαπάνη για τη λειτουργία της εταιρείας από το φορολογικό εισόδημα. Διπλά κερδισμένοι είναι δηλαδή. Γι' αυτό και δεν στέκει το παραμύθι της κυβέρνησης που λέει «Μα άμα το κατεβάσω οριζόντια θα χάσω και τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά θα ευνοηθούν και οι πλούσιοι». Ψευδέστατο, απόλυτο ψέμα. Διότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν. Οι περισσότερες, οι πλούσιοι πίσω των ψιών, καταρχάς όπως είπα, δεν τους ενοχλεί και ένα ευρώ πάνω να πάει. Τόσα λεφτά που έχουν, άντε πλήρωσαν και 50 ευρώ παραπάνω το μήνα. Και τι έγινε δηλαδή για αυτούς? Έτσι, για το Κοσμάκι, που τα 50 ευρώ είναι η ζωή τους, είναι το ψωμί τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άσε που οι περισσότεροι, όπως είπα, τα αυτοκίνητά τους τα έχουν με leasing και είναι γραμμένα σε εταιρείες. Τα αγοράζουμε με λεφτά των εταιριών, πληρώνουμε με λεφτά των εταιριών και τα σέρβις και τις ασφάλειες και τις βενζίνες τους και όλα αυτά, παιδιά, με βάση τους νόμους, δεν κλέβουν οι άνθρωποι, έτσι είναι οι νόμοι. Φιλοεπιχειρηματικοί είναι για να γίνονται επενδύσεις. Εκπίπτουν το φορολογικό εισοδήμα. Δηλαδή, αν εμφανίσουν στο τέλος 1 εκατομμύριο κέρδους, 5 εκατομμύρια, αφαιρούνται αυτές οι δαπάνες και το φορολογικό τους εισόδημα είναι 4,5 εκατομμύρια. Επί 4,5 εκατομμύρια ή επί 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε ότι είναι διπλά κερδισμένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω βέβαια αυτοί οι δημοσιογράφοι των κεντρικών και μεγάλων καναλιών, οι πολιτικοί αναλυτές του οικονομικού ρεπορτάζ, δεν τα ξέρουν αυτά. Ή δεν τους αφήνουν τα αφεντικά τους, είτε είναι κυβερνητικά αφεντικά, είτε είναι ιδιωτικά αφεντικά, γιατί όλοι είναι χωμένοι μέσα στο σύστημα αυτό της κερδοσκοπίας. Δέστε ποιες είναι οι ιδιοκτησίες και δέστε πού δραστηριοποιούνται και πώς συμπεριφέρονται φίλες και φίλοι. Αυτά είναι μερικά θέματα που ήθελα, αξιοποιώντας αυτόν τον χρόνο, να τα εμβαθύνουμε περισσότερο, γιατί είναι πολύ σοβαρά και πολύ ουσιαστικά. Ένα άλλο θέμα θα δημιουργήσει πάρα πολύ, πολλά μεγάλα προβλήματα, είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού. Βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, κάθε φορά που έρχεται μια δικογραφία για τον ΕΠΚΕΠΕ ή τα ΤΕΜΠΗ ή οτιδήποτε άλλο, ή παρακολουθήσεις, έχει μείωση της αξιοπιστίας της και μείωση δημοσκοπήσεις. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός είπε προχθές με πολύ σαφήνεια ότι εγώ δεν θα κάνω τη Βουλή, προσέξτε, δικαστήριο. Μα η Βουλή είναι δικαστήριο, γιατί το λέει το Σύνταγμα, το άρθρο 86, και δεν τα αλλάξεις, κύριε Μητσοτάκη, το χρησιμοποιείς για να απαλλάξεις από τις ευθύνες σου στους υπουργούς σου. Έτσι θα το χρησιμοποιήσει και τώρα το άρθρο 86 και τα άρθρα του Συντάγματος για να απορρίψει την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή και τις παρακολουθήσεις και το Πρέτατο, για να απορρίψει και την πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΚΕΠΕ. Όσο νόπου έρχεται και η τρίτη. Το ξέρεις και λες την κουβέση, στείλτε την αγρήγορα, τη στέλνεις και ένα μήνυμα, γιατί δεν ανανέωσες 5ετή θητεία στους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκεί που δεν ήθελες καθόλου βέβαια, φοβήθηκες γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πολύ υψηλή αξιοπιστία στη χώρα μας, 65-70%, και τους έδωσες 2 χρόνια, τους στέλνεις ένα μήνυμα δηλαδή, σαφέστατο, ότι κοίταξες εγώ στην μπούκα, δεν θα μου την γλιτώσεις, ειδικά έτσι και κερδίσω τις εκλογές. Λες να κάνει αυτό που έκανε ο Όρμπαν?

Η Νέα Δημοκρατία το μετράει, ξέρετε, στις δημοσκοπήσεις, κάνει κάθε μέρα και βλέπει το κόστος όφελος. Ποιο είναι πιο μεγάλο κόστος, να κρατήσει ανοιχτά αυτά τα θέματα και να είναι πληγές και στην επικοινωνία και καθημερινότητα, ο κόσμος να τα ακούει, να ξανακούει, να μαθαίνει κι άλλα, ή να το κλείσει τώρα και ας κατηγορηθεί ότι παραβιάζει το Σύνταγμα, ότι παραβιάζει το κράτος δικαίου. Σου λέει, αν το κάνω τώρα για μια εβδομάδα, 10 μέρες θα τρώω σφαλιάρες. Μετά θα ξεχαστεί. Έτσι είναι, σου λέει. Το ξέρουν αυτό στην πολιτική. Άμα ήταν έτσι, παιδιά, τον Τραμπ έπρεπε να τον είχαν κυνηγήσει από την πρώτη στιγμή με αυτά που λέει και κάνει. Αλλά ο κόσμος μέσα στην παραζάλιψη στα προβλήματά του. Ή γιατί πιστεύει κιόλας. Και σου λέει για καλό σκοπό, ρε παιδί μου, τα κάνει αυτά. Εντάξει, μωρέ, και α κλέψαν και κάτι. Εντάξει, μωρέ, και α κάνα και ένα ρουσφέτ. Μήπως εγώ δεν πέρασα από πολιτικό γραφείο, σου λέει, να ζητήσω ένα ρουσφέτ. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχει μια συνενοχή ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας, ειδικά το πιο αδύναμο, γιατί αυτοί που έχουν λεφτά και κάνουν business, παιδιά, αυτοί δεν παραπονιούνται, κάνουν τις δουλειές τους, έτσι τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, και άμα δεν τους τα κάνεις όπως θέλουν, έχουν και μια τηλεόραση, σε τραβάει και μια κατραπαγιά για να πάρεις το μήνυμα να τους δώσεις κι άλλα. Ο Κοσμάκης που έχει προβλήματα, να πει σε ένα νοσοκομείο, να βγάλει ένα μεροκάμα του, να ανοίξει μια επιχείρηση μικρή με τα 5 φραγκάκια που έχει, μια δουλίτσα. Αυτός έχει ανάγκη. Και αυτός ο Κοσμάκης όταν πέφτει πάνω στον νόμο ή πέφτει σε κανέναν δημόσιο υπάλληλο που θέλει να του πάρει κανένα φακελάκι, αυτός τρέχει μετά στα πολιτικά γραφεία. Και οι βουλευτές, ειδικά στην επαρχία, είναι υποχρεωμένοι, είναι αναγκασμένοι να το κάνουν αυτό. Γιατί αλλιώς δεν θα τους ψηφίσει αυτός ο κόσμος. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, έτσι, που γυρνάνε όλα τα πολιτικά γραφεία, σε όλα τα κόμματα. Και όπου κάτσει, όπου βρούνε λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το περατιακό κράτος και αυτή η αντίληψη πάει στην Ελλάδα χρόνια τώρα και δεν διορθώνεται, φίλες και φίλοι, γιατί και οι κυβερνήσεις το χρησιμοποιούν και τα κόμματα το χρησιμοποιούν. Θεωρούν πελάτη τον ψηφοφόρο. Και ο ψηφοφόρος το αποδέχεται, είτε γιατί βολεύεται ο ίδιος, γιατί έχει βρει τη λύση του και τη διέξοδό του, είτε γιατί δεν ξέρει και τι άλλο να κάνει και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί η χώρα οικονομικά, κοινωνικά είναι καθυμαγμένη, θεσμικά δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, όπως λειτουργεί μια ευρωπαϊκή χώρα, μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, και είναι πολλές αυτές. Σε αυτά τα διέξοδα ζούμε και με αυτά πορευόμαστε, φίλες και φίλοι. Και όπως είπα, με βάση την πραγματικότητα, την κοινωνική, την οικονομική, γιατί εγώ από εκεί ξεκινάω τις αναλύσεις μου, τη γεωπολιτική, αυτή η πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται, αυτή η αβεβαιότητα και η ρευστότητα, μόνο καλά δεν θα μας φέρει και στο προσεχές μέλλον. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι μετά τις επόμενες και τις μεθεπόμενες εκλογές θα έχουμε συνεχώς και πολύ πυκνές εκλογές, κάτσα Βουλγαρία θα είμαστε δηλαδή, φίλες και φίλοι. Οι κυβερνήσεις θα είναι βραχίδιες. Διάφορες συμμαχίες θα γίνονται, αλλά θα είναι βραχίδιες οι κυβερνήσεις. Και μπορεί μέσα σε 4-5 χρόνια κόμματα να εξαφανίζονται, νέα να γεννιόνται. Σε κάθε περίπτωση δεν βλέπω να ενεργοποιείται ο κόσμος και ιδιαίτερα ο νεότερος κόσμος, ο παραγωγικός κόσμος, να συμμετέχει στην πολιτική και να διαμορφώσει και τα θέλω του και τις επιθυμίες του και τα κόμματα. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια τραπό ακόμη πιο δύσκολη από αυτή που έχουμε. Αυτό ήταν και το δυνατό χαρτί του Μητσοτάκη, ξέρετε. Θέλει εμένα με ξέρετε, ρε παιδιά, εντάξει, έχω κάνει λάθη, τα έχω παραδεχθεί, τα έχει παραδεχθεί, αλλά δεν κάνει και ένα πρακτικό βήμα. Απλώς λέει, κάνουμε και λάθη, ρε παιδιά, εντάξει, έκανα και εδώ λάθος. Και μετά, αφού έχει εκτονωθεί η κρίση και η πίεση του κόσμου, το ξεχνάει τι είχε πει και την ξαναγυρνάει μετά τη δουλειά και λέει, οι χρόνιες παθογένειες φταίνε και για αυτά τα ζητήματα. Και εγώ τιμώρησα αυτούς που είναι κακοί και κάνουν τα λάθη. Θα είναι το μεγάλο του χαρτί και πάλι. Η δίθεν κανονικότητα και η ισορροπία. Και όσο πιο ασταθές θα είναι το περιβάλλον σου, ο Τραμπ θα είναι δηλαδή πιο φασαρατζής και θα κάνει πιο μεγάλες βλακίες και απάτες, τόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα και σε εμάς. Να τα δούμε όλα αυτά. Ψυχραιμία, καθαρό μυαλό θέλει. Και η ηγεσία στο κομμάτι, ειδικά του προοδευτικού χώρου, μεγαλύτερη σοβαρότητα. Να μην βλέπουν και αυτοί σαν πελάτες ευκαιριακούς τους ανθρώπους του ΜΟΧΘ. Γιατί σε αυτούς απευθύνονται. Δεν απευθύνονται στα μεγάλα τζάκια τους επιχειρηματίες. Αυτοί ξέρουν που τους συμφέροντους και έχουν επιλέξει σταθερά σε ποιο κόμμα θα ανήκουν. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. Μάλιστα, είπαμε σήμερα, υψηλή η θερμοκρασία. Χρειάζεται και προσοχή. Αυτές οι αλλαγές της θερμοκρασίας. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο καλοκαίρι. Πάμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε τις διαφημίσεις και μετά τα παιδιά του Football Factory και την ενημέρωση για τις αθλητικές διοργανώσεις που είναι πολλές.

0: συνεχίζονται και διεθνείς υποχρεώσεις των ομάδων και στο εσωτερικό φυσικά. Και όπως πάντα, οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Και τις εκπομπές του Flash μπορείτε να τις ακούτε και τις συνομιλίες και από το κανάλι του Flash στο YouTube. Αμέσως μετά, όταν τελειώνει μια εκπομπή, ανεβαίνει εκεί. flash94.gr. Ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής, αλλά και την αρχική μου ανάλυση, μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε, γράφετε εκεί, μας αφορά το τίτλο της εκπομπής Γιάννης Μπαγκρότης, πατάτε και έχετε μπροστά το μενού. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Την κυβέρνηση θεωρούν υπαίτια οι πολίτες για την ακρίβεια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Άλκο. Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου του Brandon Clark, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών, βυθίζοντας το πένθος στο αμερικανικό μπάσκετ. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας, καθώς το νοσοκομείο Radboudumc έθεσε σε προληπτική καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού του μετά από δείγμα αίματος ασθενούς που πάσχει από χανταϊό. Ομάδα 10 ατόμων με κράνη εισέβαλε χτες το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τραυματίζοντας 2 άτομα που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολιτική εθνικής υποταγής, αναφερόμενος στις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και στην απόφαση απενεργοποίησης πεδίων βολής στις 19 Μαΐου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η κυβέρνηση ακολουθεί στάση υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μια Ραφαέλε πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε πίτσα. Ψήνεσαι.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στα 7 λεπτά μετά τις 3 ξεκινάμε με Football Factory στον Flash 99 και 4 στα FM διαδικτυακά από ποια πλατφόρμα επιλέγετε και μας ακούτε και στο Spotify που οι εκπομπές είναι λίγο μετά το φινάλε ανεβασμένες στην σελίδα μας για να τις ακούσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θέλετε. Με Γιάννη Βλάχο, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Ανέστη Παπιόπουλο και σήμερα, όπως κάθε μέρα, το Football Factory. Την καλησπέρα μου και στους δυο.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά είμαστε.
2: Πάρα Χαιρετικά. Πολύ καλά είμαστε. Φανταστικά.
1: Σούπερ.
0: Τόσο πολύ, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Πιο σούπερ.
1: Πιο σούπερ. Ακόμα περισσότερο.
2: Δεν γίνεται πιο σούπερ από αυτό. Πόσο πιο σούπερ μπορεί να είσαι δηλαδή από το σούπερ?
0: Ούλτρα σούπερ.
2: Ούλτρα σούπερ,
0: Σούπερ πλάς, ξέρω εγώ.
2: Γιατί να μην είμαστε άλλωστε?
1: Έλατε.
2: Ε?
1: Έλατε.
2: Τι μας λείπει? Τι μας λείπει, ρε φίλε?
1: Τίποτα. Όλα τα έχουμε.
2: Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνα 2 εκατομμύρια στην τράπεζα, αλλά οκ, εντάξει. Τα λεφτά, όπως έλεγε κάποιος, δεν φέρουν την ευτυχία.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι είναι. Έλεγε.
1: Τα χάπια, αυξάνονται, Γιάννη. Καλά είμαστε.
2: Τα χάπια αυξάνονται.
1: Ου.
2: Αυτός ο αγκώνας σου έχει διαλύσει, δηλαδή, έτσι.
1: Α, εκεί.
2: Το ξέχασε.
1: Βελτιώνεται το πράγμα.
2: Βελτιώνεται.
1: Δεν ξέρω πώς.
2: Πώς βελτιώνεται, για πες.
1: Μα δεν ξέρω, σου λέω. Δεν ξέρω τι έγινε και βελτιώθηκε. Δεν ξέρω. Μάλλον ο καιρός, ξέρω εγώ τι να πω. Μάλλον μειώθηκε η υγρασία. Ίσως.
2: Α, αυτό μπορεί να είναι ένα σενάριο. Το ότι οι καιρικές συνθήκες πλέον δεν είναι τόσο δύσκολες. Μπορεί να παίζει και αυτό το ρόλο του, ναι.
1: Γιατί έπιασε από Νοέμβριο και πήγε μέχρι να φτάσει το θερμόμετρο στους 20, ξέρω εγώ. Πώς?
2: Θεραπείες, μέχρι πότε έκανες, λέω.
1: Φυσιοθεραπεία κάνω συνέχεια.
2: Και αυτό παίζει ρόλο, Δημήτρη. Άμα κάνεις συνέχεια φυσιοθεραπεία, δεν θα παίξει ρόλο αυτό?
1: Και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο γιατί δεν έπαιζε ρόλο?
2: Γιατί ίσως

0: Θα πάμε και σήμερα στο γήπεδο για τελευταία φορά τη φετινή σεζόν.
1: Τελευταίο μάτς χρονιάς, ρε φίλε.
0: Ναι, νομίζω κάπου εκεί στα πόσα, 53, 55, 56, πόσο είμαστε. Κάπου εκεί έχουμε φτάσει. Περνάει και αυτή η σεζόν. Η προτελευταία της Τούμπας, όπως έχει προαναγγελθεί. Και υπάρχει δέσμευση για αυτό το πράγμα.
1: Όπω μπρίζα τώρα, θες να ξεπεράσουμε στα μηνύματα τους πρωινούς.
0: Όχι, γιατί...
1: Γι' αυτό την έβαλε στην πρίζα αυτή.
0: Όχι, είναι ένα ζήτημα και η Τούμπα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ό,τι και να κάνει η ποδοσφαιρική ομάδα, το θέμα του γηπέδου θα είναι το κορυφαίο. Ειδικά για την επόμενη σεζόν, όπου πλέον περιμένουμε πράξεις, περιμένουμε συγκεκριμένα γεγονότα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τα γραφειοκρατικά, έτσι ώστε του χρόνου τέτοιου καιρό να ξεκινήσουν τα έργα. Αυτή είναι η δέσμευση.
1: Την αλήθεια λες.
0: Τι, δεν είναι... Δεν υπόσχομαι εγώ. Ούτε εγώ προβλέπω ότι θα γίνει γήπεδο. Λέω ότι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει δεσμευτεί αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές. Και τελευταία 20 Απριλίου με αφορμή και τα γενέθλια του Συλλόγου. Άρα τελειώνει η φετινή σεζόν σήμερα στην Τούμπα. Πάλι με ΠΑΟΚ ΑΕΚ, όπως και πέρυσι ΠΑΟΚ ΑΕΚ ήταν τελευταίο παιχνίδι. Βέβαια ήταν τελευταίο της χρονιάς τότε. Και με το αντίο του Βιερίνια, έτσι, εκείνη τη μέρα. Θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ εδώ. Θα βγάλει την επόμενη χρονιά. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, ειδικά από Ιανουάριο και μετά, θα πρέπει να υπάρχουν πράξεις που πράγματι θα πιστοποιούν ότι από το καλοκαίρι του 27 θα ξεκινήσουν τα έργα. Τα πρώτα έργα, τα οποία θα είναι μελαγχολικά και δυσάρεστα, με την αποχώρηση του ΠΑΟΚ από την Τούμπα όπως είναι σήμερα, αυτό δεν θα είναι ευχάριστο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως και όταν ξεκινήσει η κατεδάφιση του γηπέδου. Μέχρι τότε έχουν να γίνουν πολλά και με το Καφτατζόγλιο και με όλα τα υπόλοιπα. Απλά το τονίζω, γιατί είναι ό,τι σημαντικότερο περιμένουμε την επόμενη σεζόν για το γήπεδο. Κατά τα άλλα, τι άλλο βλέπετε?
1: Κατά τα άλλα, τι βλέπουμε? Να σας πω τι βλέπουμε κατά τα άλλα. Νόμιζα ότι από εκεί θα ξεκινήσει, αλλά εντάξει, καλά το πήγες με την Τούμπα.
0: Πάω ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Βαλένθια, Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αυτά είναι τα σημερινά. Τα χθεσινά όμως έχουν ένα ωραίο θέμα. Θυμάστε που μαλώναμε. Είχαμε μια ίσως λίγο διαφορετική προσέγγιση. Με τον Ανέστη νομίζω είχαμε κατά βάση. Για εκείνη τη φάση που είχε γίνει στην Τρίπολη, στο παιχνίδι Τρίπολη ΠΑΟΚ, το αλίστου μνήμης εκείνο το 3-3, με ένα μαρκάρισμα ενός αμυντικού της Τρίπολης που δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Στον Τεσπόνης.
1: Ο Πομόνης, ρε, ποιότητα, Παπιόπουλε. Πόση ποιότητα να αντέξω, ρε φίλε, μεστά στους δύο εδώ πέρα, ρε φίλε. Λοιπόν,
0: με δύο ομικρόν, το Πομόνης.
2: Νομίζω είναι ομέγα. Ομικρόν ομέγα.
1: Το δεύτερο είναι ομέγα.
0: Είναι σημαντικό, αλλά το ξεπερνάμε.
1: Και άλλη ποιότητα προσθέτει στο chat, στην εκπομπή ο Τσορμπατζόγλου. Και άλλη ποιότητα. Θυμάστε λοιπόν τότε εκείνη τη φάση που είχαμε τη διαφωνία μας, εγώ έλεγα ότι είναι πέναλτι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνει...
0: Τι πέναλτι, κόκκινη, όχι πέναλτι.
1: Κόκκινη, sorry, εντάξει, μπερδεύτηκα ρε φίλε, μπερδεύτηκα.
0: Αυτά ο Ολυμπιακός, 15 μέτρα της περιοχής ήταν.
1: Μπερδέψαμε την Καλυθέα με την Κηφισιά και το πέναλτι με την Κόκκινη, σιγά. Το έκανες και θέμα αμέσως εσύ. Σημειώστε ότι αυτό, αν αρχίζω να μπερδεύω και τα πέναλτι με τις κόκκινες, τότε θα έχουμε σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκείνη την κόκκινη κάρτα με την προβολή του Πομόνη, με τη σχάρα στον αστράγαλο του Οσδόεφ, ο οποίος ο Οσδόεφ ήταν τυχερός, γιατί δεν πατούσε, δεν ήταν το πόδι στήριξη. Γιατί αν ήταν το πόδι στήριξη.
0: Νομίζω.
1: Ορίστε.
2: Δεσπότοφ νομίζω.
0: Δεν πειράζει, Γιάννη, κάρτα πετύχουμε. Εντάξει, τα πετύχουμε κάτι. Τις ομάδες
2: πετύχαμε. Το μάτς πετύχαμε, τις ομάδες πετύχαμε.
0: Και διαιτητές δεν πετύχαμε.

0: πέτυχες το πρωί, να ξέρεις.
1: Γιατί δεν πέτυχα?
0: Γιατί είναι Τσιμεντερίδης Ευαγγέλου.
1: Το τσέκαρες?
0: Το τσέκαραν.
1: Γιατί,
0: μου το
1: γιατί εμένα μου στείλαν φωτογραφία ότι είναι αυτό που σας λέω.
0: Εσύ λες ότι είναι Τσιμεντερίδης πρώτος Παπαπέτρου στο ΒΑΡ.
1: Έτσι λέω.
0: Ευαγγέλου στο ΒΑΡ μου στείλανε εμένα. Κάποιοι ειδικοί.
1: Ειδικοί όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μην κάτσουν να ψάξω τώρα τις...
0: Να ψάξω.
2: Έλα, θα ψάξω εγώ. Πες το story, θα ψάξω εγώ.
1: Ωραία, ψάξεις.
0: Σημασία έχει η φάση.
1: Η φάση λοιπόν είναι αυτή που θυμόμαστε, οκ, με εκείνη τη σκαριά. Δεν πετύχαμε ούτε παίκτη, οκ. Και χθες, στο ίδιο γήπεδο, έχουμε μία περίπου παρόμοια φάση. Στην οποία
0: όπου παίζεται η χρονιά ολόκληρη.
1: Παίζεται η χρονιά, παίζεται μια κατηγορία για, μια, για δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παπαπέτρου στο 17ο, 8ο, 9ο λεπτό, δεν ξέρω, εκεί νωρίς πριν το 20, παίρνει μία απόφαση.
0: Ρίχνει τον Πασεραϊκό.
1: Η οποία στην ουσία, η απόφαση κρίνει το ποιος θα χάσει την κατηγορία. Είναι ναι. Τόσο ξεκάθαρη κόκκινη κάρτα, την οποία τη βγάζει με τόση άνεση και αμεσότητα, ώστε να τη θεωρήσουμε αδιαμφισβήτητη. Και
0: όχι,
1: γιατί το λέω
0: ότι...
1: Γιατί συγκρίνω εκείνο το μάτς. Αν σε εκείνο το μάτς λοιπόν δεν ήταν ο κύριος Ευαγγέλου στο ΒΑΡ, όπως λέτε, αλλά ήταν ο κύριος Παπαπέτρου, τότε σηκώνει ακόμη περισσότερη κουβέντα. Η φάση που ούτως ή άλλως σηκώνει κουβέντα ως φάση.
0: Και στα δύο ΒΑΡ ήταν ο Ευαγγέλου.
1: Α, και στα δύο ΒΑΡ ήταν ο Ευαγγέλου.
0: Αυτή είναι η σύμπτωση, ναι. Αυτό είναι σωστό.
1: Α, και στα δύο πράγματι... ΒΑΡ ήταν ο Ευαγγέλου.
0: Τότε ήταν ο Ευαγγέλου ΒΑΡ που δεν
2: παρενέβη. Περιμένετε, παιδιά. Αστέρας ΠΑΟΚ, διαιτητής Τσιμεντερίδης.
0: Τσιμεντερίδης.
1: Αυτό το βρήκαμε.
2: ΒΑΡ Παπαπέτρου. Βοηθός ΒΑΡ Μόσχου. Δεν υπάρχει Ευαγγέλου στο ΒΑΡ.
1: Γιατί σας λέω ότι okay. Αυτός που μου έστειλε ότι είναι ο Παπαπέτρου, δεν αμφισβητείται, αλλά λέω άντε, μήπως κάνω εγώ λάθος.
0: Αυτός που το έστειλε σε μένα έκανε λάθος.
1: Ναι, αυτός που το έστειλε σε μένα. Μέχρι τώρα δεν είχε κάνει ποτέ λάθος. Θα ήταν το πρώτο του αυτό. Ανέστη, είσαι σίγουρος, ναι. Έτσι.
2: Ναι, στην Επομπίκα. Είδα τους ορισμούς από τότε.
0: Άρα, Παπαπέτρου χθες διαιτητής και τότε ΒΑΡ.
1: Στείλε Άξι. Λοιπόν σε αυτόν που σου στείλε ότι ήταν ο Ευαγγέλου, ότι δεν ήταν ο Ευαγγέλου, ήταν ο Παπαπέτρου, να το δει από άλλη οπτική το θέμα.
0: Δεν πρόκειται να το δει από άλλη οπτική.
1: Ο διαιτητής λοιπόν, που σε εκείνο το παιχνίδι δεν είχε φωνάξει τον Τσιμεντερίδη για να εξετάσει ξανά τη φάση που για μένα, ξαναλέω, ήταν όχι απλά επικίνδυνο μαρκαρίσμα, ήταν μαρκαρίσμα για να του σπάσει το πόδι, αν ήταν στο έδαφος. Αυτός ο διαιτητής χθες έκρινε ποιος θα μείνει στην κατηγορία και ποιος θα πέσει. Αυτό έγινε χθες. Με ΒΑΡ στην εποχή του ΒΑΡ, πείτε μου ότι ο Παπαπέτρου δεν κάνει διαχείριση. Δεν κάνει διαιτησία ο Παπαπέτρου, σας το λέω καιρό τώρα. Ο Παπαπέτρου ναι. Κάνει διαχείριση. Δεν διαιτησία.
0: Η γλώσσα του σώματος το δείχνει.
1: Σωστά.
0: Η γλώσσα του σώματος το δείχνει.
1: Να εξηγήσει, η αναγκαιότητα να εξηγήσει την
0: ναι, ναι.
1: Απόφαση. Γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Κάνει διαχείριση, μην αφήσω κανέναν δυσαρεστημένο. Όμως χθες αυτή η φάση κρίνει την ομάδα που χάνει την κατηγορία.
2: Και τα τελευταία χρόνια επιλέγεται σταθερά από τους ποδοσφαιριστές της Λίγκας ότι είναι ο καλύτερος διαιτητής.
1: Ναι, καλά, δεν έχουμε και πολλούς.
2: Ψηφίζεται.
1: Δηλαδή τώρα πρόσεξε, όταν παίζεις αυτό το μάτς που είναι μια κατηγορία βέβαια, έτσι, και κρίνεις εσύ με... Πρόσεξε, μάλλον να το πω αλλιώς. Δεν είμαστε σίγουροι ότι αν ήταν 11 με 11 ο Πανσεραϊκός δεν θα έχανε. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί και να χάνει. Μπορεί και να μην έχανε όμως.
2: Δημιουργεί τις συνθήκες.
1: Δημιουργεί τις συνθήκες λοιπόν όχι της όχι ισονομίας, της ανισονομίας. Καλά το είπα. Σωστή ναι. Λέξη είναι αυτή, δε. Εσείς που είστε πιο έμπειροι από μένα και πιο...
2: Σωστή ακούγεται.
1: Ανισονομία.
0: Ολοκλήρωσε τη σκέψη σου.
1: Η σκέψη μου είναι τροφή για συζήτηση τώρα αυτό. Ότι τοποθετείται ένας Έλληνας διαιτητής για αυτό το μάτς, πώς να τους βάλεις αυτούς που πραγματικά εγώ λέω να μπουν οι Έλληνες διαιτητές στα δύσκολα παιχνίδια. Παίξουν οι Έλληνες με ΒΑΡ, στο ΒΑΡ όμως να έχουμε καλύτερα κάποιον που να μπορεί να σε φωνάξει. Όχι τον κύριο Ευαγγέλο που χθες δεν φώναξε. Έκανε την επισκόπηση μάλλον και είπε ότι είναι κόκκινη. Πώς λοιπόν ο κύριος Παπαπέτρου, εκτός αν μας πει ο κύριος Παπαπέτρου ότι κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι τότε στο Τρίπολη ΠΑΟΚ έκανα λάθος. Έπρεπε να τον καλέσω τον Τσιμεντερίδη για να του πω να κάνει ανασκόπηση της φάσης. Και επειδή έκανα λάθος εκεί, κρίνω. Βέβαια, μπορεί να πει και το άλλο ότι καμία φάση, όπως λένε, καμία φάση δεν είναι ίδια με κάποια άλλη. Αυτές είναι ίδιες. Είναι ίδιες.
0: Δεν είχε ένταση το χθεσινό. Δεν είχε ένταση και είναι ξεκάθαρο κριτήριο τώρα. Επειδή τον ακούμπησε εκεί χωρίς να υπάρχει ένταση στο μαρκάρισμα. Επειδή φαίνεται μια απλή επαφή τυχαία, συμπτωματική.
1: Τυχαία. Εντάξει, τόσο τυχαία δεν είναι. Είναι, ρε παιδί μου, κάρτα. Είναι κίτρινη κάρτα. Δώσε το φάουλ και κίτρινη κάρτα. Είναι απρόσεκτο. Δεν είναι στο σημείο. Για μένα του Πομόνι ήταν πραγματικά απευθείας κόκκινη χωρίς συζήτηση. Το ότι τότε δεν πατούσε το πόδι του επιθετικού του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους δύο είπαμε, δεν πατάει στο έδαφος, είναι καθαρά θέμα τύχης του επιτιθέμενου που δεν πατάει στο έδαφος. Γιατί αν πατάει θα το σπάσει. Σας την έστειλα τη φάση νομίζω το πρωί, πρέπει να την είδατε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό είναι μια, κρίμα, μια κατηγορία. Κρίμα, βέβαια, είπαμε ότι ο Πανσεραϊκός αρχικά χάνει από μόνος του τη δυνατότητα να το διεκδικήσει με τους, παίρνοντας ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια στην έδρα του στο πιο κρίσιμο σημείο του πρωταθλήματος, αλλά ακόμα και χθες, αν κερδίσει, έχει αυτό στο πάνω χέρι. Δεν τον αφήνεις να το διεκδικήσει. Αν μη τι άλλο, το λιγότερο δεν είναι δίκαιο. Και όταν μιλάμε για τον θεωρητικά καλύτερο διαιτητή στη χώρα, δικαίως θα ακούσουν πάλι ό,τι θα ακούσουν. Που ξαναλέω, είμαι υπέρ τους, είμαι υπέρ της λογικής να ξεκινήσουν να ξανασφυρίζουν γιατί δεν θα εξαλειφθούν αλλιώς. Αλλά όταν κάνεις διαχείριση αντί για διαιτησία, αυτό συμβαίνει στο τέλος.
0: Ο Κουτσιάρτης πήρε θέση.
1: Πάρα πολύ. Ορίστε.
0: Ο Κουτσιάρτης πήρε θέση για τη φάση.
1: Δεν έχω δει κάτι στο προφίλ του στο Facebook, δεν ξέρω να το ψάξω. Εσύ που μιλάς μαζί του, έχεις καμιά ενημέρωση?
0: Όχι. Ο Παπαπέτρου και ο κολλητός του, ο Διαμαντόπουλος, πιο πριν δεν έδιναν σφύριγμα σε ομάδα πάνω από τη Λαμία, μόνο σε τρεις περιπτώσεις στον Άρη. Δύο για Εύνοια σε Ολυμπιακό και μία για ΑΕΚ όταν άλλαξε στρατόπεδο. Γράφει ο Ηλίας. Την καλησπέρα στον Ιωάννη, καλή εκπομπή. Ο Μάκης, λάθος να σε χαίρονται τα συμφέροντα και οι σχέσεις του Μιστακίδη και του Σαββίδη. Ας μιλήνω το καλημέρα μεταξύ τους, αν δεν γουστάρουν, ο κόσμος πρέπει να βλέπει μόνο τι κάνουν για την ομάδα. Άλλος φίλος μας προτρέπει να ανοίξουμε γραμμές, δεν είναι όλοι τοξικοί, δεν είναι όλοι κακοπροαίρετοι και ας διαφορούν με εσάς, με τη διοίκηση, με τον πιο πετυχημένο προπονητή. Μέσα από το διάλογο πάντα βγαίνει κάτι καλό. Αν δεν τα βρει το ένα ξενοδοχείο με το άλλο, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Θα συνεχίσουμε να μαλώνουμε μέχρι και για το κούρεμα των παικτών. Σαν μεγάλοι άντρες θα πρέπει να τα βρουν για το καλό του συλλόγου. Περίμενε. Το Μάτζ Δημήτρη δεν είναι ελπίδα, είναι μάχη. Γράφει ο Φίλιππος. Ο λαός της εκπομπής θα πρότεινε στη διοίκηση να αποφύγει τους μεταγραφικούς στόχους από Βουλγαρία. Η εθνική τους παίζει ντέρμπι με τη Μάλτα. Τα βουλγαρικά ταλέντα να μείνουν στη χώρα, γράφει ο Κώστας. Δεν επιβεβαιώνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει ασχοληθεί με τον νεαρό 18χρονο. Τουλάχιστον αυτό το ρεπορτάζ έχω.
1: Πώς λέγεται?
0: Ένας 18χρονος που γράφτηκε στη Βουλγαρία ότι απασχόλησε τον ΠΑΟΚ.
1: Το έχεις το όνομα?
0: Το έχω το όνομα.
1: 2008?
0: Ναι.
1: Μποϊτσέφ?
0: Ναι.
1: Δεν απασχόλησε με τον τρόπο που αναγράφεται ότι απασχόλησε. Είναι σε μια γενικότερη συζήτηση που γίνεται για παίκτες αυτές της ηλικίας που πρωταγωνιστούν στις εθνικές ομάδες χωρών οι οποίες θα μπορούσαν να τις οποίες θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε εμείς ως οργανισμός.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί κάποιος να τον είδε, ρε παιδί μου, τον Μποϊτσέφ. Εγώ τον ξέρω. Βασικά τον ξέρω εδώ και 1,5-2 χρόνια. Αυτό το ότι παρακολουθούνται ποδοσφαιριστές. Ορίστε.
0: Σχολείο όλο πηγαίνει.
1: Μα αφού τους βλέπουμε από την K15 που μπαίνουν σε εθνικές ομάδες. Και πιο πριν βέβαια κάποιους. Αλλά αυτόν τον παρακολουθούσαμε γιατί είχε. Έπαιξε πολύ μικρός. Έπαιξε αλφαεθνική. Πριν από ένα χρόνο. Έκανε συμμετοχή πιο 16,5 ήταν νομίζω. Είναι μέσα σε ένα σύνολο. Βασικά Ποδοσφαιριστή. Τώρα, ο ΠΑΟΚ μπορεί αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ, όλες αυτές οι ομάδες που εξελίσσουν.
0: Να παρακολουθεί δεκάδες.
1: Μπορεί να παρακολουθεί 1500 παίκτες. Το να ρωτήσεις για κάποιον δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ξέρεις, είναι άμεσα μεταγραφικό στόχο.
0: Και το γράψανε το τώρα και μόνο αυτό το ανεβάζει την αξία, τον ενδιαφέρον.
1: Είναι μια συνεχή διαδικασία. Το σκάουτινγκ είναι μια μόνιμη συνεχή διαδικασία. Δεν είναι συγκεκριμένο, γίνεται μόνο τώρα. Δηλαδή αυτός παρακολουθείται. Ο Κωστίκος μου έλεγε πριν από λίγες μέρες ότι το ΣΒΑΜ τον έβλεπε από τότε που ήταν 23.
0: Ναι, ναι.
1: Τον παρακολουθούσε.
0: Και στη συνέντευξη που μας παραχώρησε αυτό είπε.
1: Το είπε.
0: Για το σκάουτινγκ το οποίο δεν τελειώνει ποτέ όσον αφορά ένα πρόσωπο, ένα ποδοσφαιριστή. Συνεχίζει.
1: Δεν σταματά. Δεν τον πήρα
0: για πολλές περιπτώσεις παικτών.
1: Βεβαίως. Τον παρακολουθώ. Τον παρακολουθώ. Τον ξαναβλέπω. Προκύπτει ένα θέμα. Δεν προκύπτει. Προκύπτει ανάγκη. Δεν προκύπτει.
2: Είναι και το λογικό αυτό έτσι. Όταν δηλαδή βάζεις ένα παίχτη στο σκάουτινγκ σημαίνει ότι κάτι έχεις δει. Το ότι δεν τον πήρες εκείνο το καλοκαίρι, εκείνο το χειμώνα. Να κάτσεις μετά όμως να τον παρακολουθήσει ή έστω να τον διατηρήσεις τα κοιτάπια σου για να έχεις μια εικόνα πώς εξελίσσεται η καριέρα του, είναι φυσιολογικό.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Όπως περιγράφεις, Νέστη. Ότι δεν σταματάς να παρακολουθείς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στη database σου, ρε παιδί μου.
2: Για κάποιο λόγο μπήκαν σε αυτήν.
1: Ναι. Σαφώς. Μέσα από ένα υπαρχικό φιλτράρισμα έχουμε πει, τα έχουμε πει αυτά. Πάει σε άλλο επίπεδο βέβαια. Τώρα η κουβέντα θα τα συζητήσουμε όταν θα έχουμε, όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα και θα έχουμε λίγο χρόνο, θα πούμε και αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Θα πούμε και
0: βεβαίως.
1: Αυτά. Το πώς αναβαθμίζεται λοιπόν, αυτό το κομμάτι του σκάουτινγκ.
0: Από τις 5 σήμερα με τη ζέστη η 5-8 με Βόλο Άρη και το Λεβαδιακό με τον Όφι και 7.30 τα 2 Derby. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό, οι δύο ας πούμε ενδιαφερόμενοι για τη δεύτερη θέση παίζουν με τους άλλους δύο που βαθμολογικά δεν έχουν ενδιαφέρον γιατί η ΜΕΝ ΑΕΚ θα είναι πρώτη και ο Παναθηναϊκός θα είναι τέταρτος. Αν έχει κάποια αξία αυτό το τυχή γιατί βλέπουμε ότι στα παιχνίδια μεταξύ τους δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει υπερβάσεις, δεν μπορεί να παίξει καλύτερα, να κερδίσει. Και απλά δυσκολεύει τους αντιπάλους. Στα 4 μάτς μέχρι τώρα έχει 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Έχει και ανά την Ευρώπη διάφορα γεγονότα και τελικούς στο ποδόσφαιρο. Νομίζω παίζουν στην Ιταλία τελικό.
1: Το πιο τελικό στην Ιταλία σήμερα.
0: Λάτσιο Ίντερ. Πάλι. Έπαιζαν και πρωτάθλημα προχθές. Τώρα παίζουν κύπελο. Έχει ισπανικό, έχει το αγγλικό που έχει περισσέψει, το City Crystal Palace. Σιγά σιγά όλοι μπαίνουν τελική ευθεία ώστε σε 2 εβδομάδες την επόμενη να τελειώσουν τα πρωταθλήματα. Ακόμα και των πιο νότιων.
1: Μήπως είδατε τι έγινε χθες εκεί στη Σαουδική Αραβία, Ανέστη του είδες.
2: Είδα, ναι. Αυτά.
1: Εγώ δεν έχω δει ποτέ τίποτα, ούτε ένα μάτς, έτσι σας το έχω πει αυτό.
2: Λίγο επιφανειακά, με την έννοια ότι είδα το σκορ, το πώς δέχτηκε τον γκολ η Αλ Νάσρ και την αντίδραση του Ρονάλντο.
1: Όχι του Ρονάλντο μόνο, όλων.
2: Εντάξει. Δεν το κατάλαβα όμως τόσο πολύ. Πάλι το παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Θέλει ένα πόντο.
2: Για να το κλειδώσει μαθηματικά είναι στο συν 5 με 2 αγωνιστικές να μένουν.
1: Μία αγωνιστική έχει η Αλ Νάσρ.
2: Η Αλ Νάσρ έχει ένα παιχνίδι.
1: Ναι, έχει 33. Έχει
2: αν κερδίσει δηλαδή και τα δύο η Αλ Χιλάλ, θέλει μήνυμο ένα πόντο η Αλ Νάσρ. Ναι. Πάλι στο χέρι τους είναι.
1: Στο χέρι τους είναι, ναι. Αλλά τελείωνε χθες. Γιατί θα πήγαινε 85-77.
2: Πού πάει ο Μπέντο.
1: Εσύ. Και ο αμυντικός. Αφού
2: είναι μόνοι τους.
1: Ναι, όποιος δεν το είδε, ναι, να το δει. Δεν, είναι
2: δεν υπάρχει 7, σε ακτίνα 2-3 μέτρων αντίπαλος.
1: Είναι από τις στιγμές που... και πρόσεξε έμπειρος τερμαφυλακάς, ο Μπέντο είναι τερμαφυλακάς, ε.
2: Ναι.
1: Είναι από τις στιγμές στις οποίες λες ρελές, ξέρεις. Δηλαδή θα μπορούσε να συμβεί στην Arsenal αυτό. Αν συμβεί στην Arsenal δεν θα εκπλαγώ. Θα μπορούσε να συμβεί... πώς ήταν εκείνο που λέγαμε...
2: δεν συνέβη στον Άγιαξ πρόσφατα. Όχι... Ναι, στον Άγιαξ.
1: Άγιαξ που το χάσε βέβαια. Ναι, που έκανε το σερί εκείνο το σύνολο.
2: Το 1-1.
1: Ναι. Είναι φοβερό. Δημήτρη, αν δεν το είδες, να το δεις.
2: Παρεμπιπτόντως,
0: τι να πατήσω.
1: Κάτσε να σωστό.
2: Αλ Νάσρ, Αλ Χιλάλ, 1-1. Αυτό, γκολ Μπέντο. Για τον Άγιαξ που αναφέραμε, και αυτό είναι κάτι που μπορούμε έτσι μέσα στο καλοκαίρι στα γύρω-γύρω ευρωπαϊκά θέματα να το ρίξουμε μία ματιά κάποια στιγμή. Φέτος πήρε το πρωτάθλημα με την Πόρτο ο Φαριόλη, προπονητής.
0: Βεβαίως.
2: Στην Ολλανδία. Ήταν ο προπονητής του Άγιαξ και έχει ενδιαφέρον ως ένα από τα νέα ονόματα τα οποία προκύπτουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στο χώρο της προπονητικής. Είναι 37 χρονών.
0: Και στον Άγιαξ καλά είχε πάει. Τους είχε αναγεννήσει, απλά είχε χάσει το πρωτάθλημα στο τέλος που κατέρευσε η ομάδα. Που...
2: Δεν το κατέρευσε η ομάδα. Είναι, άμα θυμάσαι, εκείνο το 1-1 με το αυτογκόλ, ένα τρελό αυτογκόλ που είχανε. Εκείνη που χάνουν το πρωτάθλημα. Τελευταία αγωνιστική. Πρώτη-τελευταία. Νομίζω τελευταία ήτανε. Κερδίζει ο Άγιαξ 1-0 και παίρνει το πρωτάθλημα. Μπαίνει αυτό το αυτογκόλ και γίνεται 1-1. Αυτογκόλ, μεγάλο λάθος τερματοφύλακα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είχε μπει. Αλλά ήταν μια τεράστια γκέλα.
1: Και είναι αυτός ο προπονητής που παίρνει με την Πόρτο, λες τώρα το πρωτάθλημα, έτσι.
2: Πήρε φέτος το πρωτάθλημα με την Πόρτο, ναι.
1: Ναι, ναι. Σαφώς και έχει ενδιαφέρον η περίπτωσή του. Να πεις κάτι διαφορετικό. Εννοείται. Ότι έχει ενδιαφέρον. Αυτό ήταν το σοκαριστικό χθεσινό. Και βέβαια δεν το είδα χθες, ξαναλέω σήμερα κάπου το πέτυχα. Ενώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ολομόν, ενώ πριν, αν δείτε φάση νωρίτερα, που πιέζει η Αλ Χιλάλ, Αλ Χιλάλ δεν ήταν η άλλη, νομίζω ναι.
2: Ναι.
1: Πιέζουν, βγάζουν τις μπάλες, πανηγυρίζουν. Γίνει μια σέντρα, βγάζει μια κεφαλιά, πανηγυρίζουν. 90, 92, 93 και γίνεται αυτό σε 97 και πραγματικά σοκ. Πραγματικό σοκ. Ένα πόντο σε ένα παιχνίδι. Του φτάνει ένα πόντο τώρα που το βλέπω, γιατί έχει την ισοβαθμία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα αναλύσουν περισσότερο τη Σαουδαραβική Λίγκα. Πώς λέγεται, Σαουδί Προ Λίγκ. Θα προχωρήσουμε στα
2: επόμενα. Είναι, γίνονται κάτι τέτοια σκηνικά και έρχονται μπροστά μας γιατί γίνονται λίγο viral, ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα, στη διάρκεια τη σεζόν, χαμπάρι δεν παίρνουμε τι συμβαίνει.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά.
0: Ωραία, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. 32 λεπτά μετά τις 3 και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
8: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
9: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
10: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
11: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Στα 38 λεπτά μετά τις 3 συνεχίζουμε με Football Factory στον Flash, παρέα με το Artemis Real Estate. Όλες τις επιλογές που έχουμε για την αγορά, την πώληση, την ενοικίαση ακινήτου, με αυτές που θα βρούμε στο realestate.gr, με τη σύνθετη αναζήτηση και τα φίλτρα για να ορίσουμε εμείς τι ψάχνουμε σχετικά με τον τύπο, την πόλη, την περιοχή, τα δωμάτια, τα υπνοδωμάτια και το εύρος τιμής. Εξυπηρέτηση επταπηργείο 77 στις Οικές, εδώ Θεσσαλονίκη. Πίτσα Ράφαελ βεβαίως, με τα 4 καταστήματά της σε Πολύχνη, Εύωσμο, Τούμπα, Καλαμαριά. Το υπερπλήρες μενού της σε ποσότητα, ποιότητα, ό,τι και αν διαλέξετε, μοναδικό φτιαγμένο από ολόφρεσκα υλικά. Και τις υπηρεσίες για delivery, για takeaway, για να την απολαύσετε σε οποιοδήποτε από τα μαγαζιά της. Τώρα που είπα και delivery,
1: ναι.
0: Δίνει βροχή, από τις 6 και μετά.
1: Ναι.
0: 6 με 12, μία, κάπου εκεί.
1: Βροχή, βροχή.
0: Σε άλλες ώρες δείχνει πιο ψυχάλα, σε άλλες ώρες δείχνει πιο βροχή.
1: 7,5 με 9 και τέρατο θα έχει λίγες ψυχάλες.
0: Θα σου πω. Είμαστε ωραία, ωραία. Λοιπόν, 6 με 9 βροχούλα δείχνει.
1: Εντάξει ρε φίλε, να δροσίσει και λίγο.
0: Ναι, δεν πρέπει να είναι πολύ δυνατή η βροχή. Εκεί μέχρι τα
1: να
0: μεσάνυχτα
1: περίπου. Να γλιστάει και το τερέν.
2: Βροχή, Είσαι σίγουρος δηλαδή γι' αυτό τώρα?
0: Δεν βλέπετε έξω. Πώς μάζεψε μαυρίλα.
2: Ότι αρχίζει και φέρνει λίγο, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς που κυκλοφορούμε και με ποδήλατα, πρέπει να τα τσεκάρουμε.
1: Να λάβετε τα μέτρα σας.
0: Πάντως σίγουρος δεν είμαι, Γιάννη. Δεν έχω μέσον στην Έμι. Απλά το είδα σε...
2: βροχόπτωσης από το Ποσειδόν System, που είναι ίσως από τα πιο αξιόπιστα
1: έτσι
2: site. Το Ποσειδόν System λοιπόν δίνει, ναι, βροχή. Από τις... όχι, 6 μετά τις 6... πράγματι δίνει πιθανότητα βροχής. Ασθενής μεν, βροχή δε.
1: Μια ειδησούλα από τα έσοδα των ομάδων από τη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία. Ο Ολυμπιακός 43 εκατομμύρια, 43,2 εκατομμύρια κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ 15,4. Ο Παναθηναϊκός 12,2. Η ΑΕΚ 10,9. Λες ότι ο ΠΑΟΚ δηλαδή με 15,4 έχει μια επιτυχία σχετική, γιατί κάπου εκεί είναι και το ταβάνι, ας το πούμε έτσι, των εσόδων που μπορείς να φτάσεις ευρωπαϊκά, αλλά το Champions League σου δείχνει με το 43,2 του Ολυμπιακού πόσο μεγαλύτερη είναι η πραγματικότητα αυτή. Και η πρόκληση που έχει η ΑΕΚ μπροστά της, με βατό δρόμο στους πρωταθλητές, μόνο play-off, για να αγγίξει και εκείνη τέτοια νούμερα για την επόμενη σεζόν. Νούμερο το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε ποτέ να εισπράξει. Ποτέ. Και η άλλη είδηση, μπασκετική βεβαίως, για τον ΠΑΟΚ, όπως είχαμε πει, για τις αποφάσεις, ανανέωση του Μουρ, οριστικοποιήθηκε και μάλιστα ο Μπεν Μουρ υπέγραψε για 2 χρόνια. Για άλλα 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, μέχρι το 28.
0: Ανήμερα των γενεθλίων του.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έκλεισε τα 31. Τα 31 έκλεισε. Ο παίχτης με τον υψηλότερο συντελεστή στο πρωτάθλημα και στην αξιολόγηση και στα rebound. 12 πόντους και 7 rebound στο FIBA Europe Cup. 10,4 πόντους και 7 rebound. Εκεί ήταν η νούμερα του. 11-12 πόντοι με 7 rebound. Και με αυτά τα νούμερα ήταν από τους κορυφαίους του πρωταθλήματος φυσικά στην αξιολόγηση. Και βεβαίως rebounder. Μια πολύ καλή κίνηση για να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τη σεζόν, εφόσον είναι τσεκαρισμένος ο παίκτης και έχει και την εξοικείωση. Καλά τα άλλα, ξεκινάμε να δούμε τα μηνύματα. τη σχολιάζεται από τους φίλους αν έχουμε κάτι, ότι βρέχει στο Ρεόκαστρο, όπως πάντα από δυτικά έρχεται ο καιρός. Αν πιστεύω ότι στα χάφ είμαστε πλήρεις με Μεϊτέ, Ζαφίρη, Καμαρά και ο Σντόεφ για τη μάχη της τέταρτης θέσης με τον Άρη, ο Χαράλαμπος με το ειρωνικό του στυλ. Μακάρι με την νίκη σήμερα, πολύ δύσκολο παιχνίδι, να πεντάδα στα χαφ, για ποιο στόχο αρκεί, για ποιο επίπεδο. Βλέπουμε αν λείπει ο Μεϊτέ, η ομάδα χωρίζεται στα δύο και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, ούτε να έχει ισορροπία. Διαφωνώ, πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση οπωσδήποτε με παίκτες ποιοτικούς στην πάσα ταχυδυναμικούς, χωρίς ευπάθεια σε τραυματισμούς. Αν έβγαινε ο Σαββίδης και μας έλεγε πως λόγω γηπέδου και υγιεινής κατάστασης η ομάδα θα πάει καθαρά με έσοδα-έξοδα και θα βασιστεί περισσότερο στις ακαδημίες και σε λιγότερους ξένους, δεν εννοώ έχει τα βάνει τα 500 άρικα συμβόλαια, τι θα απαντούσατε? Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάνει τέτοια ο Σαββίδης. Έπεσε πολύ ξύλο στα επίσημα Σαουδική Αραβία. Βάραγα, λέει, εκεί με τα μπαστούνια. Η φετινή χρονιά διαψεύδει τη βασική προσδοκία του προπονητή σχετικά με τον ΜΕΙΤΕ. Αποδεικνύεται ότι αυτό που πίστευε ο προπονητής, ότι η ομάδα θα στηρίζεται στο ΜΕΙΤΕ, δεν γίνεται. Και αν τσεκάρει το Μαροκινό στη Μπράγκα, όλη η ουσία των Ελλήνων διαιτητών που θέλουν να κάνουν καριέρα είναι η σύνδεξη του Καζναφέρη. Σοκαριστική. Ωραία, τα πιο πολλά τα μηνύματα τα διαβάσαμε. 7:30 Πάω ΚΑΚ με Γερμανό διαιτητή. Με τον ΠΑΟΚ να κυνηγάει τη δεύτερη θέση, αφού αυτή του έμεινε. Με την ΑΕΚ να έχει πανηγυρίσει ήδη το πρωτάθλημα. Με τον ΠΑΟΚ να μην έχει στο κέντρο τον Καμαρά και τον Ζαφίρη. Να μην έχει και τον Ντεσπότοφ μαζί με τον Λόβρεν. Επιστρέφει ο Γιακουμάκης, επιστρέφει και ο Σάντσες στον ΠΑΟΚ, φυσικά, για να γεμίσουν τον πάγκο και να αποφασίσει προπονητής στην πορεία του αγώνα αν θα χρησιμοποιηθούν. Ο Σάντσες που σήμερα έμαθε ότι, ότι είναι κανονικά στην προεπιλογή της χώρας του για το Μουντιάλ, λογικά θα είναι και στην τελική αποστολή.
2: Έχουμε άλλον διεθνή που θα είναι στο Μουντιάλ?
1: Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ, όχι.
0: Πιθανόν ο Μπάμπα.
2: Δεν πήγε.
1: Πιθανόν ο Μπάμπα.
0: Αφού τον κάλεσε πάει στην προεπιλογή.
1: Αν ο Μπάμπα πάει και στο Μουντιάλ, θα έχει μετά...
0: Δεν αλλάξαν αυτοί οι προπονητοί τώρα και πήραν έναν ο οποίος τον ξέρει, τον έχει, τον έβγαλε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων τον έχει σε εκτίμηση και τον κάλεσε στην προεπιλογή, όχι στην τελική λίστα.
1: Ναι, είναι η απόφαση λίγο σύνθετη για τον Μπάμπα και τον ίδιο. Τι λέγαμε? Ναι, η ΑΕΚ δεν έχει πολλά προβλήματα, δεν αναμένεται να κάνει σημαντικές αλλαγές. Μάλλον ο Ζήνη θα ξεκινήσει στην επίθεση, που είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος. Ίσως αλλάξει και έναν στόπερ για να βάλει το Βίντα. Ίσως αλλάξει και αριστερό μπακ, αρή του Πίλιο να παίξει ο Πεν Ράις. Και μέχρι εκεί, και αριστερά τον Ζωάο Μάριο, ίσως. Έτσι, 2-3 τέτοιες κινήσεις φρεσκαρίσματος από τον Νίκολης και τίποτα παραπάνω. Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
2: Το Μάριν Πινέδα, δηλαδή, δεν το γλιτώνουμε στο κέντρο.
1: Μάριν Πινέδα. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο σχέδιο. Τουλάχιστον δεν βγαίνει τέτοια πληροφορία. Τώρα, η εικόνα της ΑΕΚ είναι πολύ σταθερή, έτσι κι αλλιώς. Μια ομάδα που αγχώθηκε τελευταία τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε το βάρος του πρωταθλήματος. Ούτε πολύ εντυπωσιακή μπορεί να είναι η ΑΕΚ, ούτε πολύ κακή μπορεί να είναι η ΑΕΚ. Αυτό τη διακρίνει σταθερότητα, γιατί έχει να χάσει πάνω από 20-22 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απέναντι στον ΠΑΟΚ, το οποίο παρακολουθούμε και βλέπουμε, στην Τούμπα δεν έχει χάσει. Ναι, μεν. Τις τελευταίες εβδομάδες είναι σε μια παράξενη φάση, προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ όλων των απολειών. Οι παίκτες που επιστρέφουν, εντάξει, δεν είναι στα καλύτερά τους. Έχει αλλάξει goalkeeper, που είναι μια απόφαση και αλλαγή η οποία σίγουρα του βγήκε και παίρνει πολλά πράγματα από τον θεματοφύλακα. Και παρακολουθεί και τους παίκτες, ποιοι είναι πιο καταπονημένοι. Σίγουρα ο Μεϊτέ, σίγουρα ο Μπάμπα, που είπαμε. Και περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις του προπονητή. Με τον Γερεμέγεφ σίγουρα βασικό, ο Γιακουμάκης από τον Πάγκο έρχεται. Με τον Κωνσταντέλια, τον Τάισον, τον Ζίφκοβιτς. Ένα δίδυμο στα χαφ, το οποίο δεν το ξέρω. Με και Τζιώρα Μιχαηλίδη, τον Μιχαηλίδη να το παλεύει με όλη την επιβάρηση που έχει στο γόνατο. Το Γκένι σίγουρα. Αριστερό μπακ. Ο Μπάμπα τον βλέπουμε, είναι στα δύσκολα. Το Τέιλορ δεν τον χρησιμοποιεί σε μεγάλα παιχνίδια. Και φυσικά τον Παυλένκα. Ποιος ξέρει τι θα δούμε. Ποιος ξέρει τι εικόνα θα έχει το παιχνίδι. Νομίζω
2: από
1: κλειστό.
2: Από πού να το πιάσεις και πώς να το διαβάσεις. Από πού να το πιάσεις το μάτς. Χωρίς ίχνους απογοήτευση.
1: Το πρώτο στοιχείο, η εικόνα του ΠΑΟΚ και το ότι η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το στόχο της.
2: Και τι θα σου δείχνει αυτό, τι σου δείχνει.
1: Η εικόνα του ΠΑΟΚ μου δείχνει ότι δεν έχει ψηλό ταβάνι αυτή την περίοδο. Δεν μπορεί να φτάσει σε ψηλά επίπεδα απόδοσης.
2: Συμφωνώ.
1: Το για την ΑΕΚ είναι θεωρίες. Μια θεωρία είναι ότι έχουν αδειάσει και δεν έχουν να πιεστούν. Άλλη θεωρία είναι ότι το ότι δεν έχουν βάρος θα τους βγει και η πέπτουση και θα παίξουν και καλύτερα. Αυτή είναι η υπόθεση, δεν ξέρεις τι θα ισχύσει.
2: Το κίνητρο.
1: Το κίνητρο με την... ισχύει στον ΠΑΟΚ και στην πρώτη αγωνιστική και στη δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη και στην πέμπτη και στην έκτη. Με το ίδιο κίνητρο παίζει. Η ΑΕΚ έχει αλλάξει κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι σε άλλη φάση.
2: Ναι, ρε παιδί, λέω το κίνητρο θα αγχώσει αυτό που το έχει. Ο ένας έχει κίνητρο, ο άλλος δεν έχει. Θα αγχώσει το κίνητρο τον ΠΑΟΚ. Ή θα τον οδηγήσει απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κίνητρο. Οκ, είναι πρωταθλήτρια πριν από λίγες μέρες και όλη η ψυχοπνευματική τους ένταση και συγκέντρωση όμως. Ήταν σαν να η στιγμή της αποσυμπίεσης ήταν το γκολ και η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όλο αυτό μπορεί να έφυγε και να είναι σε μια... Πώς να το πω, όχι τόσο απόλυτα προετοιμασμένη ψυχοπνευματική κατάσταση για το μάτς.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και εσύ από την πλευρά σου να δείξεις ότι δεν σου αφήνω περιθώρια. Τώρα δεν έχεις, θα το παιχνίδι θα το πάρω εγώ. Μπορείς, αυτό είναι το ερωτηματικό. Δεν ξέρω.
0: Θεωρείς ότι παίζει κάποιο ρόλο αν θα αγχωθεί ή όχι ο ΠΑΟΚ? Νομίζω είναι πολύ συγκεκριμένες οι δυνατότητες του τη δεδομένη χρονική περίοδο.
2: Να σου πω, ρε Ανέστη. Αν αγχωθεί, αν μέσα σε όλα αυτά η ΑΕΚ μπει, ξέρω εγώ, λίγο καλύτερα και προσπαθεί και κυριαρχεί και φέρει τον ΠΑΟΚ σε θέση να αμυνθεί, φαντάζομαι ότι θα πιεστεί και από την κατάσταση και από τη συνθήκη και από το γήπεδο. Αυτό φαντάζομαι. Απ' την άλλη, αν ο ΠΑΟΚ μπει από την αρχή πατώντας καλύτερα και προσπαθώντας αυτός να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, ελεγχόμενο βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να ανοίξει ο ρυθμός. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν μπορεί να ανοίξει ένα ρυθμό τώρα, ένα παιχνίδι, να του ανοίξει το τέμπο του, δεν νομίζω. Αλλά να το ελέγχει θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πρέπει, όπως και να είναι η κατάσταση, το γήπεδο να βάλει πίεση στην ομάδα. Δεν μπορεί να το σηκώσει αυτή την περίοδο. Δεν μπορεί να το σηκώσει. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ο κόσμος είχε πολύ καλή αντίδραση και στον τελικό, σε όλη τη διάρκεια, παρότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, και με τον Ολυμπιακό, για τα 60 πρώτα λεπτά που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Το γήπεδο, αντιθέτως, βοήθησε πολύ. Ελπίζω το ίδιο να γίνει και σήμερα. Δεν ξέρω τι κόσμο θα έχει, βέβαια, γιατί τι κίνητρο βλέπει ο καθένας, δεν ξέρω. Αλλά για μένα το κίνητρο της δεύτερης θέσης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να είναι αυτό που θα σώσει χρονιά στο τέλος. Η κατάκτηση της δεύτερης θέσης και στη συνέχεια το τι θα συμβεί από εκεί μετά. Αλλά το ότι να έχεις αυτό το χαρτί στο χέρι σου. Νομίζω.
1: Ωραία. Αυτά τα δεδομένα.
2: Ναι.
1: Για το πρώτο παιχνίδι. 7:30 είπαμε, η Σέντρα. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και αυτός με πολύ αρνητικά αποτελέσματα στα ντέρμπι. Μόνο δύο νίκες. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στα φετινά τους ντέρμπι έχουν μόνο δύο νίκες. Από το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός δεν έχει τον Μποντένσε, βεβαίως και τον Γιαζίτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κόσμο και κοσμάκι. Επιστρέφει ο Ερνάντεθ. Δεν παίζει ο Ίγκασον, ο Πελίστρι, ο Γετβάη, ο Κάτρης, ο Μπακασέτας, ο Ρενάτο, ο Ντέζερτς και ο Σισοκό. Φυσικά κάποιοι λείπουν αρκετό καιρό. Αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνονται κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός μάλλον με τετράδα και πάλι. Δηλαδή με Λαφόν, Πάλμερ, Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Σιώπη, Κοντούρη, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Ζαρουρή, Τετέι. Ο Ολυμπιακός με Τζολάκι, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κωστίνια, Έσε, Μουζακίτη, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ροντινέι, Ελκαμπή. Πιθανές εντεκάδες μέσα από τα ρεπορτάζ, δεν ξέρουμε αν θα είναι οριστικά. Είναι μια εικόνα, ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, ποιοι είναι εκτός. Νομίζω ότι μπορούμε να φωτογραφίσουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα με κάποια σκορ. 1-0, 2-0. Κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Δύσκολα να πάει
2: 2-1. Ο Παναθηναϊκός έχει άλλο στόπερ. Δεν έχει.
1: Όχι.
2: Αφού ο Γκάσον δεν επιστρέφει.
1: Επιστρέφει ο Ερνάντες, είπαμε, ο Ισπανός.
2: Ναι, αλλά με αυτό μπορεί να παίξει τριάδα μόνο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να παίξει τετράδα και να τον έχει στόπερ. Μπορεί να παίξει τετράδα και να τον έχει μπακ. Αλλά, ναι, μπορεί να παίξει τριάδα μαζί του. Σωστά, ναι, μπορεί να παίξει τριάδα μαζί του. Αλλά επειδή ήταν λειτουργικό αυτό το προχθεσινό, δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός προχθές. Ήταν ανταγωνιστικός. Δεν ήταν δηλαδή ένας παθητικός Παναθηναϊκός που κάθισε πίσω, ας πούμε, και όχι. Ίσως και το γεγονός ότι είχε ένα παραπάνω παίχτη στο κέντρο τον έκανε πιο δημιουργικό, μπορεί να το κρατήσει και εκεί, ναι. Γιατί και μπορεί, δεν ξέρουμε κιόλας τι δοκιμάζει. Δεν ξέρουμε τι δοκιμάζει. Τι έχει στο μυαλό του και τι δοκιμάζει.
0: Δεν θα μου κάνει εντύπωση τα σημερινά παιχνίδια πάντως και τα δύο να ολοκληρωθούν 0-0 ή να μπει στο σύνολο ένα γκολ. Και στα δύο γήπεδα.
1: Ναι. Μπορεί. Μπορεί. Αυτά εδώ. Διαιτής ποιος είναι εδώ, είπαμε. Διαιτητής εδώ, ποιος είναι. Δεν θυμάμαι. Δεν περιμένει κάποιο πρώτο όνομα. Δεν πειράζει. Μόνο δύο από τα 12 τελευταία παιχνίδια τους, ανεξάρτητα από έδρα, έληξαν με νίκη του γηπεδούχου. Φοβερό. Μόνο δύο άσοι στα τελευταία 12 παιχνίδια των αντιπάλων, δηλαδή εδώ και 3 χρόνια, κάπως έτσι. Δεν φέρνουν άσους.
0: Ο Μπρένοβιτς, διαιτητής.
1: Ο Μπρένοβιτς, ναι. Φέτος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τώρα στα play-offs 0-2. Και στα play-offs 6 φορές το Καραϊσκάκη, 4 νίκες ο Ολυμπιακός και 2 ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει ισοπαλία. Ωραία. Όλα αυτά ισχύουν. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Αν φέρουν τα ίδια αποτελέσματα, συνεχίζει ο ΠΑΟΚ να είναι από πάνω. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και χάσει ο Ολυμπιακός, τελείωσε. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και χάσει ο ΠΑΟΚ, μετά ο Ολυμπιακός θα θέλει μόνο ένα πόντο. Λίγο πολύ, τα δεδομένα είναι γνωστά έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ο δεύτερος παίζει δεύτερο προκριματικό Champions League. Ισχυρός θα είναι. Με τον δευτεραθλητή Σκωτίας, Αυστρίας ή Πολωνίας. Βεβαίως, αν το κατακτήσει Άστον Βίλα το Europa League, ο Ολυμπιακός θα έχει κάποια ωφέλη, εφόσον είναι εκείνος δεύτερος. Δεν θυμάμαι αν μέσα σε αυτά είναι και η απευθείας, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς όφελος έχει. Μόνο Ολυμπιακός.
2: Νομίζω περνάει ένα γύρο ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός περνάει ένα γύρο.
1: Ναι.
2: Μπαίνει στον τρίτο προκριματικό, αν δεν κάνω λάθος. Ο ΠΑΟΚ τι κάνει, απλά ανεβαίνει μια θέση στο...
1: Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Στο δεύτερο προκριματικό.
2: Ναι, ανεβαίνει μια... Κάποιον θα αποφύγει.
1: Ναι.
2: Κάποιον θα αποφύγει, νομίζω. Ναι. Κάτι έχει διάβαζα.
1: Αυτά με όλα τα δεδομένα στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Φτάσαμε στις 4. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για το γήπεδο σιγά σιγά. Γιατί φανταστείτε και πόση κίνηση θα αυξηθεί τώρα με τα δεδομένα της βροχής. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Δεύτερη ώρα. Football Factory ακούτε στον Flash. Παρέα πάμε με την Ιντερβέτεν για το στοίχημά μας στο καζίνο και το live καζίνο. Τα δύο σημερινά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος για τις θέσεις 1-4. Με φαβορί τους γηπεδούχους, λίγο που έπεσε ο Ολυμπιακός, λίγο που ανέβηκε ο ΠΑΟΚ. Πάλι καλά, γιατί αυτό το 1,73 δεν ήταν απόδοση. 1,90 πλέον ο ΠΑΟΚ, 4,20 το διπλό της ΑΕΚ, 3,50 το Χ, 1,40 ο Ολυμπιακός,
1: 1,90 πήγε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Σόπαρε.
0: 8 Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μεγάλο. 4,70 το Χ. Στην Ιντερβέτεν όλα αυτά. Και τα παιχνίδια για το 5-8, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον βεβαίως. Και καλός είναι να... καλό είναι να τα αποφεύγεις και στοιχηματικά. Εκτός αν θεωρείς ότι σε κάποιο, επειδή είναι αδιάφοροι βαθμολογικά, θα μπουν πολλά γκολ και μπορεί να έχει το over ψηλά.
1: Βόλος Άρης, ρε φίλε. Βόλος Άρης. Όλα είναι πιθανά, όλα μέσα. Δες όλα τα ενδεχόμενα, τα μεγάλα.
0: Γιατί δεν είναι στο Λεβαδιακό Σόφι?
1: Λιγότερο.
0: Αυτή πότε δεν ήταν το μαρτύριό τους το Σαββατοκυριακό?
1: Ναι. Ο Βόλος που παίζει με αρκετούς νεαρούς. Ο Κάργας λείπει, ο Τασιούρας, ο Άρης, επιστρέφει ο Καντεβέρε, θα προφυλαχθεί ο Φαμπιάνο. Χάνει το υπόλοιπο της ζών ο Διούδης. Τι έπαθε ο Διούδης? Κάτι θα είχε. Αυτά. Άρα τα παιχνίδια των 5 ξεκινούν σε μία ώρα από τώρα, 7:30 το ενδιαφέρον. Στη μάχη του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Κάποια μηνύματα. Αν ο Ολυμπιακός βγει δεύτερος, μπαίνει στον όμιλο. Ο ΠΑΟΚ με την Άστον Βίλα προφανώς θεωρεί. Ο ΠΑΟΚ μια από τα ίδια, οπότε παλεύουμε να κόψουμε τα λεφτά από τον Ολυμπιακό, θεωρεί εδώ ο φίλος. Μια που έγινε αναφορά στα λεφτά, 43 εκατομμύρια μόνος του Ολυμπιακός, 38 όλοι οι άλλοι μαζί. Όσο και να μας πειράζει, πολύ μπροστά. Ναι, είναι τεράστια η διαφορά του Champions League.
0: Αυτό έβλεπα πριν και το είχα κρατήσει για να το συζητήσουμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει σχεδόν 30 εκατομμύρια παραπάνω από τον αμέσως επόμενο. Τι διαφορά πλέον και τι χάσμα υπάρχει μεταξύ Champions League και των υπολείπων διοργανώσεων, γιατί δεν αλλάζουν πολύ τα δεδομένα από Europa σε Conference μετά.
1: Κέρδισε βέβαια και βαθμούς, άρα και εκατομμύρια. Είναι 2 εκατομμύρια η νίκη. Πόσο είναι η νίκη?
0: 1,7 νομίζω.
1: Είχε και νίκες. Είχε και νίκες. Άρα και από εκεί είχε ωφέλη, αλλά είναι και τα πάγια, ας πούμε, της συμμετοχής. Και βλέπουμε ότι η ΑΕΚ πήγε αρκετά ψηλά, αλλά από τον ΠΑΟΚ είναι πόσα, 3-4 εκατομμύρια κάτω.
0: 5. Σχεδόν 5.
1: 5.
0: 4,5. Που είναι διαφορά, για να μην παρεξηγηθώ και σε αυτό που είπα, ότι δεν είναι,
1: είναι.
0: Europa με Conference, αλλά δεν είναι διαφορά Europa με Champions League. Δηλαδή, στη μία περίπτωση βλέπουμε 30 εκατομμύρια διαφορά και στην άλλη 4,5.
1: Η ΑΕΚ που πήγε πολύ ψηλά στο conference στην κανονική φάση και έφτασε και μέχρι προημιτελικά, πήρε 5 εκατομμύρια λιγότερα από τον ΠΑΟΚ που πήγε στους 32 που πήγε. Εντάξει. Είναι και αυτή μια σημαντική διαφορά των δύο διοργανώσεων. Ο Θόδωρος, βλέπω πολλά γκολ στην Τούμπα σήμερα. Και κάτι άσχετο, ο Μουζακίτης δεν έχει πέσει πολύ. Παίζει πολύ λίγο. Και όμως ακόμα μιλάνε για μεγάλη μεταγραφή. Βέβαια, η χρονιά του δεν είναι... Δεν. Έχει χάσει και χρόνο. Έχει χάσει και στην ποιότητα που βγάζει μέσα στο γήπεδο. Φέτος πολύ χαμηλές πτήσεις. Να δούμε τι προτάσεις μπορεί να φέρει και πόσο μπορεί να φτάσει μια τέτοια μεταγραφή, αν θα γίνει. Γιατί εξακολουθούν να είναι μεγάλα τα ονόματα που γράφεται ότι ασχολούνται, όπως η Juventus και η United. για τον Μουζακίτη. Έχει σκοτεινιάσει και βρέχει καλά εδώ στην Τούμπα. Το κατάλληλο φινάλε στη μαύρη χρονιά, γράφει ο Λάρη. Άρα στην πόλη σιγά σιγά φορτώνει. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι 4 η ώρα. Το μάτσα ξεκινάει 7.30. Θα δούμε αν θα διαρκέσει όλο αυτό μέχρι τότε. Λοιπόν, αυτά για τα ελληνικά. Στην Αγγλία πάμε City, Crystal Palace, το τελευταίο που χρωστάνε. Στην Ισπανία έχει πρωτάθλημα Villarreal, Sevilla, Espanyol, Bilbao, Alaves, Barcelona, Getafe, Mallorca. Εκεί γίνεται χαμός με όσους πέφτουν. Κύπελλο Ιταλίας, Lazio, Inter. Κάτι χρωστούμενα έχουν και οι Γάλλοι. Ξεμπερδέματα δηλαδή. Αυτό το Gensler, Μπιλική, Τραμπζοσπόρ είναι τελικός.

0: Ηρακλή, πέρα από τον ενθουσιασμό που επιστρέφει, είναι ο Μονεβασιώτης, για τον οποίο πολλές φορές έχουμε πει και το ξέρουν και όλοι ότι είναι πολύ δύσκολος στις συνεργασίες του και δεν διστάζει να τα επανεκκινεί όλα ξανά και ξανά και ξανά, έχοντας και άποψη για το πώς πρέπει να παίζει η ομάδα και πραγματοποιώντας και πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ, αλλάζοντας όλο το ρόστερ. Πολλά λεφτά προφανώς. Πολλά λεφτά.
1: Εννοείς θα το αλλάξει όλο το ρόστερ?
0: Έτσι έχει προαναγγείλει. Ότι δεν θα μείνει κανείς.
1: Ναι. Όχι, νομίζω θα μείνει, είπε θα μείνουν. Βέβαια οι δηλώσεις ίσως αλλάζουν κάθε τόσο. Η αίσθηση που έχω ήταν ότι είναι ότι θα μείνει ένας αριθμός 8-10 παικτών.
0: Τι λες?
1: Έτσι νομίζω. Τώρα αν υπήρξε κάτι πιο...
0: Έχει προαναγγείλει άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχει προαναγγείλει άλλα πράγματα. Για να δούμε. Είναι μια νέα κατάσταση, ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό όνομα, ένας δύσκολος ιδιοκτήτης, ένας ενθουσιασμός, γεμάτο καλοκαίρι. Είναι ο Ηρακλής να κλείνει προπονητή 13 Μαΐου. Είναι καλό. Μπορεί τόσο γρήγορα θα έχει προπονητή. Και από Δευτέρα να δούμε και τους υπόλοιπους με τους προπονητές. Κυρίως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, σίγουρα, κατά δεύτερο λόγο. Στην ΑΕΚ δεν μπορεί να τεθεί θέμα, φυσικά, εννοείται. Στον ΠΑΟΚ έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο ο Λουτσέσκου, αλλά και πέρυσι προέκυψε διαφωνία. Και θα δούμε και όλους τους υπόλοιπους. Ο Άρης. Για τον Παπαδόπουλο, που λίγο πολύ όλοι θα έχουν ρωτήσει. Όλοι. Από την πέμπτη θέση και κάτω. Κάνετε καμιά πρόβλεψη.
1: Κοίταξε, θα σας ρωτήσω και τους δύο και επειδή την έκανα την ερώτηση και σήμερα σε κάποιον που μου άνοιξε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Είσαι λοιπόν εσύ ο Παπαδόπουλος.
0: Ο Νίκος Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Είσαι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Και έχεις πρόταση από τον Άρη. Δεν έχεις από κάποιον άλλον από τους μεγάλους. Έχεις μόνο από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι κάνεις? Πάρ το χρόνο σου, Ανέστη, πάρ και στο χρόνο σου.
0: Πού να πας καλύτερα, δηλαδή, ακόμα και στη διάρκεια της χρονιάς, πού να πας καλύτερα, σε ποιον?
1: Τοποθετηθείτε.
0: Πας στον Άρη.
1: Πηγαίνεις στον Άρη.
0: Βέβαια.
1: Ανέστη.
2: Δεν ξέρω, σκέφτομαι τι συζητήσεις θα μπορούσα να κάνω με τον πρόεδρο για να μου διασφαλίσει κάποια πράγματα. Γιατί έχοντας αυτή τη σεζόν με το Λεβαδιακό, αυτές τη σεζόν, μια μισή χρονιά.
0: Τι διασφάλισε ο Κομπότης δηλαδή? Και δεν μπορεί να διασφαλίσει ο Καρυπίδης.
2: Ο Κομπότης όταν χρειάστηκε να το στηρίξει σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν έπαιρνε τα αποτελέσματα και δεν πήγαινε καθόλου καλά, τον στήριξε, τον κράτησε, έβγαλε όλη τη χρονιά και τον κράτησε και δεύτερη σεζόν για να το φτάσει μέχρι ένα βήμα πριν το 1-4.
0: Το κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία του, μπορεί να το κάνει. Το κάνει. Γιατί να
2: το κάνει και έτσι
1: πέτυχε. Με την ελπίδα ότι μπορεί να το κάνει και ο Καρυπίδης. Με την ελπίδα. Γιατί δεν σου έχει
2: δεν είναι θέμα ελπίδας. Είναι θέμα ότι κάποια στιγμή και ο Καρυπίδης πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσπαθήσει.
1: Και γιατί είναι αυτή η φορά, μπορεί να είναι η επόμενη. Κάνω το τέτοιο έτσι. Πώς το λένε? Την αντίθετη.
2: Πάντα μπορεί να είναι η επόμενη. Εμένα με ρώτησες αν είμαι ο Παπαδόπουλος. Και σου λέω εγώ ότι έχοντας αυτή τη δουλειά στο Λεβαδιακό πλέον να φέρω στο τραπέζι για τη συζήτηση της επόμενης μου ομάδας, γιατί είναι και η πιο πρόσφατη μου δουλειά, θα πρόσεχα πολύ μην το κάψω εύκολα το πυραυλάκι. Μην πάω σε μια επόμενη ομάδα και βρεθώ τον Οκτώβρη χωρίς δουλειά. Παντού μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά όσο γίνεται να το διασφαλίσω με κάποια πράγματα από τις διαπραγματεύσεις.
0: Πήγαινε στον Ατρόμητο.
1: Πιστεύεις ότι ο Ζουνίδης δεν έκανε ακριβώς αυτή την κουβέντα που λες? Για να διασφαλίσει κάποια πράγματα. Τα διασφάλισε. Γι' αυτό λέω, πας με την ελπίδα ότι μπορεί και ο Καρυπίδης να σκεφτεί όπως ο Κομπότης που τον στήριξε στη δύσκολη περίοδο.
0: Ο Ζουνίδης είχε δουλέψει στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Ο Παπαδόπουλος δεν έχει δουλέψει σε κανένα μεγάλο. Θα είναι η πρώτη ευκαιρία.
1: Ο Ζουνίδης που πήρε και τις εγγύησεις. Άλλο λέω, ρε. Για τις εγγύησεις μιλάω. Ότι ο Ζουνίδης

0: πήρε θεωρητικά, δεν πήρε εγγύησεις τέτοιες, ότι απρόσκοπτα το έργο σου αυτό κτλ.
1: Πάντως κλείνω στο ότι θα πήγαινα, γιατί είναι πραγματικά αυτό το ξεκάθαρα πιο πάνω Άρης από τις υπόλοιπες ομάδες και δύσκολο να πας σε κάποια από το 1-4. Δηλαδή...
2: Και δεν μπορεί να πας και χειρότερα από ό,τι φέτος ο Άρης. Μάλλον.
0: Και κάτι ακόμα θα προσθέσω σε ό,τι λέτε.
1: Κριτήριο μπορεί να μείνει αυτό.
0: Θα προσθέσω και κάτι άλλο. Και εγώ θα πήγαινα. Εννοείται. Από τη στιγμή που δεν θα υπήρχε πρόταση από κάποιον από τους άλλους τέσσερις, έτσι. Θα πήγαινα σαφώς. Και για έναν ακόμη λόγο. Και σαφώς πόσο χειρότερα να πάει ο Άρης από αυτή τη χρονιά που έκανε φέτος. Δεν γίνεται. Και από το ότι ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, όλη η πιάτσα ξέρει ότι η ευθύνη δεν είναι αποκλειστικά πάντα του προπονητή. Εκεί. Δεν είναι έτσι.
2: Ότι θα πέσει από τον κόσμο στην ιδιοκτησία.
0: Την αλήθεια. Αυτό, η είναι, αλήθεια είναι.
2: Αυτό είναι υπέρ του προπονητή.
0: Ότι δεν είναι ποδοσφαιρικό το πλάνο, το μοντέλο. Δεν πας να φτιάξεις μια ομάδα. Πας να φτιάξεις μια ομάδα και να διαχειριστείς και ένα μη ποδοσφαιρικό project.
2: Δεν μου λες, θεωρείς ότι η επιτυχία του Παπαδόπουλου στο Λεβαδιακό είχε να κάνει και με τη σχέση με τον Παναθηναϊκό και το ότι είχε μια ευχαίρεια ο Λεβαδιακός να πάρει κάποιους καλούς παίκτες από τον Παναθηναϊκό, έστω και αν ήταν φευγάτη αυτή?
0: Ναι, αλλά η επιτυχία το να έχεις κάποιους καλούς παίκτες δεν σημαίνει ότι θα κάνεις και καλή ομάδα, το βλέπουμε παντού.
2: Όχι, όχι.
0: Το να έχεις τη δυνατότητα να πάρεις καλούς παίκτες έστω από μια ομάδα με την οποία έχεις καλές σχέσεις, θα πρέπει και εσύ ο ίδιος να παρουσιάσεις ένα μοντέλο παιχνιδιού.
2: Και ο Άρης έχει δυνατότητα να πάρει καλούς παίκτες. Εντάξει.
0: Και όχι απαραίτητα από κάποιον, γιατί προσέξτε να δείτε.
2: Όχι, όχι.
0: Ξαναείπαμε αυτό. Ο Καρυπίδης μπορεί να έχει άλλα θέματα που τα κρίνουμε εμείς αντιποδοσφαιρικά, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τις επιλογές των παικτών, έχει αποδείξει ότι οι κινήσεις του στο μεγαλύτερο ποσοστό, δεν θα πω εγώ, σε σχέση και με τους υπόλοιπους, είναι άκρως επιτυχημένες και με το budget που έχει. Ο Καρυπίδης, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, την καφενειακή μας συζήτηση, το χαλάει στην οργανωτική δομή του κλαμπ του. Του κλαμπ του οποίου είναι μεγάλο μέτοχος, όχι του κλαμπ του, δεν είναι δικό του κλαμπ. Αλλά στο να επιλέξει και να φέρει ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι έχει επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Μη έχοντας και τις δυνατότητες που έχουν όλοι οι άλλοι, έτσι, με τμήματα scouting, οργανωμένα, με data analyst, με.
2: Καλή προοπτική
0: δείχνει. Το πρόβλημα του ξεκινάει μετά, ναι.
2: Καλή προοπτική δείχνουν και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσει ο Ηρακλής με τον Ματσάρη και αρκετές αλλαγές. Ο Άρης με τον Παπαδόπουλο, βεβαίως. Ο Όφη με τον Κόντι, έτσι, προφανώς.
0: Βεβαίως.
2: Ποιος άλλος. Η Καλαμάτα να έχει κάνει αυτή την κίνηση με τον Χριστοφιλέα.
0: Την οποία εύχομαι από την καρδιά μου να της βγει. Και για αυτήν και για τον προπονητή που είναι νέος Έλληνας και έκανε μια καλή χρονιά στη Σύρο, στη Β' Εθνική. Πραγματικά εύχομαι από την καρδιά μου να της βγει και ελπίζω να μην συμβεί ό,τι συνέβη στη Λάρισα. Ελπίζω να μην συμβεί ό,τι συνέβη στη Λάρισα. Θα είναι κρίμα. Γιατί είναι και οι δύο πόλεις με πολύ κόσμο που είναι μόνο Καλαμάτα ο κόσμος, μόνο ΑΕΛ ο κόσμος στη Λάρισα, έτσι. Δεν είναι «Α, είμαι και ΑΕΛ», να... όπως ήταν στα Χανιά, ας πούμε, «Α, είμαι και...»
2: Η Καλαμάτα δεν έχει Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς.
0: Και βέβαια έχει, αλλά έχει και Καλαμάτα.
2: Ναι.
0: Σαφώς και έχει όλες οι...
2: Καλά, έχει τώρα, εντάξει. 3.000 να πας στο γήπεδο. Όχι ότι έχει. Όχι 10.
0: Στην Καλαμάτα.
2: Ναι.
0: Πάνε και... Ναι, το θέμα δεν ξέρω πόσο χωράει το γήπεδο, αλλά 4-5.000 μπορεί να έχει. Σε σχέση με τον Ατρόμητο που κόβει 1.300 εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Σαφώς και θα έχει περισσότερο. Ή η ΑΕΛ. Λίγο κόσμο έχει η ΑΕΛ.
2: Όχι.
0: Είναι κρίμα για αυτό το κομμάτι ότι η ΑΕΛ υποβιβάζεται. Γιατί υποβιβάζεται.
2: Ο Άρης παίζει στο Βόλο με Αθανασιάδη, Τεχέρο, Ρόουζ, Σούντμπερκ, Μεντίλ, Ράσιτς, Χόγκλα, Γιαννιώτα, Γκαρέ, Μπουσαΐντ και Καντεβέρε. Η εντεκάδα του Άρη.
0: Καντεβέρε καλά τα πάει,
2: Ναι. Έχεις άποψη?
0: Δεν έχω άποψη. Δεν τον έχω δει σε ντέρμπι. Ξέρεις, να τον δω ένα-δυο παιχνίδια τέτοια. Τώρα εδώ το τελευταίο διάστημα από αυτά τα play out δεν είδα, νομίζω, τα play in, πώς τα λένε τώρα αυτά, δεν ξέρω, δεν είδα κανένα νομίζω. Δεν είδα κανένα. Οπότε δεν έχω άποψη. Σαφώς όμως και ήταν ένα, είναι ένα όνομα το οποίο δεν μπορείς να αφήσει αδιάφορο. Λίγο και στην αρχή που είχε έρθει, νομίζω, θυμάμαι, αλλά δεν έχω δει ολόκληρο παιχνίδι. Για να έχω άποψη.
2: Ωραία. Και βεβαίως ένα από τα γεγονότα της ημέρας.
0: Από Βόλο είπες,
2: ο Γρόζης. Δεν είπα Βόλο δεκάδα.
0: Ο Τασιούρας.
2: Θες να πούμε δεκάδα Βόλου.
0: Ήθελα να δω για τον Γρόζη, αλλά ο Γρόζης ξεκινάει, οπότε εντάξει, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, ο Βόλος ξεκινάει με Μορέιρα, Κόμπα, Μίγα, Χέρμανσον, Γρόζδη, Μαρτίνες, Γκονζάλες, Λάμπρου, Τζόκα, Χουάνπι, Ουρτάδο.
0: Κανονική δεκάδα. Μόνο Σκιαμπάνης δεν είναι. Έχει αρκετές. Όταν λέω κανονική εννοώ ότι δεν έχει 18 αλλαγές. Έχει μέσα πολλούς βασικούς. Όπως βλέπω εδώ, ναι, όλοι βασικοί του είναι. Το περίεργο είναι ότι ο Γρόζης μάλλον παίζει αριστερό μπακ από ό,τι βλέπω, γιατί βλέπω και Κόμπα και Γκονζάλης και Χουάνπι και Γκιόκα και Λάμπρου, Τζόκα πώς το λένε, και Λάμπρου και Ουρτάδο. Άρα ο Γρόζης μόνο αριστερό μπακ μου βγαίνει στην 11η.
2: Με το παιδί των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ που υπήρχε ένα θέμα με το διαβατήριο, ξεπεράστηκε. Πήρε ελληνικό διαβατήριο.
0: Α, ο Βαγγέλης ο Γκιόκα. Ναι. Γιατί το λες, για την εθνική?
2: Κάπου το διάβασα, ναι, ότι είναι μια εξέλιξη χθεσινή κάπου.
1: Στην Αλβανία, στην Αλβανία γράψανε ότι αποφάσισε και επέλεξε την εθνική Ελλάδος.
0: Εδώ Μπράβο. Και πολύ καιρό οι προσπάθειες που γίνουν. Τώρα να σας πω ότι αυτή η ιστορία με την ταυτότητά του μπορεί να έχει και 3 χρόνια.
2: Πω.
0: Μπορεί να έχει και 3 χρόνια.
2: Δηλαδή η δημοτικό πήγαινε και τώρα πάει λύκειο.
0: Του ελληνικού δημοσίου. Ναι, βεβαίως. Ο διευθυντής του σταθμού γνωρίζει καλά το θέμα, γιατί έχει προσπαθήσει και αυτός να βρει μια λύση μέσω ενός φίλου, εν πάση περιπτώσει.
2: Άρα εδώ μιλάμε για την επιλογή του και όχι για το ότι πήρε οριστικά το.
0: Την ελληνική ταυτότητα διαβατήριο. Πριν από λίγο τώρα έχει λίγο καιρό που την πήρε, ναι. Και από εκεί μετά έχει τη δυνατότητα, γιατί υπήρχε κλίση, αν δεν κάνω λάθος, στην εθνική Αλβανίας, αλλά επειδή η ταυτότητα του βγήκε. Υπήρξε πρόθεση και από την Εθνική Ελλάδος εννοείται να κληθεί και νομίζω και αυτό έγινε τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τόσο καλός, ε! Χάφι είπαμε, καλός, που τα κάνει όλα.
0: Ναι,
2: και αίσθηση του γκολ.
0: Το βασικότερο είναι αυτό, η αίσθηση του γκολ, ναι. Σας είπα, αυτούς θα τους δούμε όλους. Δεν ξέρω τώρα αν είναι στις κλήσεις, αν έχει κληθεί ως... πώς να το πω, έξτρα επιλογή. Έχει στην Τούμπα. Από τις 3-4 Ιουνίου τους συζητούσαμε κιόλας μαζί. Ένα δεκαήμερο που θα τους δούμε όλους εδώ και σε πολύ καλό όμιλο. Οπότε μην βάλετε τις άδειες σας τόσο νωρίς. Βάλετε τις λίγο πιο μετά. Να πάμε στην Τούμπα να δούμε την εθνική ομάδα. Και όλα αυτά τα παιδιά.
2: Πότε είπες?
0: Νομίζω πρέπει να είναι 3, 7 και 10. Θα το δω τώρα και θα σας...
2: Ιουνίου.
0: Ιουνίου.
2: Εντάξει. Ιουνίου.
0: Είναι UEFA Under 19 αυτό. Ο όμιλος είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι και εύκολο. Τα παιχνίδια είναι αρκετά δύσκολα. Και τώρα μόλις τα βρω θα σας τα πω. Μόλις τα βρω, δώστε μου λίγο χρόνο για τα βρω.
2: Λοιπόν, και το άλλο γεγονός της ημέρας, το Βαλένθια Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Προσπαθεί ο Γιαννακόπουλος να κάνει ό,τι μπορεί, να δείξει ότι είναι παρόν. Δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Ποιος ξέρει αν θα το επιχειρήσει κιόλας. Για όλα είναι ικανός. Είδαμε ματσάρες. Καλύτερη ως ομάδα η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει τις μονάδες. Μετά την Τούμπα θα προλάβουμε να δούμε και αυτό το παιχνίδι. Λογικά.
0: Αυτό το μάτς τώρα... Το βλέπεις, ρε παιδί μου, πώς μπορείς να το επεξεργαστείς στο μυαλό σου ως παιχνίδι. Λες από τη μία, τρομερή ενέργεια η Βαλένθια. Κατάφερε από το 0-2 να πάει και να κερδίσει 2 φορές μέσα στο κλειστό του στο ΟΑΚΑ. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, ρε Ανέστη, πώς το έχουν και καινούργια ονομασία.
2: Telecom.
1: Ναι.
0: Telecom Center Arena.
1: Telecom Center Arena.
0: Μπράβο τους. Από παντού έσοδα και πολύ καλά
2: Βεβαίως.
0: Κάνουν εννοείται.
2: Βεβαίως.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Με 17-18.000 κόσμο πόσο είχε, δεν ξέρω, κρεμασμένη τη Σατζαμπία.
2: Πανάκριβα εισιτήρια.
0: Πανάκριβα εισιτήρια, βεβαίως. Βέβαια και οι παροχές πλέον άκρο ικανοποιητικές, έτσι. Δηλαδή, όχι δύο τουαλέτες για 2.000 κόσμο που είχε στο Βόλο. Και μιλάω και 2.000 που είπα, μπορεί να είναι και λίγο.
1: Λίγο
0: παροχές
1: είναι.
0: Όπως πρέπει. Ναι, και τα εισιτήρια που θα λογικό είναι να πληρώσει και κάτι παραπάνω. Γιατί πρόσεξε να δεις και τι βλέπεις, έτσι. Ποιους βλέπεις. Δηλαδή, όταν έχεις συμβόλαια 4 εκατομμύρια, 4,5 εκατομμύρια στους παίκτες, οκ, αφού θέλεις αυτό, βοήθησε το κιόλας. Αλλά λέω τώρα, το γύρισε η Βαλένθια εκεί. Υπάρχει περίπτωση να μην τον διαλύσει τον Παναθηναϊκό σήμερα.
2: Να τον διαλύσει.
0: Έτσι λέω.
2: Να τον διαλύσει, να τον πάρει παραμάζωμα, λες.
0: Να τον κερδίσει 20 πόντους, ρε παιδί μου. Δίνω 70% πιθανότητες να τον κερδίσει με 20 πόντους.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Μακάρι να το καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Εγώ σου
2: θα του γυρίσει με το κτέλ. Θα του γυρίσει. Όπως κάποτε του Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, με Τσάβη Πασκουάλ, θυμάμαι. Τι έλεγε ο Γιανακόπουλος, ότι πιστεύετε ότι αυτοί οι τύποι θα μείνουν εκτός.
1: Θα δεχτούν να δουν το Final Four στο σπίτι τους από τον καναπέ.
2: Ό,τι μπορεί κάνει. Τι να κάνει κι αυτός. Τι να κάνει. Ό,τι μπορεί.
0: Καλά
2: ό,τι πιστεύει
0: λέει,
2: ότι θα τους βοηθήσει.
0: Καλά τα λέει.
2: Αλλά δηλαδή θα έπαιζες Βαλένθια με handicap 5, 10, 12, 15. Πότε το έπαιζες,
0: Κοίτα, επειδή το κουβεντιάζαμε σήμερα εδώ το πρωί με κάτι φίλους μπασκετικούς. Εγώ ξαναλέω, δεν θέλω να το παίξω ειδικός. Από ένστικτο και μόνο. Γυρίζει αυτό το μάτς η Βαλένθια που καταφέρνει και παίρνει δύο νίκες στο καμίνι στο ΆΚΑ. Έτσι. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα ξεκάθαρα από εκεί. Παίζει γρήγορα. Δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός πώς μπορεί να πάει στο ρυθμό της. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη στηρίζεται στα πρόσωπα. Ποιος θα βρεθεί σε καλή μέρα. Έχει ένα μεγάλο δεζαβαντάζ ότι όταν ο Νάν εκνευρίζεται, το έχουμε ξαναπεί, όταν εκνευρίζεται ο Νάν είναι εκτός παιχνιδιού. Όταν είναι ο Νάν εκτός παιχνιδιού, πρέπει να βρεθεί αυτός που θα πάρει τις ενέργειες. Στο τελευταίο μάτς της πήρε ο Ρόσμαν. Θα βρεθεί αυτός που θα μπορεί να σηκώσει τον Παναθηναϊκό.
2: Θα τις πάρει ο Χέις Ντέιβις, μπορεί να τις πάρει ακόμα και ο Κοντός. Ο Σόρτς.
0: Μπορεί, ρε παιδί μου.
2: Βέβαια,
0: μπορεί,
2: όταν το βάζει το Σόρτς, στην άμυνα υποφέρει ο Παναθηναϊκός. Έτσι, τον ποστάρουν οι Ισπανοί και τον διαλύουν. Λείπει ο Σλούκας, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά και γιατί να είμαστε βέβαιοι ότι θα εκνευριστεί ο Ναν.
0: Λέω αν, είπα. Δεν είπα ότι θα γίνει. Λέω αν. Ναι. Όταν καταφέρνεις και εκνευρίζεις τον Ναν, ο Ναν τώρα είναι εκνευρισμός μονίμως.
2: Ναι.
0: Του έχουν βρει και την άμυνα όπως την έκανε πέρσι ο Γιασκεβίτσιος. Συνεχώς του κάνουν αυτό το double team, κλείνοντας του το αριστερό χέρι, οδηγώντας τον συνέχεια προς τα έξω. Κλείνουν και τις πάσες του, γιατί δεν είναι εύκολες μετά οι πάσες. Όταν αναγκάζεις να οδηγήσεις, έχεις μία κατεύθυνση για να πασάρεις. Εύκολα μπορεί να σε κλείσουν και τον χώρο. Δεν είναι και τόσο. Πώς να το πω τώρα, παιδί μου. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι ευφύης προς Θεού. Δεν έχει τόση, από ό,τι φαίνεται, την ικανότητα να διαχειριστεί με μεγαλύτερη
2: τα συναισθήματά
0: ευκολία τους συμπαίκτες του όταν ο αντίπαλος τον εγκλωβίζει.
2: Ναι.
0: Να βρει τις λύσεις. Το βλέπεις εσύ να συμβαίνει.
2: Είναι σε σαν πολύ δύσκολες φάσεις δεν μπορεί.
0: Αυτό,
2: και τώρα είναι πάρα πολύ πιεσμένοι. Γενικώς είναι πολύ πιεσμένοι. Ωραία. Λοιπόν, με την ευχή ότι θα ανοίξει ο καιρός, γιατί βλέπω κάποια σημάδια ότι θα ανοίξει.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, Τούμπα, ώρα 6, Ελλάδα-Σερβία. Σάββατο 6 Ιουνίου, Τούμπα, ώρα 6, Πορτογαλία-Ελλάδα.
2: Κάνε το πιο αργά, μωρέ, λίγο.
0: Και Τρίτη 9 Ιουνίου, 6 ώρα, Καζακστάν, Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, τα δύο πρώτα είναι τα σημαντικά. Μία νίκη σε Κίνα μπορεί να σε φέρει, γιατί λες ότι θεωρητικά μετά το πιο αδύναμο μπορεί να το κερδίσεις. Επειδή πες κάντα πιο αργά, έχει ένα παιχνίδι στις 3 Ιουνίου, το οποίο νομίζω γίνεται στο Καφτατζόγλιο αυτό, το οποίο είναι Πορτογαλία, Καζακστάν και είναι στις 12 το μεσημέρι.
2: Αυτά είναι. 30 βαθμοί.
0: Ναι. Αυτές είναι οι μέρες. 3, 6 και 9 Ιουνίου.
2: Ωραία. Τελευταίο διάλειμμα, επιστρέφουμε και με τα διεθνή και ό,τι άλλο έχουμε.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Plus 99,4.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bubby Μπατσάρα.
9: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Μπαίνουμε και στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, με τον ήλιο να κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή του και στα κεντρικά σημεία της πόλης. Βέβαια υπάρχει ακόμη λίγη μαύρη πάνω. Χρήστο, νομίζω ότι τώρα δεν μπορούμε να μην έχουμε επιστροφή.
1: Ναι, μπορούμε να μην έχουμε επιστροφή, Χρήστο.
0: Τόσο σε.
1: Ναι, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
0: Εξαιρετικός Χρήστος. Εξαιρετικός
1: Χρήστος. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο.
0: Τελευταίο ημίωρο λοιπόν, παρέα με την Ιντερβέτεν. Για το στοίχημά μας στο καζίνο, το live καζίνο, δώσαμε νωρίτερα εικόνα από τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος σήμερα. Ας ρίξουμε μία ματιά τι γίνεται και στο Crystal Palace Manchester City που έχει το βράδυ στην Premier League, και προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφού είναι το χρωστούμενο παιχνίδι της City. 1-20 είναι City Palace, όχι Palace City. Γιατί το θυμόμουν ανάποδα εγώ αυτό, ότι ήταν στην έδρα της Πάλας. Τέλος πάντων, 1-20 η City, 12 η Πάλας, 7-75 το Χ. Ναι, έτσι όπως είχα στο μυαλό μου ότι παίζουν στο Λονδίνο, έβλεπα περισσότερους τρόπους η City να μην κερδίσει. Αλλά τώρα στο Etihad, να σκαλώσει αυτό το match, ενώ θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω. Αν μπορεί να γίνει. Ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος είπε ότι το VAR μας κόστησε 2 τελικούς κυπέλου Αγγλίας, το 24 και το 25. Οι αποφάσεις διαιτών και VAR επηρέασαν καθοριστικά την έκβαση των αγώνων. Έχουμε χάσει 2 τελικούς επειδή οι ιδέες VAR δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Από τη δική μας πλευρά πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, γιατί το VAR είναι πλέον μέρος του ποδοσφαίρου και όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό.
1: Ποιος τα λέει αυτά, ο Πεπ?
0: Ο Πεπ τα είπε, ναι. Ο Πεπ τα είπε. Μένουμε στο Μάντσεστερ, όπου από την Αγγλία πλέον προκύπτει ότι η United έχει αποφασίσει για την παραμονή του Κάρικ.
1: Χειροκροτώ.
0: Και
1: χειροκροτώ,
0: θα το ανανεώσει το συμβόλαιο.
1: Χειροκροτώ. Είμαι φαν Κάρικ.
0: Κι εγώ μαζί σου. Και εγώ μαζί
1: θέλω
0: σου.
1: Να τον δω να πάρει την ομάδα, να κάνει την προετοιμασία του. Δύσκολα, βέβαια, δεν είναι μόνο η προετοιμασία τώρα. Είναι διαχείριση, είναι επιλογές των παικτών, είναι. Αλλά χειροκροτώ, γιατί μέχρι τώρα κάτι είδα. Δηλαδή σε σχέση με ό,τι βλέπαμε τα τελευταία χρόνια στη United, δεν είμαι United, το ξέρεις, αλλά θαυμασμός για το κάθε τι, έτσι, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες. Μακάρι να γίνει και η United ανταγωνιστική και για το πρωτάθλημα και γενικότερα και για εκεί για την πόλη που θα έχουν μεγαλύτερη κόντρα, να είναι πολύ ανταγωνιστικότερη.
0: Δεν τις έχουμε δει αυτές τις δύο ομάδες μαζί, Ναι. Εμφανίστηκε
1: όταν
0: η μία όταν.
1: Η μία, ναι, ακριβώς.
0: Η μία χρονιά είναι εκείνη με το πρωτάθλημα που κρίνεται με την QPR.
1: Ναι.
0: Που είναι το τέλος εποχής της μίας και η αρχή εποχής της. Το ξεκίνημα της εποχής της άλλης.
1: Μαντσίνη έχει ή Πελεγκρίνη.
0: Ναι.
1: Μαντσίνη.
0: Μαντσίνη.
1: Με τον γκολ του Κούν Αγουέρο.
0: Ναι. Εντάξει, άλλη City τότε, έτσι. Έχει ακόμα Μαντσίνη. Και ποδοσφαιριστές που είναι. Ναι. Ο Μπάρι ήταν στα χαφ σε αυτό το.
1: Ο Μπάρι, βεβαίως.
0: Μπαλοτέλι μπροστά. Μαζί με Τζέκο, μαζί με Αγκουέρο.
1: Ναι. Εκείνο το πρέπει να παίζουν στο τέλος όλοι μέσα.
0: Στο τέλος πρέπει να μπήκαν. Και ο Μαντσίνη πρέπει να μπήκε σε κάποια φάση.
1: Δεν θυμάσαι. Ο Μαντσίνη, μιλάμε για παιχτάρα, έτσι.
0: Παίχτη δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Πότε ήταν παίχτης?
1: Ο Μαντσίνη.
0: Ναι.
1: Εθνική Ιταλία έπαιζε ο Μαντσίνη, φίλε. Τώρα πότε με πείσει.
0: Πότε ήταν, είπα. Δεν είπα. Δεν τον αμφισβητώ. Αυτό ναι, πότε ήταν.
1: Ποια περίοδο, αυτό λες. Το πότε, ποια περίοδο.
0: Ναι.
1: Okay. Δεν
0: όχι ο Ντάνιελ Μαντσίνη, βρε. Ποιος. Περίμενε. Ρομπέρτο. Πήγαμε στον Ντάνιελ.
1: Εσύ χτύπησες Ντάνιελ.
0: Πάτησα Μαντσίνη και ο πρώτος που έβγαλε ήταν ο Ντάνιελ, γιατί προφανώς λόγω ελληνικού παρελθόντος.
1: Σαμπντόρια τα περισσότερα χρόνια.
0: Ποδοσφαιριστής. Σταμάτησε το 2001, ρε Γιάννη. Το 98 γεννήθηκα, εντάξει.
1: Εντάξει, ρε.
0: Και σταμάτησε τώρα, δεν πρέπει να ήταν καν στα. Δηλαδή, σταμάτησε μετά από ένα εξάμηνο από τη Λάτσιο καλοκαίρι του 2000 μέχρι Γενάρη του 2001. Έμεινε χωρίς ομάδα για να πάει για ένα χρόνο. Από Γενάρη μέχρι Φλεβάρι του. Όχι. Τι. Περίμενε. Όχι για ένα χρόνο. Για ένα μήνα. Στη Λέστερ. Και να σταματήσει από εκεί. Καριέρα Μπολόνια, Σαμπτόρια, Λάτσιο, κατά τα άλλα. Αυτές οι τρεις ομάδες.
1: Στη ΣΑΜ, ξέρεις, έχει βάλει τρομερά γκολ γιατί ήταν παιχτάρα. Θυμάμαι, έχει βάλει ένα από ένα κόρνερ, αν δεν κάνω λάθος. Εκτελούν ένα κόρνερ όπως βλέπουμε δεξιά στην οθόνη. Από το πάνω κόρνερ, παιδί μου. Φεύγει μια κίνηση στο βρούτο δοκάρι, ανέστη και κάνει ένα, όπως έρχεται την μπάλα, κάνει ένα τακουνάκι με το δεξιπόδι, ναι. Όπως κάνει την κίνηση προς το πρώτο δοκάρι, αυτός βγαίνει από το δοκάρι, χτυπάνε εκεί, κάνει με το τακου... βρίσκει, τη βρίσκει με το τακουνάκι και τη δίνει μια λόμπα και τη στέλνει στο πίσω γάμα. Πώς να το περιγράψω, ρε παιδί. Κάτσε, μπορεί να το βρω και να σου στείλω. Πεχτάρα ο Μαντσίνη, έτσι. Αλλά ας επανέλθουμε στην United, γιατί από τον Κάρικ ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Εντάξει, από τον Κάρικ και πήγαμε και στον ανταγωνισμό των δύο, που ουσιαστικά το είδαμε αυτό μια χρονιά τότε με το πρωτάθλημα που κρίθηκε τελευταία αγωνιστική, και αυτό επειδή κρίθηκε τελευταίο δευτερόλεπτο, και αυτό επειδή την τελευταία αγωνιστική η City ήθελε απλά νίκη με την QPR και βρέθηκε να χάνει με 0-2 και με 1-2 στο 90. Και το γύρισε με δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Και με 1-2 στο 90, ναι.
0: Δεν ήταν μόνο το γκολ της νίκης καθυστερής. Εκεί στο 90 μπαίνει και στο 92 μπαίνει το 2-3 και 95, το 2-2 και 95 το 3-2, κάπως έτσι.
1: Στις καθυστερήσεις μπήκαν και τα δύο γκολ πάντως.
0: Ναι.
1: Όπως το περιγράφεις. Τώρα δες και τον γκολ που σου έστειλα, δεν πάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι με λόμπα, αλλά πάει στο πρώτο, όμως πρέπει να το δεις, γιατί πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό γκολ, ας πούμε. Τώρα νομίζω ότι και αυτός που χτυπάει το κόρνερ είναι ο αείμνηστος Σίνισα Μιχαήλοβιτς. Το παιχνίδι είναι Πάρμα Λάτσιο.
0: Και με δύναμη φεύγει, όχι λόμπα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι λόμπα, είναι εκτέλεση κανονική.
1: Γυρίζει και κάνει
0: το
1: τακουνάκι και το στέλνει στην κλειστή.
0: Με τις τάπες, ρε φίλε, το έστειλε. Με τις τάπες, δεν είναι με το τακουνάκι. Έχει γυρίσει όλο το πόδι.
1: Για να είμαστε δίκαιοι και με τους ακροατές, Το βάζω και
0: άντε, στο... βάλτε και στο Viber.
1: Στο Viber, γιατί ναι, τώρα αυτό που κάνουμε είναι λίγο τέτοιο. Το βάζω και στο Viber. Παιδιά, δείτε το. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Η ποιότητά του Μαντσίνη ήταν τρομερή.
0: Παρόλα αυτά, σήμερα, Τετάρτη, 13 Μαΐου, 4 και 42 μετά μεσημβρίας, ας πούμε μία ώρα και 40 λεπτά, θα σου κόψω και ένα δεκάλεπτο από διαφημίσεις, από κύριο Μαγκριώτη και τα λοιπά, από γύρω γύρω, μια μισή ώρα γεμάτη, μέχρι και τον γκολ του Μαντσίνη με το τακουνάκι τη δεκαετία του 90, θυμήθηκε ο Γιάννης ο Βλάχος, για να μην μας μιλήσει για τις προεδρικές εκλογές της Ρεάλ, που τις έριξε έτσι σαν βόμβα χθες το απόγευμα ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Κοίταξε, σαν βόμβα. Καλά έκανε, για να είμαι ειλικρινής, γιατί όπως φάνηκε και στις δηλώσεις.
0: Πες μου λίγο, οι θητείες εκεί τελειώνουν, ναι. Ή είσαι πρόεδρος μέχρι, ξέρω, κάποιος να σε αμφισβητήσει.
1: Νομίζω έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: Και τώρα νωρίτερα αυτό το σταματάει.
1: Αυτός νομίζω προκαλεί τις εκλογές νωρίτερα, ναι. Το να σε αμφισβητήσει κάποιος, αυτό θα μπορεί να γινόταν συνέχεια. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει ένα διάστημα, τώρα δεν ξέρω ακριβώς ποιο. Βέβαια, επειδή αυτός είναι καμιά 25 χρόνια τώρα πρόεδρος, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Μπορεί να μείνει 25, αν λιγότερα. Στις δύο θητείες του δεν τέθηκε κάποιο θέμα. Επειδή λοιπόν η κουβέντα είχε ξεκινήσει από νωρίτερα για το τι θα πει, γιατί είδα και εγώ ανακοίνωση ότι στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει ο Φλωρεντίνο, και επειδή είχα διαβάσει και εγώ κάποια θέματα για την υγεία του, λέω, μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι αποχωρεί για λόγους υγείας. Τελικά όχι μόνο αυτό, αλλά βγήκε για να δείξει αυτή τη δυναμική, ότι okay, μπορείτε να με αμφισβητήσετε, βεβαίως θα το δέχομαι, έχουμε μια-δυο αποτυχημένες σεζόν, βεβαίως εννοείται, και, αυτό είναι κάτι δεδομένο, μπορείτε να αμφισβητήσετε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε, οπότε ελάτε να μετρηθούμε στις εκλογές και όποιος είναι ικανότερος να αναλάβει. Καλά έκανε από την πλευρά του, λέει ότι έχουμε 66 τίτλους όσο είμαι πρόεδρος, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Και σε μπάσκετ, ναι.
1: Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο έχουμε 66 τίτλους, νομίζω είπε 7 Champions League.
0: Τώρα δεν μπορεί να αμφισβητεί κάποιος τον Πέρεθ για τη συνεισφορά του στη Ρεάλ. Μπορεί να αμφισβητεί κάποιος τον Πέρεθ για το τι έχει να δώσει από εδώ και πέρα. αυτό που λες. Αν κουράστηκε, αν αρρώστησε, αν δεν μπορεί άλλο, αν το ένα, αν το άλλο, να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, να τα συζητήσουμε, να κάνουμε και προεδρικές εκλογές και να αποφασίσουν τα μέλη της Real τι θέλουν. Αλλά να αμφισβητήσει κάποιος τον Μπέρετ για το τι έχει συνεισφέρει στην ομάδα. Εντάξει, τι να πω, είναι. Εμένα μου φαίνεται εξωγήινο αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτούς τους πολύ μεγάλους οργανισμούς. Δεν ξέρεις, εντάξει, να υπάρχει αντιπολιτευτική τάση, δεν νομίζω κι εγώ να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να υπάρχει δηλαδή μια αντιπολιτευτική τάση που να βγει και να πει τι να αμφισβητήσει. Το γεγονός και μόνο, όχι μόνο τον όσο να έχει πετύχει, αλλά και το που έχει φτάσει στο brand του κλαμπ και τα έσοδα που έχει. Ναι, πράγματι είναι αποτυχημένες ξεκάθαρα οι δύο χρόνια στις τελευταίες. Δεν το συζητάμε. Και δεν φτάνει μόνο να έχεις έσοδα, ούτε να κάνεις τον Μπερναμπέου όπως το έκανε αυτό το σαν ένα διαστημικό γήπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα και για ακόμα περισσότερα έσοδα από όλες τις δράσεις. Σαφώς και ο κόσμος επιζητά τίτλους παντού. Έτσι, είναι δεδομένο. Πολύ δε περισσότερο εκεί που από αυτό τρέφονται κάθε χρόνο. Αλλά σαφώς και μπορεί να υπάρχει μια αντιπολιτευτική τάση, αλλά δεν έχει εμφανιστεί κάτι στο βαθμό που να μπορεί να τον αμφισβητήσει. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό το κάνει, ότι κοιτάξτε να δείτε, όσοι γκρινιάζετε, είστε δημοσιογράφοι ή οτιδήποτε, εκλογές, ελάτε εδώ, ας μετρηθούμε, όποιος είναι καλύτερος, ας αναλάβει. Πολύ φυσιολογικό το βλέπω και να σου πω και κάτι, το βλέπω και πολύ υγιές, για να είμαι ειλικρινής. Σαφώς και ο ίδιος έχει καταλάβει τι λάθη έχει κάνει, πιστεύω, πάντα είναι πανέξυπνος. Εντάξει, μερικές φορές βέβαια πρέπει να έχεις και την κατάλληλη λύση για να την πετάξεις, να πετάξεις το χαρτί. Δεν ξέρω αν έχει την κατάλληλη, αν ο Μουρίνιο δηλαδή θα είναι η κατάλληλη λύση τώρα, δεν ξέρω. Αλλά πάντα αυτός όταν έκανε εκλογές, που δεν είναι πολλές φορές, όπως είχε πρωτοκάνει τότε με το Φίγκο, έτσι, γιατί έτσι μπήκε στην επικαιρότητα με τη μεταγραφή του Φίγκο. Έτσι μπήκε μάλλον για τα καλά σε αυτό το ρόλο. Πιθανόν κάτι θα ετοιμάζει. Τώρα τι θα είναι αυτό, δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι ο Μουρίνιο η λύση για να εμφανίσεις κάτι στην προεκλογική σου περίοδο. Θα είναι ο Κλοπ, δεν ξέρω. Μακάρι. Θα φανεί.
0: Στη Ρεάλ που δημοσιεύματα στην Ισπανία βγάζουν στη σέντρα τον Θεμπάγιος ως το καρφί των αποδυτηρίων για όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αυτός δηλαδή διέρευσε τον τύπο όσα έγιναν και πήρε τόσο μεγάλη έκταση το ζήτημα και το θέμα.
1: Φίλε, νομίζω ότι δεν μπορεί σε έναν χώρο που βρίσκονται περισσότεροι των τριών ανθρώπων, έτσι, να δείξεις ποιος, αν είναι δύο, ξέρεις. Αν είναι δύο άνθρωποι και βγει κάτι έξω, ξέρω εγώ που δεν το είπα ότι το είπες εσύ.
0: Ναι.
1: Αν είμαστε
0: μπορεί
1: όμως
0: και εγώ. Ναι.
1: Τι, να μην το πεις ούτε εσύ.
0: Ούτε εγώ δεν είπα, ναι. Και να το έχεις πει εσύ.
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι δεν το είπα όμως.
0: Και εγώ ξέρω ότι δεν το είπα.
1: Εσύ ξέρεις ότι δεν το είπες. Ωραία. Άρα το είπα εγώ αφού βγήκε έξω. Ξέρεις ότι δεν το είπα.
0: Αλλά και εσύ ξέρεις ότι δεν το είπες. Και το είπα.
1: Αν το είπα. Αφού το είπα στην περίπτωση που λέμε, το είπα. Δεν γίνεται να βγει και κάτι μεταξύ δύο ατόμων. Ωραία. Από τρεις και πάνω όμως. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα για το ποιος μπορεί να το είπε. Από τρεις και πάνω.
0: Εντάξει, ναι, εδώ τώρα του χρεώνουν πολύ κακές σχέσεις με τον Αρμπελόα. Του χρεώνουν, λέει, και το παρελθόν επίσης έχει ξαναμπλεχτεί το όνομά του σε τέτοια ιστορία, ότι δίνει στον τύπο πράγματα που γίνονται στα αποδυτήρια. Γράφτηκε πάντως και αυτό στην Ισπανία σήμερα. Γιατί πολύ τάραχη Ρεάλ, ειδικά τις τελευταίες μέρες, είναι αρκετά έντονα αυτά τα οποία συμβαίνουν και το πώς έχει ασχοληθεί και όλος ο κόσμος με αυτά που συμβαίνουν, γιατί πάντα εκεί ανεβαίνει η αξία στο πόσο κόσμος ασχολήθηκε με κάτι που έγινε εντός της ομάδας, εντός ενός οργανισμού. Και τώρα εντάξει, να είσαι η Real και να είσαι έστω και για 2-3 μέρες ο περίγελος των social media, γιατί δέρνονται στα αποδυτήρια οι παίχτες μεταξύ τους, είναι ιδιαίτερο και δύσκολο. Γιατί
1: θα πληρώσεις για τις αποφάσεις σου, δεν είναι. Είναι αυτό που έλεγε, άκουγα τον Γιάννη τον Παπαδημητρίου προχθές, δεν την άκουσα όλη βέβαια τη συνέντευξη, στον Κυρκύρ, στον Κυριάκο Κυριάκο. Ωραία συνέντευξη,
0: ναι.
1: Κυριάκο. Ωραίες. Και τα άτομα που επιλέγει και οι ερωτήσεις του και αυτά και τα λοιπά. Ωραίες. Δεν θα περίμενα κάτι λιγότερο βέβαια από τον Κυρκύρ. Λοιπόν, και άκουγα τον Παπαδημητρίου που έλεγε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να λειτουργήσει με βάση τις αξίες του, τις αρχές του κτλ. Να κάνει ό,τι ο ίδιος θέλει λοιπόν, αλλά με μια, υπό μια υποσημείωση. Ότι θα πρέπει να είναι έτοιμος να υποστεί τις συνέπειες. Οι συνέπειες λοιπόν των πράξεων στην Ρεάλ, του Φλωρεντίνο, των συμβούλων του ή δεν ξέρω ποιον άλλον, οι αποφάσεις τους έχουν και τις επιπτώσεις τους. Και τώρα αυτοί που πρέπει να υποστούν τις επιπτώσεις είναι οι ίδιοι. Ας βρουν τις λύσεις. Περίγελος, καρά, όπως το είπες. Δεν θα διαφωνήσω. Περίγελος.
0: Μία είδηση που έρχεται από το μπάσκετ και έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες στα τουρκικά μίντια, ότι ο προπονητής αθλητικής κατάστασης της Ανατολού Εφές, Σερχάν Γκιουνές, υπέστη έμφραγμα μετά την προπόνηση της ομάδας. Σοκαριστική είδηση, σε κάθε περίπτωση. Τα τουρκικά μίντια αναφέρουν ότι, ότι ο 40χρονος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μισό λεπτό. Ο Σερχάν Ανταλάγι, γενικός γραμματέας της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, ο οποίος είναι, λέει, και γιατρός, βρισκόταν στο χώρο και έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Φοβερά πράγματα. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο στο γήπεδο. Οι γιατροί πρόκειται να επιχειρήσουν να τον ξυπνήσουν αύριο και παραμένουν σχετικά αισιόδοξοι από τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουν και τις ενδείξεις κατάστασής του. Περαστικά. Στον άνθρωπο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται. Και σε κάθε άνθρωπο μπορεί να περνάει τη δική του περιπέτεια υγείας, βεβαίως. Μηνύματα. Μερικά μηνύματα του κόσμου από τα τελευταία. Αντίθετα με εμάς που είχαμε επταετίες, Παντελάκι, Μπατατούδη έγιναν επαναστάσεις για να πέσουν, λέει ο Μάκης. Συνήθως τετραετής είναι η θητεία προέδρου στην Ισπανία, εκτός και αν λέει κάτι άλλο στο καταστατικό κάθε ομάδας. Ο Βασίλης από το Ασπρόμα Ροντεμπός Ολλανδίας που μας καλησπερίζει. Πάμε Παοκάρα, μου λέει, νίκη σήμερα και άσε τοξικούς να λένε ό,τι να είναι. Θα εξαφανιστούν αργά ή γρήγορα, μια ζωή δίπλα σου και ειδικά όταν είσαι πληγωμένος με πιο μεγάλη λύσα στο πλευρό σου. Το να βγαίνει ο Πέρεθ στην Ισπανία όπως και ο Μαρινάκης στην Ελλάδα να μιλάνε για διαιτησία ή για σφαγές είναι σαν να βγαίνει ο Χίτλερ και να μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέει ο φίλος.
1: Σέβομαι τον φίλο από τη Γερμανία. Είναι καθημερινός μας και πολύ αξιοπρεπής. Σέβομαι την άποψή του. Αλλά δεν είναι μόνο η Ρεάλ, θα πρόσθετα.
0: Ρε παιδιά, για να μπει ο Μίλους, για να μπει ο Μίλους Τσουλού, πρέπει να επενδύσει κάνοντας ομαδάρα μεγάλους παίχτες και όχι στη λογική ζαγοράκι όπως εμείς τώρα που περιμένουμε πρώτα να μπούμε και μετά να φέρουμε παίχτες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Μια χαρά παίρνει τις ευθύνες από τη διοίκηση. Ότι δεν θέλει καλύτερη. Παίρνει τις ευθύνες από τη διοίκηση. Α, ότι δεν θέλει καλύτερους παίχτες, αλλά τους ήδη υπάρχοντες. Γιατί δίνουμε λεφτά.
1: Ότι καλύπτει τη διοίκηση, μάλλον.
0: Ναι.
1: Είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Για τον Κωστή, π.χ. καλύτερα να μείνει ως Ντόεφ, ένα παράδειγμα. Ναι. Και τα προηγούμενα τα οποία νομίζω τα έχουμε δει, αν όχι όλα τα περισσότερα τουλάχιστον, από αυτά τα οποία στείλατε στη διάρκεια της εκπομπής. Κάτι ήθελα να πω, μου διέφυγε τώρα. Για την τοξικότητα που ανέφερε ο Βασίλης. Είναι κάθε χρονιά... Είναι η ιδέα μου ότι φέτος είναι λίγο παραπάνω. Τώρα το έχω σκεφτεί και πάρα πολύ το αν θέλω να ασχοληθώ ή όχι με το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι μια αναφορά, ένα πεντάλεπτο έχουμε μέχρι να κλείσουμε. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να χαρακτηριστεί ένα πρωτάθλημα, δεν είναι η πρώτη φορά σίγουρα, δεν ξέρω αν γίνεται όμως και κάθε χρόνο, αλλά για να χαρακτηριστεί ένα πρωτάθλημα από την ομάδα που το παίρνει, η ανάγκη ότι είναι το πιο μάγκικο που έχει αποκτηθεί ποτέ, δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Δεν, δηλαδή είναι εντελώς θέμα λαϊκισμού και να δείξουμε εμείς ότι το πιο μάγκικο. Γίνεται τέλος πάντων αυτή η προσπάθεια από τον περίγυρο της ΑΕΚ φέτος ότι κατέκτησε το πιο μάγκικο πρωτάθλημα που έχει αποκτηθεί ποτέ. Κατακτηθεί ποτέ, όπως θέλεις πες. Για τα εξωαγωνιστικά, για το παρασκήνιο. Δηλαδή με αυτά τα οποία έχουν γίνει ανά τα χρόνια στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, φέτος είναι αυτά τα οποία έγιναν που κάνουν την κατάκτηση μιας ομάδας να είναι η πιο μάγκικη που σημειώθηκε ποτέ. Γιατί αν το πάμε αγωνιστικά και θέλουμε να το δούμε αντικειμενικά, τώρα θα μου πεις, θα πεις κάτι για τον ΠΑΟΚ. Ποιος θα σε θεωρήσει αντικειμενικό, okay, πρόβλημά του. Αλλά σε χρονιά, ας πούμε, που ένα πρωτάθλημα κρίθηκε στις τελευταίες 4 αγωνιστικές και μια ομάδα που τρεις αγωνιστικές και 15 λεπτά από την τέταρτη από το τέλος. Ήταν 10 βαθμούς πίσω από την κορυφή και τελικά πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να... Τέλος πάντων.
1: Ρε εσύ, τώρα δεν καταλαβαίνεις και... Μπαίνεις και στο τρυπάκι τώρα αυτό.
0: Μπαίνω στο τρυπάκι, ξέρω ότι μπαίνω στο τρυπάκι εν τέλει.
1: Τι,
0: απλά...
1: Πες μου λίγο, τι θεωρείτε μαγκιά.
0: Εγώ το λέω και για μας αυτό, κατάλαβες. Γιατί του χρόνου, του παραχρόνου, του αντιπαραχρόνου θα πάρω πάω και ένα πρωτάθλημα. Δεν θέλω ρε φίλε. Δεν θέλω να βλέπω το πιο μάγκικο που πάρθηκε ποτέ.
1: Τι θεωρείτε αυτό, τι είναι αυτό δηλαδή.
0: Αυτό σου λέω, το πάμε αγωνιστικά, το πάμε εξωαγωνιστικά. Εγώ νομίζω ότι η ανάγκη της ΑΕΚ είναι να δείξει ότι πώς κέρδισε παρασκήνιο και πάω Ολυμπιακό, ας πούμε. Και γκαγκάτσι και ΕΠΟ και διαιτησίες και τους πάντες.
1: Και είναι και η ανάγκη του μεγαλομετόχου εκεί, του κυρίου Ηλιόπουλου, ο οποίος Ηλιόπουλος πέρσι που μπήκε τόσο φορτσάτος. Αμφισβητήθηκε. Τα άκουσε κιόλας κατά διαστήματα, έτσι. Με την εικόνα που είχε η ΑΕΚ περσινή. Η ανάγκη του λοιπόν να εκφραστεί δημόσια με κάθε τρόπο δείχνοντας ότι είμαι ο πιο μάγκας, τα κατάφερα, πήγα απέναντί τους, νίκησα το παρασκήνιο κτλ. Πιο πολύ νομίζω είναι η ανάγκη του ίδιου που δημιούργησε και το αφήγημα αυτό προς όλο τον οργανισμό. Τους συσπήρωσε βεβαίως αυτό που έλεγε ο Δημήτρης και κάποια στιγμή. Όχι ότι δεν συμφωνούσα ότι ήταν αυτοί συσπηρωμένοι, αλλά δεν θεωρούσα ότι είναι το πρώτο, πώς να το πω, το πρώτο δεδομένο για να κατακτήσει κάτι. Αλλά σαφώς και είναι ένα σημαντικό από αυτά. Η αναγκαιότητα λοιπόν αυτή, η οποία πέρασε και στο κοινό, πέρασε και στον κόσμο και πράγματι βγάλανε μια τρομερή συσπήρωση. Τώρα, όταν είχε 5, 6, 8 χιλιάδες κόσμο στις τελευταίες προπονήσεις πριν από τα σημαντικά μάτς, σημαίνει ότι.
0: Γιάννη, ναι, εγώ το αποδέχομαι αυτό. Και αν θυμάσαι, είχα πει κάποια στιγμή και είχα παρεξηγηθεί. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια σχόλια από κάτω που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς πώς το λέω. Που, για το πρωτάθλημα του 18 και τον τρόπο που το χάνει ο ΠΑΟΚ. Που ξαναλέω, τότε εγώ ήμουνα και στην Κομωτινή, στην οποία είναι τόσο μοιρασμένη ο παδί όλων των ομάδων, που αναγκαστικά κάθε μέρα συζητάς με όλους. Οπότε δεν είναι ρε παιδί μου ότι θα μιλήσει με 10 άτομα και θα είναι και οι 10 παοξίδες, άρα λίγο πολύ ξέρεις, θα συμφωνήσετε όλοι ότι είναι κλεμμένο. Οπότε έχεις εκεί κλεμμένο, όχι δεν είναι κλεμμένο, επιχειρήματα, κόντρα επιχειρήματα, να το συζητήσει. Και εγώ έλεγα, και πάντα εκεί τελείωνει η συζήτηση και με τους αξίδες και με τους Ολυμπιακούς και με τους Παναθηναϊκούς αυτή την κουβέντα. Παιδιά, θέλετε να σας πω ότι δεν ήταν κλεμμένο για τον ΠΑΟΚ. Εγώ να σας το πω. Σημασία, ξέρετε τι έχει. Ότι οι παίχτες ένιωθαν ότι είναι κλεμμένο. Και ότι την επόμενη χρονιά μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, στους αγωνιστικούς χώρους και δεν έχασαν από κανέναν. Γιατί αισθάνονταν αυτοί οι ίδιοι ότι τους είχαν κλέψει. Υπήρχε αυτή η συσπήρωση στον ΠΑΟΚ. Μας κλέψανε, τώρα θα τους κερδίσουμε όλους, θα τους πατήσουμε κάτω. Και συνέβη. Πειράει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό που έκανε η ΑΕΚ, που λες ότι ό,τι και να πιστεύουμε εμείς γύρω-γύρω, το γεγονός ότι αυτοί μέσα τους το βάλανε και το πίστεψαν και συσπηρώθηκαν γύρω από αυτό, τελικά είναι επιτυχία τους. Τώρα, αν εμείς δεχόμαστε τους λόγους που έφεραν αυτή τη συσπήρωση ή αν αυτοί οι λόγοι είναι πραγματικοί, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά ότι έφεραν τη συσπήρωση στην ΑΕΚ και ότι όντως πράγματι μέσα στον οργανισμό ενώθηκαν όλοι γύρω από αυτό, το ότι μας πολεμάνε όλοι και εμείς θα τους κερδίσουμε, δικαιώθηκαν. Άσχετα, ξαναλέω, αν οι λόγοι ήταν σωστοί ή αν οι λόγοι ήταν υπαρκτοί στο κομμάτι της διαιτησίας της.
1: Λες ότι δημιουργώ ένα αφήγημα, λοιπόν, το οποίο ξαναλέω, το αφήγημα δεν είναι μια λέξη, πώς να το πω, παραπλανητική. Δημιουργώ ένα αφήγημα για να στηρίξω πάνω σε αυτό τη δυνατότητα το να έχω όσο γίνεται περισσότερο κίνητρο, συσπήρωση από τη μία, κίνητρο από την άλλη, στον γκρουπ μου. Έτσι δεν είναι? Όπως έκανε πολύ καλά ο Ρασβάν το 18, βεβαίως, πανέξυπνα, με όλο αυτό, γιατί δεν το έκανε μόνο για τους άλλους. Πολύ αυτός
0: και... Ήταν και όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Απλά εγώ σου λέω, στην τελική ασχέ, βγάλε τι αισθάνεται ο κάθε φύλαθλος, το γεγονός ότι αυτό πέρασε μέσα στην ομάδα και ότι όλοι μέσα στην ομάδα είχαν το αίσθημα ότι μας κλέψανε και ότι τώρα θα τους δείξουμε ότι δεν μπορούν να μας κλέψουν, γιατί δεν θα χάσουμε από κανέναν. Δικαιώθηκαν οι παίχτες που το είχαν έτσι και το πίστευαν έτσι μέσα τους. Έλεγε ο Τζόρνταν και το έχουμε ξανααναφέρει το συγκεκριμένο. Όταν έχανε το κίνητρο και το υπήρχαν κάποιες περίοδοι που δεν αισθανόταν τόσο ρε παιδί μου ότι είναι ξέρεις, να παίξει το μπάσκετ, να έχει το μπάσκετ πάνω απ' όλα στην κορυφή, δημιουργούσε στο μυαλό του έχθρες με παίχτες, αντιπάλους, ομάδων που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Bulls. Τον είχε τον άλλον, τι είπες για τη μαμά μου, τώρα θα σου δείξω. Ο άλλος δεν μίλησε ποτέ για τη μαμά του Τζόρνταν. Που λέει ο λόγος. Τώρα θα σου δείξω τι θα σε κάνω. Και δημιουργούσε μέσα στο κεφάλι του και έμπαινε μέσα και ήταν σαν σκυλή να ισο... Όχι, δεν ήταν για τη μαμά. Είχε πει και καλά ένα παίχτη ότι είναι καλύτερο από τον Τζόρνταν. Κάτι τέτοιο. Τώρα θα σου αποδείξω ποιο είναι ο καλύτερο. Και δεν το είχε ποτέ ο άλλο. Δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο.
1: Όπως και να έχει, στο τέλος της ημέρας, ο τρόπος που το χειρίστηκε η ΑΕΚ, στην ουσία του έφερε...
0: αποτέλεσμα.
1: Αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στις 5. Αυτά έτσι 2,5 ώρες πριν από τα παιχνίδια της πρώτη-τελευταίας αγωνιστικής στα play-off του πρωταθλήματος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο Football Factory εδώ στις 3 αύριο, στον Flash. Μέχρι τότε... καλό απόγευμα σε όλους, να απολαύσετε όσο μπορείτε τα παιχνίδια και μακάρι να συνδυαστούν και με τα επιθυμητά αποτελέσματα για να μπορέσετε και να τα απολαύσετε. Γεια σας!
1: Να είστε καλά, γεια σας!

0: Flash 99,4.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σφέγω. Νούκα φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Ο Φωκάς Ευαγγελίνος, εντάξει, ο Φωκάς είναι μοναδικός και μ' άρεσε πάρα πολύ το σημείο αυτό όπου ο Ακύλας παίρνει την κλεμμένη καριάτιδα από το μουσείο της Μεγάλης Βρετανίας, εκεί όπου βρίσκεται, και τη φέρνει μαζί του στην Ελλάδα έτσι όπως θα έπρεπε να συμβεί. Να στείλω όλη μου την αγάπη και να το αφιερώσω, θα μου το επιτρέψετε, στην αγαπημένη μου, στη λατρεμένη μου την Ανιψιά που μ' ακούει και που θα τη φέρω εδώ να κάνουμε εκπομπή. Αν και είναι τριών, πιστέψτε με, είναι εκολαπτώμενη ραδιοφωνική παραγωγός αυτή, και στην έτερη Ελένη της καρδιάς μου, γιατί την καρδιά μου την κατακλείζουν Ελένη, στη μαμά μου φυσικά, όλη μου την αγάπη, και στο παπά μου αν ακούει, δεν ξέρω αν ακούει αυτή τη στιγμή, αν είναι εκεί μαζί, την αγάπη μου, τι να το κάνουμε, οικογένεια είναι μία. Καλωσορίσατε στη ραδιοφωνική φιλοσοφία. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και είναι η ώρα που περιηγούμαστε σε όλα αυτά που συμβαίνουν στις γειτονιές της πόλης μας. Και θέλω να σας πάω σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, όχι αυτή που μας έρχεται, την επόμενη 24 Μαΐου. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη δράση, μια μουσικοθεατρική παράσταση που φέρει τον τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος». Είναι μια πολύ ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση, την οποία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Και θα βρίσκονται εκεί η αγαπημένη Γεωργία Νταγάκη, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Βιολέτα Ίκαρη, το μουσικό σύνολο Μαέστρος, και πρέπει να σας πω ότι κείμενα θα απαγγείλει ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Είναι μια υπέροχη βραδιά, μια πολύ πολύ όμορφη πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, που μας έχει συνηθίσει ο Παναγιώτατος σε όμορφα πράγματα, είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά, και πρέπει να σας πω ότι όλα τα χρήματα τα οποία θα συγκεντρωθούν θα δοθούν για καλό σκοπό, για την υποστήριξη φοιτητών που χρειάζονται την υποστήριξη για να μπορέσουν να σπουδάσουν οικονομικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και θα δοθούν επίσης τα χρήματα και στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη της υποστήριξής μας και στηρίζονται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Και θέλω να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα βρίσκεται εδώ κοντά μας η αγαπημένη Γεωργία Νταγάκη, η γυναίκα αυτή που έδωσε άλλη πνοή στην κριτική λύρα και που ξεσήκωσε και το κοινό πριν από τον μεγάλο τελικό του κυπέλου ανάμεσα στον Όφη και στον ΠΑΟΚ. Η Γεωργία Νταγάκη θα βρίσκεται σε πολύ λίγο εδώ. Μέχρι να τη συναντήσουμε όμως, πάμε εμείς μέχρι τα Μάταλα.

0: Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ το συγκεκριμένο κομμάτι και πόσο πολύ αγαπώ τη φωνή της σπουδαίας ερμηνεύτριας που δεν την ακούσαμε βέβαια εδώ, θα μου το συγχωρήσει, θα βάλουμε και άλλα τραγούδια της υπέροχα. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μία κυρία με μία πολύ σημαντική και πολύ ξεχωριστή μουσική πορεία. Είναι μία γυναίκα η οποία έκανε ακόμα και ανθρώπους που μπορεί να μην γνώριζαν επί της ουσίας την κριτική λύρα να την αγαπήσουμε. Ξεκίνησε με κλασικό πιάνο. Οι σπουδές της ήταν εκεί, η θεωρία της μουσικής και τραγούδι, και στη συνέχεια είναι μία από τις πρώτες γυναίκες που παίζουν κριτική λύρα. Βέβαια είχαμε και άλλες σπουδές λυράρισες, όπως την Ασπασία την Παπαδάκη, όπως την Τασούλα την Μαμελάκη. Ωστόσο η συγκεκριμένη κυρία είναι εκείνη που πήρε την κριτική λύρα και την έβγαλε έξω από τα πρότυπα, έξω από τα στερεότυπα. Συνδύασε τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα ακούσματα με ροκ, με pop, με τέχνο, με ρυθμούς και την έβγαλε προς τα έξω. Την έβγαλε προς τα έξω κάνοντας πολύ σπουδαίες συνεργασίες, όπως με τον Eric Burdon. Ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη. Έχει κάνει πολύ σπουδαίες συνεργασίες και εδώ στην χώρα μας. Τα μάτια τα οποία ακούσαμε λίγο πριν σημείωσαν πραγματικά ρεκόρ. Πριν από λίγο καιρό την απολαύσαμε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μας χάρισε μια εξαιρετική πραγματικά συναυλία με την λύρα της και την υπέροχη φωνή της για το που ήταν ουσιαστικά αφιερωμένη στα 20 χρόνια πορείας, γιατί πλέον συμπλήρωσε 20 χρόνια πορείας. Και τώρα η αφορμή, μάλλον, γιατί έχουμε πάρα πολλούς λόγους για να την έχουμε κοντά μας, γιατί είναι μια γυναίκα που σπάει τα στερεότυπα πάνω απ' όλα, γιατί πήρε ένα όργανο το οποίο είναι φτιαγμένο από άντρες για άντρες και το έφερε και την γυναικεία του πνοή, την γυναικεία του υπόσταση. Η αφορμή είναι μια εξαιρετική συναυλία, η οποία διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπως σας έλεγα λίγο πριν. Είναι ουσιαστικά μια μουσικοθεατρική παράσταση. Συνδυάζει μουσική, συνδυάζει ποίηση, συνδυάζει αφήγηση. Θα είναι επί σκηνής ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Βιολέτα Ίκαρη. Θα απαγγείλει αποσπάσματα ο αγαπημένος ηθοποιός, ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Και φυσικά θα είναι στο τραγούδι και στην λύρα η υπέροχη κυρία Γεωργία Ταγάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και πόσο πολύ ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Για τα όμορφα λόγια και για το κάλεσμα, όπως κάθε φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζετε. Είναι νοπές ακόμα οι δυνατές αναμνήσεις που έχουμε από την εμφάνισή σας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κατάμεστο ήταν το Μέγαρο.
1: Ήταν μια βραδιά έτσι πολύ σημαντική και πολύ όμορφη και για μένα, πιστεύω και για το κοινό που το παρακολούθησε. Ήταν μια sold out βραδιά. Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η αγάπη του κοινού της Θεσσαλονίκης προς τη μουσική μου και είναι πάντα ένα μεγάλο στήριγμα στην πορεία μου η Θεσσαλονίκη.
0: Τι κρατάτε από αυτή τη βραδιά, από εκείνη τη βραδιά των 20 χρόνων, τη μαγική βραδιά που δεν βλέπουμε συχνά κατάμεστο sold out το Μέγαρο Μουσικής, ήταν μια από τις βραδιές που το είδαμε, τι κρατάτε πιο έντονο, πιο έντονη στιγμή από εκείνη τη βραδιά?
1: Κοιτάξτε, ήταν πολύ όμορφο να βλέπω τη μητέρα μου, η οποία είχε έρθει από την Κρήτη και ήταν έτσι στις πρώτες σειρές και ένιωθε έτσι αυτή την... έπαινε και εκείνη αυτή την αγάπη του κόσμου και την ενέργεια. Ήταν πολύ συγκινητικό και για μένα. Ήταν έτσι μια συσσαγωγικά δικαίωση. Όπως μετέπειτα και η παράστασή μας στο Κύτταρο, που ξέρετε είναι τα 20 χρόνια, είναι τόσος κόσμος που έρχεται να ακούσει όλα αυτά, όλη αυτή τη διαδρομή. Μόνο συγκίνηση και ευλογία που μας συμβαίνουν τόσο όμορφα πράγματα μέσα σε μια καθημερινότητα που είναι πραγματικά πολύ δύσκολη.
0: Είναι, η μουσική είναι αντίβαρο. Εγώ θα ήθελα, πριν πάμε και στην παράσταση που είναι η αφορμή της συζήτησής μας, να σταθώ και στην υπέροχη εμφάνισή σας, στην εμφάνιση της βραδιάς του τελικού του Κυπέλλου, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη, που είχαμε την δυνατότητα να ακούσουμε κριτική λύρα. Το πιο έντονο συνέστημά σας από εκείνη τη στιγμή, από εκείνη τη βραδιά, που βγαίνετε στο κατάμεστο στάδιο και είστε με τη λύρα σας και με το κοινό που σας αγαπάει πάρα πολύ και σας καταχειροκροτεί το κοινό?
1: Ήταν και αυτό μια πολύ όμορφη στιγμή, μια ξεχωριστή εμπειρία. Δεν μας συμβαίνει και συχνά να παίζουμε σε τελικούς αγώνες κυπέλου, οπότε το είχαμε κάνει και πριν από ένα χρόνο στον τελικό κυπέλου Κρήτης Και τώρα στο τελικό σκυπέλλου Ελλάδας, ελπίζουμε να συνεχίσουμε τους τελικούς και να ανεβαίνει. Είναι χαρά και πολύ ομορφιά έτσι το ότι βγαίνει σε τόσο κόσμο και παίζεις τον ύμνο της ομάδας. Εγώ συγκεκριμένα έπαιξα τον ύμνο του Όφη. Νομίζω ότι έφερα και λίγο γούρι στον Όφη, μιας και πήραμε το κύπελο μετά από πολλά χρόνια. Στεναχωριέμαι βέβαια και για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει σημασία γιατί είμαστε αδέρφια ούτως ή άλλως.
0: Και αυτή είναι και η ομορφιά του αθλητισμού, ότι κάποτε κερδίζουμε, κάποτε χάνουμε, όταν το καταλάβουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε ότι και ένας αγώνας που δεν έγιναν καθόλου επεισόδια και χαίρομαι πολύ που κι εγώ έλαβα μέρος σε κάτι τόσο όμορφο και τόσο σωστό. Και μπράβο σε όλους δηλαδή.
0: Μπράβο
1: γι' αυτό.
0: Σε όλους, μπράβο και στους φιλάθλους και των δύο ομάδων που το χάρηκαν. Εντάξει, μπορεί να μένει η πίκρα στους ηττημένους, αλλά είναι η χαρά ενός ωραίου αγώνα. Και μια
1: έτσι ακριβώς. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι πάρα πολύ, νομίζω. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ξαναλέω, και ευχαριστώ και την ΕΠΟ για το κάλεσμα. Και νομίζω ότι θα συμβούν τέτοια πράγματα και στο μέλλον. Η μουσική μου και το project Short Distance, το οποίο μπλέκω την τέκνο μουσική με το ηλεκτρονικό beat και την κριτική λύρα, μας έχει δώσει έτσι και μας δίνει πολλές χαρές και πολλά νέα ανοίγματα. Να, όπως το Μάταλα που ακούσαμε, που εμπεριέχεται στον πρώτο δίσκο, και να πω επί την ευκαιρία ότι την Παρασκευή κυκλοφορεί και ο δεύτερος δίσκος, το δεύτερο EP.
0: Το δεύτερο EP, το οποίο να είναι καλοτάξιδο και αυτό.
1: Το δεύτερο EP με 4 νέα κομμάτια, όπου συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακούμε κριτικό παλμό με τέκνο ήχους και τέκνο beat, οπότε είναι κάτι που συνεχίζει να υπάρχει, να είναι ζωντανό και μας βάζει και εμάς σε χώρους και σε πράγματα τα οποία ούτε καν περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε και να παίξουμε.
0: Μας δώσατε έτσι μια γεύση και από τα social, απλά δεν ήξερα αν επιτρέπεται να ακούσουμε κάτι από το καινούριο μέχρι να κυκλοφορήσει, οπότε γι' αυτό έμεινε στα αγαπημένα Μάταλα. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε πολλές πολλές ευκαιρίες, γιατί είμαι σίγουρη ότι την αγαπάτε τη Θεσσαλονίκη και θα κάνετε και άλλες εμφανίσεις. Θα σταθούμε τώρα στην πολύ όμορφη αυτή η δράση που πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, μουσικοθεατρική παράσταση, «Η ζωή μου ο άλλος».
1: Ναι, είναι μια έτσι ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση που εξερευνά επί της ουσίας τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Την ταυτότητα και την εσωτερική αναζήτηση μέσα από το λόγο και τη μουσική. Έτσι λοιπόν, όταν μου προτάθηκε το να βρίσκομαι εκεί, φυσικά με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης βρίσκεται πίσω από αυτή την πολύ όμορφη συναυλία και το Γραφείο Νεότητας. Και την Κυριακή λοιπόν, 24 Μαΐου στις 9 η ώρα στο Θέατρο Δάσους, μαζί με εξαίρετους συναδέλφους και πολύ αγαπημένους έτσι, ανθρώπους που τους γνωρίζω προσωπικά και έχω ξανασυνυπάρξει μαζί τους έτσι, επί σκηνής, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη και στα κείμενα ο ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής. Να πούμε ότι η καλλιτεχνική επιμέλεια ανήκει στον Πάνο Δημητρακόπουλο και η επιμέλεια κειμένων στον Ηλία Λιαμή. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη παράσταση που μιλά έτσι για τον άνθρωπο και το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
0: Το έχουμε ανάγκη.
1: Να το τονίσουμε αυτές τις μέρες.
0: Και θα ήθελα να σταθούμε λίγο εδώ. Πώς μεταφράζεται για εσάς η έννοια του άλλου μέσα από την τέχνη, ιδίως σε αυτή την εποχή που όπως προαναφέρατε είναι λίγο ιδιαίτερη, οι αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων μεγαλώνουν. Πώς μεταφράζεται λοιπόν για εσάς η έννοια του
1: άλλου? Η μουσική τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά και στο δικό μου μυαλό και καρδιά είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο. Δηλαδή, εγώ αν ανατρέξω σε όλους τους στίχους που έχω επιλέξει κατά καιρούς, είναι όλα μιλούν για τον άνθρωπο, για τα επαρξιακά ζητήματα του ανθρώπου, για τα πολιτικά, κοινωνικά προβλήματα και όμορφα πράγματα που μπορούν να συμβούν, για τον έρωτα. Όλα αυτά είναι πράγματα που αφορούν τον άνθρωπο φυσικά. Οπότε πρωτίστως η τέχνη αφορά τον άνθρωπο, βέβαια. Φτιάχνεται από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Βέβαια. Οπότε δεν είναι αναπόσπαστο κομμάτι, είναι όλος ο λόγος ύπαρξης της τέχνης, νομίζω. Ο άνθρωπος τους ή άλλως πορεύεται μόνο με τον συνάνθρωπο μπορεί να συμπορευτεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι μόνος του ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Και η μουσική είναι ένας λόγος να έρθουμε πιο κοντά.
1: Εγώ έτσι η μουσική, φυσικά, η ποίηση. η ποιήση, η μουσική, τα κείμενα, οι τέχνες είναι ένας λόγος να είμαστε μαζί, ενωμένοι και να ξαναθυμόμαστε ότι το μαζί είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε καλά. Μόνος του κανείς δεν μπορεί να είναι καλά.
0: Έχετε δίκιο και δυστυχώς όμως επιλέγουμε πολλές φορές το δρόμο του μόνου. Δηλαδή έχουμε μια κοινωνική αποξένωση και ευτυχώς υπάρχουν τέτοιες στιγμές.
1: Δεν την επιλέγουμε εμείς. Την επιλέγει η κοινωνία για εμάς.
0: Δεν είναι όμως και λίγο δική μας επιλογή, δηλαδή λίγο και εμείς ότι...
1: Κοιτάξτε, όταν σε γεμίζουν, να σας πω, όταν σε γεμίζουν με φόβο, όταν σε γεμίζουν με αιτιοδοξία, ότι τίποτα δεν μπορείς να καταφέρεις, ότι προφανώς θα κλειστείς τον εαυτό σου. Είναι πολύ εύκολο να κλειστείς τον εαυτό σου και δικαίως κλεινόμαστε στους εαυτούς μας όταν μας τροφοδοτούν με τόσο πολύ ματαιότητα. Οπότε δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς την... Πώς?
0: Είναι πολύ σωστό έτσι πως το θέτετε.
1: Δεν είναι εύκολο κανείς να κάνει την υπέρβαση όταν νιώθει φόβο, όταν νιώθει πικρία, όταν νιώθει ματαιότητα. Πόσο εύκολο είναι να κάνει κανείς την υπέρβαση.
0: Οπότε κάνετε την υπέρβαση. Εσείς αισθάνομαι ότι την κάνετε την υπέρβαση. Είναι η μουσική αυτή η οποία...
1: Να σας πω, προσπαθώ. Προσπαθώ. Εγώ παίρνω δύναμη και από τον κόσμο πάρα πολύ. Δηλαδή είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που κάνω κάτι που το αγαπάω. Παίρνω δύναμη και ενέργεια πολύ από τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι δίνω και εγώ πίσω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η σχέση, νομίζω. Μου δίνει ζωή μέσα από τη μουσική η σχέση με τον άνθρωπο. Οπότε αυτή η συναυλία είναι κάτι που, πώς να σας πω, είναι κομμάτι δικό μου.
0: Είναι, πραγματικά είναι. Και μας κάνετε να νιώθουμε αυτή την ενέργεια, την εισπράττουμε. Την εισπράττουμε κι εμείς και αυτό είναι ένα από τα πολύ μαγικά σημεία στη συναυλία σας, εκτός φυσικά από τον τρόπο που μαγεύετε με τη λύρα σας, από τον τρόπο που ερμηνεύετε, αλλά και αυτό το κομμάτι είναι κάτι που το εισπράττουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είμαι σπουδαία καλλιτέχνητα, ωστόσο θεωρώ ότι είμαι έτσι και νιώθω περήφανη γι' αυτό, ότι έχω δημιουργήσει έτσι έναν αυτόφωτο δρόμο και σε αυτό τον αυτόφωτο δρόμο που τον δημιούργησα εντελώς μόνη, όσο δύσκολο και να ήταν, πέρα το ότι είναι μοναδικός και ιδιαίτερος, θεωρώ ότι υπάρχει μια αυθεντικότητα. Θεωρώ ότι είμαι αυθεντική σε αυτό που κάνω. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι που ήταν απλά για να το κάνω. Δηλαδή ό,τι κάνω θέλω να το πιστεύω και να το κάνω και ο κόσμος το εισπράττει αυτό το πράγμα. Οπότε μου το φέρνει διπλάσιο όλη αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζω για να είμαι αυθεντική. Γιατί πιστεύετε με το να είναι καλής αυθεντικός.
0: Είναι τίμημα μεγάλο που πληρώνει.
1: Είναι τίμημα μεγάλο, είναι δύσκολο στις μέρες μας. Όλοι θέλουν να σε κατατάξουν κάτω από έτσι μια ταμπέλα, κάτω από μια σκεπή που κλείνει, έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο. Το αυθεντικό όμως, ξέρετε, δεν μπαίνει κάτω από ταμπέλες. Δεν είναι εύκολο να το εντάξεις κάπου.
0: Και εσείς επιλέξατε έναν δρόμο αυθεντικό και δύσκολο, γιατί ουσιαστικά ήσασταν η πρώτη γυναίκα λυράρισα η οποία βγήκε από το στερεότυπο της αμυγός κριτικής μουσικής και έκανε αυτό που λέμε την πείραξε με έναν πολύ όμορφο τρόπο, την έφερε στο σήμερα, την πάντρεψε με το pop, με το τέκνο, με το rock ακόμα.
1: Εντάξει, αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί και στο παρελθόν, ίσως όχι από γυναίκες τόσο πολύ, γιατί πάντα ήμασταν ελάχιστες τα πιο παλιά χρόνια. Τώρα ευτυχώς υπάρχουν πολλές γυναίκες που ασχολούνται με τα παραδοσιακά όργανα αλλά και με την κριτική λύρα. Νομίζω ότι και ο Νίκος Οξυλούρης και ο Κώστας Ομουντάκης και πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν έτσι πολύ μπροστά για την εποχή τους και γράψανε τρομερή ιστορία στην κριτική μουσική. Νομίζω ότι αφενός αν ζούσα σήμερα θα έκαναν και εκείνοι τέτοιους πειραματισμούς. Αφετέρου και εκείνοι τότε, εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ μπροστά. Δηλαδή, αν ακούσετε κομμάτια του Νίκου Ξυλούρη που τα θεωρούμε κριτικά, δεν είναι κριτικά, όμως τα αγαπάει όλη η Ελλάδα και θεωρεί ότι είναι κριτικά, γιατί εκείνος τα ταύτισε με την Κρήτη.
0: Είχε το και κομμάτι πολλά της Κρήτης μέσα, την κριτική ψυχή, αυτή τη λεβέντικη που έχει η Κρήτη μας.
1: Ναι, η οποία λίγο όλα τα φέρνει στο επίπεδο αυτό. Είναι τρομερό, είναι πολύ έντονο το ιδίωμα και ο τρόπος, οπότε όταν μπούμε κάπου μπαίνουμε έτσι και πολύ δυναμικά.
0: Και ξέρετε, έχουμε και ιδιαίτερη σχέση πάντα η κριτική με τους Μακεδόνες, νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερη σχέση. Μου μιλήσατε για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες. Η μεγαλύτερη πρόκληση και η δυσκολία που έπρεπε να κάμψετε για να φτάσετε έτσι στα 20 χρόνια πορείας, στα 20 χρόνια επιτυχίας, ποια ήταν?
1: Νομίζω η αμφισβήτηση. Η αμφισβήτηση είναι κάτι που πρέπει συνέχεια να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι αυτό που κάνεις υπάρχει λόγος που το κάνεις, ότι μπορείς να το κάνεις καλά. Όλη αυτή η αμφισβήτηση είναι κάτι που πάει τον άνθρωπο λίγο πίσω. Δεν χρειάζεται βασικά αυτές οι εξηγήσεις και το να πρέπει συνέχεια να επιβεβαιώνεις κάτι, αυτό είναι λίγο δύσκολο και χάνεις και πάρα πολύ χρόνο. Αυτό θα προτιμούσα να...
0: Ψυχοφθόρο δεν είναι όλο αυτό.
1: Ψυχοφθόρο και αυτά τα στερεότυπα έτσι λίγο και τα λοιπά. Εγώ ανέκαθεν ήμουν ένα παιδί που κοιτούσα πάντα έξω το κουτί, δεν λειτουργούσα με το συνέστημα, δεν έκανα κάτι επισκοπό, έκανα αυτό που αγαπούσα, διάλεγα πράγματα που μου αρέσουν. Είναι κρίμα να έχεις μια θωότητα για κάτι και να το κάνεις με αγάπη και να δέχεσαι τέτοια αμφισβήτηση. Δεν νομίζω ότι υπήρχε και λόγος. Ωστόσο έπρεπε να περάσει ένα εύλογο διάστημα, να φανεί ότι αυτό που κάνει αυτή η κοπέλα είναι, το κάνει καλά, να αλλάξουν λίγο τα μυαλά, να, όλα αυτά τα πράγματα που νομίζω πάρα πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουμε σε όλους τους χώρους.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, ναι. Αν ήταν οι γυναίκες εκείνες που σας αμφισβήτησαν περισσότερο, γιατί το κάνουμε οι γυναίκες, είμαστε εμείς που ασκούμε την έμφυλη βία στις άλλες γυναίκες, ή αν δεχτήκατε σκληρότερη κριτική από άντρες.
1: Νομίζω κυρίως από άντρες, γιατί από άντρες, το πρόβλημα ήταν στερεοτυπικό σε σχέση με το ότι η λύρα πρέπει να την κρατάει ένας άντρας και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι οι γυναίκες ήταν αντίθετες με αυτό που κάνω στην αρχή της καριέρας μου, της πορείας μου. Όχι. Κυρίως από άντρες ήταν. Αλλά εντάξει, οι γυναίκες δεν είμαστε τόσο ενωμένες όσο θα μπορούσαμε να είμαστε. Αν ήμασταν ενωμένες, θα μπορούσαμε να κάνουμε θαύματα.
0: Και
1: αλήθεια σας λέω.
0: Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που λέτε. Και θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που λέτε. Θα πω ότι την κριτική λύρα, όπως και τον Ζεϊμπέκικο, για τον οποίο έχουμε μια συζήτηση σχετική χθες, χθεσινό θέμα, τον χορεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παλικαρίσια ψυχή, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες.
1: Νομίζω ότι όταν κάνει κάποιος κάτι με την ψυχή του και το κάνει και ωραία και βγάζει αυτή την ενέργεια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κρίνουμε και να... Βασικά δεν χρειάζεται γενικώς να κρίνουμε. Νομίζω ότι έχουμε άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. Ναι, έχουμε τόσα πράγματα να ασχοληθούμε όμορφα και δύσκολα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να είμαστε ενωμένοι, να λέμε το ωραίο στον άνθρωπο που βλέπουμε, που έχουμε δίπλα μας, που βλέπουμε στον δρόμο, να λέμε τα όμορφα λίγο, γιατί εντάξει. Πολύ μαυρίλα, παιδιά.
0: Πολύ συμφωνώ μαζί σας. Πολύ συμφωνώ ότι δεν λέμε τα όμορφα πράγματα. Ακόμα και όταν το βλέπουμε, δεν το λέμε. Και είναι σημαντικό να το λέμε. Και γι' αυτό εγώ θέλω να σας πω ένα ακόμα μπράβο και για όλα αυτά τα σπουδαία που κάνετε και για την πολύ όμορφη βραδιά που θα μας χαρίσετε. Η ζωή μου ο άλλος. Και είναι και για έναν πάρα πολύ καλό σκοπό, γιατί γίνεται με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης, που είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο Παναγιώτατος, ο κύριος Θεόφιλος, Φιλόθεος.
1: Να αναφέρουμε ότι τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν μέσω του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου, έτσι, στις υποτροφίες φοιτητών που χορηγεί μηνιαία η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια. Και είναι εξαιρετικό το έργο που κάνει ο κύριος Φιλόθεος. Πραγματικά εξαιρετικό έργο και εξαιρετική η πρωτοβουλία αυτή, που από την πρώτη στιγμή ομολογώ ότι με εξέπληξε και με χαροποίησε πάρα πάρα πολύ. Γιατί ενώνετε τις δυνάμεις σας, αγαπημένοι καλλιτέχνες επί σκηνής. Ένα αντάμωμα πάρα πολύ όμορφο. Παντελή Θανασσινός μαζί σας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Βιολέτα Ίκαρη.
1: Είμαστε πολύ ωραία παρέα, αλήθεια σας λέω, γιατί είμαστε και άνθρωποι που έχουμε ξαναβρεθεί. Είναι όλοι πολύ καλά παιδιά. Πολύ, πολύ χιούμορ, πολύ, πολύ όμορφη παρέα. Και η μουσική και η ομάδα των μουσικών. Και ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος που στείνει όλο αυτό το πράγμα. Ο Σωτήρης ο Μαργώνης, ο Βαγγέλης ο Μαχαίρας, ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, Τάκης Φραγκούς, Δημήτρης Εμμανουήλ, Διονύσης Θεοδόσης. Δηλαδή, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα μουσικών. Μιλάμε για ένα πολύ όμορφο θέατρο, το Θέατρο Δάσους. Να μας κάνει καλό καιρό, να ξεκινήσουμε έτσι τις καλοκαιρινές μας συναυλίες από εκεί. Γιατί αυτή θα είναι η πρώτη δική μου τουλάχιστον έτσι συναυλία, ένα κτίρια του καλοκαιριού που έρχεται. Οπότε...
0: Νομίζω ότι το Θέατρο Δάσους, οπότε είναι
1: τέλειο,
0: το
1: τέλειο.
0: Τι θα αγαπήσουμε περισσότερο από αυτή τη βραδιά?
1: Τι θα
0: αγαπήσουμε περισσότερο?
1: Νομίζω τα τραγούδια είναι ένα πολύ βασικό συστατικό αυτής της παράστασης, η επιλογή των τραγουδιών, γιατί έχουμε και προσωπικά μας τραγούδια όλοι, αλλά έχουμε και κάποιες πολύ επιλεγμένες και όμορφες διασκευές και σε σημαντικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Νομίζω ότι η ορχήστρα θα σας καταπλήξει, γιατί είναι μάστερ όλοι, είναι ένας και ένας. Και νομίζω ότι και τα κείμενα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Συγκίνηση, εξωστρέφεια και πολύ χαρά μέσα και έξω.
0: Τώρα με βάζετε στην πρόκληση και να σας ρωτήσω αν θα ακούσουμε διασκευασμένο από εσάς κάποιο τραγούδι της ελληνικής δισκογραφίας που θα είναι έκπληξη.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Και δεν θα παραλείψουμε και κάποια βέβαια τραγούδια της παράδοσης, όλοι οι καλλιτέχνες, που θα τα μπλέξουμε μεταξύ μας, από το κάθε μέρος του καθενός. Οπότε θα έχει και παράδοση και σύγχρονο τραγούδι και ελληνικό τραγούδι, παλιό καλό ελληνικό τραγούδι. Θα είναι μια παράσταση που θα έχει νομίζω πολύ Ελλάδα, πολύ Ελλάδα και πολύ αγάπη και εξωστρέφεια.
0: Και η στιγμή που σας συγκινεί εσάς περισσότερο σε αυτή την παράσταση?
1: Κοιτάξτε, δεν την έχουμε παρουσιάσει, αυτό θα σας το πω μετά την παράσταση, την Παρασκευή.
0: Έστω, κάτι λίγο να εκμεύσω, στις πρόβες έστω, κάτι που αγαπάτε, κάτι που σας συγκινεί κάποια στιγμή.
1: Με συγκινεί που τραγουδάω τα τραγούδια μου, με εξαίρετους μουσικούς, με εξαίρετους συναδέλφους, έναν εξαίρετο χώρο, για εξαίρετο σκοπό. Τι άλλο να σας πω, νομίζω ότι όλο είναι ένα πολύ όμορφο γεγονός που περιμένουμε τον κόσμο για να αποκτήσει ζωή. Γιατί με το κοινό θα νιώσουμε συναισθήματα μαζί, αυτό που λέγαμε πριν, μόνος του κανείς δεν μπορεί.
0: Μαζί, και είμαι σίγουρη ότι θα νιώσουμε πάρα πολύ δυνατά συναισθήματα. Να πούμε για μία ακόμα φορά ότι είναι στις 24 Μαΐου στο Θέατρο Δάσος που εγκαινιάζει τις καλοκαιρινές του συναυλίες, ημέρα Κυριακή, στις 9 η ώρα το βράδυ. Η Ζωή Μου Άλλος, μια πολύ ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για να στηρίξει υποτροφίες φοιτητών και ανθρώπους που έχουν την ανάγκη της υποστήριξής μας. Και θα βρίσκονται επί σκηνής ο Παντελής Θελασσινός, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Βιολέτα Ίκαρη, ο αγαπημένος ηθοποιός θα αφηγηθεί κείμενα, ο Δημήτρης ο Αλεξανδρής. Και φυσικά θα είναι και η υπέροχη κυρία Γεωργία Νταγάκη, που πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί.
1: Να είστε καλά και εγώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια στους ακροατές μας. Σας περιμένουμε όλους εκεί, είναι για καλό σκοπό. Οπότε καλό είναι να στηρίξουμε αυτή την παράσταση. Να είστε όλοι καλά.
0: Θα είμαστε εκεί. Ραντεβού στο Θέατρο Δάσος και στο Πανιδίν, θα πω εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Για χαρά.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Plus 99,4.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε στο Νουφλάς και στους 99,4. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά. Και σας έχω πει πάρα πολλές φορές πόσο μου αρέσουν έτσι αυτή η εποχή, αυτά τα τραγούδια. Και πρέπει να σας πω ότι σας έχω μία πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Σας το είπα και χθες. Σας το είπα και λίγο πριν στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν σας αποκάλυψα την έκπληξη. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να σας αφήσω να την ακούσετε την έκπληξη αυτή και αμέσως μετά θα τα συζητήσουμε όλα.

0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, πραγματικά. Τους ακούσατε. Είναι υπέροχοι. Είναι η Λαμπουάτ εδώ κοντά μας. Έχω τα τρία από τα πέντε υπέροχα παιδιά, τα οποία με έχουν μαγέψει πραγματικά μουσικά. Πρέπει να σας πω ότι την υπέροχη φωνή που ακούσατε ανήκει στον Γιώργο τον Φανουράκη, και ο οποίος παίζει και κιθάρα ταυτόχρονα. Έχουμε μία υπέροχη κυρία εδώ στο στούντιο που παίζει τσέλο. Είναι μια πανέμορφη κυρία που μας χαρίζει και υπέροχες μελωδίες, η κυρία Στέφη Παντελίδου. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε τον καλύτερο ντράμερ όλων των εποχών, γιατί πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό που ακούσατε, γιατί φυσικά δεν προλάβαινε να μπει drums μέσα στο στούντιο, οπότε το έκανε με μαγικά που θα μου πει με τι είναι. Είναι ο Γιώργος ο Χατζιωαννίδης, ο drummer του συγκροτήματος, και είναι και άλλα δύο μέλη που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ. Είναι η Σοφία η Κατσένιου στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης ο Τομπάζη στο πιάνο και το ακορντεόν. Είναι η Λαμπουάτ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον αέρα της πόλης και στο στούντιο του Flash.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιοι είναι λοιπόν οι Λαμπουάτ, θέλετε να μας συστηθείτε?
1: Η Λαμπουάτ είναι μια ιδέα, καταρχάς, είναι ένα μουσικό σύνολο στην πράξη. Ήταν μια ιδέα που εκπορεύτηκε από μια κοινή έτσι, αγάπη προς το ελαφρό τραγούδι, την ελαφρά μουσική, και έτσι έρχεται κάπως να δέσει σαν αντίδραση στην έλλειψη των μπουάτ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αυτών των χώρων που μαζεύονταν άνθρωποι της τέχνης ή και όχι μόνο, και ακούγανε μουσικές, βλέπαν παραστάσεις, έτσι, και υπήρχε μια τριβή καλλιτεχνική. Τώρα κάπως έχει γίνει πιο... έχει γίνει πιο προς το πρωτόκολλο το πράγμα και όχι τόσο αυτοσχεδιαστικά. Εμείς λοιπόν θέλαμε αυτή την μπουάτ, αυτό το κουτί, όπως λέγεται στα γαλλικά, να το ανοίγουμε κάθε φορά σε όποιον χώρο βρισκόμαστε και να φέρνουμε αυτόν τον κόσμο που εμείς αγαπάμε τόσο πολύ στο ευρύ κοινό και όχι σε μεγάλες σκηνές και θέατρα που χρειάζεται εισιτήριο για να πας, αλλά κάτι τόσο απλό που όσο το να κατεβείς στη γειτονιά σου και να πιεις ένα ποτό και να ακούς Ατίξου, Γιούλ και Χερόπουλο.
0: Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι είναι από τις αγαπημένες μου μελωδίες και νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος αγαπά τις συγκεκριμένες μελωδίες. Είστε πολύ νέα παιδιά. Η αγάπη σας για αυτή τη μουσική, για αυτό το είδος μουσικής και για αυτή την εποχή, πώς ξεκίνησε?
3: Νομίζω ότι έρχεται, θα μιλήσω για μένα. Εμένα ο παππούς μου είχε πολύ μεγάλη αγάπη για αυτή τη μουσική και η γιαγιά μου, δηλαδή... Όταν τους είπα ότι θα ξεκινήσουμε αυτό το project, νομίζω ήταν οι πρώτοι οι οποίοι πραγματικά ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ, γιατί ένιωσαν ότι και αυτοί επιστρέφουν σε εκείνη την εποχή.
0: Τη ρομαντική.
3: Και κάθε φορά που εμφανιζόμαστε, η γιαγιά μου, γιατί ο παππούς μου δεν είναι πια μαζί μας, μου ζητάει βίντεο, μου ζητάει να ξανακούσει αυτές τις μελωδίες, να τις αναβιώσει. Νομίζω είναι πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό. Και μάλιστα είναι και μελωδίες που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μουσικά μιλώντας.
0: Φυσικά.
3: Δηλαδή και εγώ σαν κλασική μουσικός, έχοντας πολλά χρόνια εκπαίδευση πάνω στην κλασική μουσική, ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε ένα διαφορετικό είδος μουσικής και να μπορέσω να φέρω ξανά στο σήμερα εκείνη τη μουσική που ακουγόταν τότε.
0: Σε σωστή ώρα μου το λες όλο αυτό. Συνειδητοποιώ ότι είναι από τα ελάχιστα τραγούδια στα οποία μπορούμε να ακούσουμε για κάποια όργανα που έχουμε συνηθίσει πιο πολύ στην κλασική μουσική, όπως το τσέλο. Και είναι ενδεικτικό το πόσο εκλεπτισμένο είναι το συγκεκριμένο, πόσο εκλεπτισμένο είναι το συγκεκριμένο είδος μουσικής. Θα μου επιτρέψετε λίγο, κύριε, γιατί θα έρθω και στους κυρίους και δεν έχω ξεχάσει και τον Γιώργο τον Χατζιωαννίδη, γιατί θέλω να μάθω τι ήταν, τι μαγικά έκανες λίγο και έπεσες, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε την drums εδώ. Πώς κατάφερες και έκανες αυτόν τον ήχο της drums?
2: Σας ακούστηκε καλά πρώτα απ' όλα?
0: Μας ακούστηκε εξαιρετικά, θέλω να σας πω.
2: Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι μία πατέντα. Πρόκειται για ένα μπλοκ ακουαρέλας και δύο σκουπάκια, τα οποία παράγουν αυτόν τον ήχο. Κανονικά παίζουμε στα τύμπανα, αλλά αυτό είναι μία πατέντα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τον ίδιο ήχο χωρίς να φέρουμε τα τύμπανα.
0: Είναι φανταστικό αυτό που κάνει, παιδιά. Θα το ανεβάσουμε και σε βίντεο. Είναι φανταστικό.
2: Να πω ότι δεν είναι δική μου πατέντα, το λέω σε κάθε... Επειδή το blog με ακολουθεί στα ραδιόφωνα, δεν μπορούμε να φέρουμε τύμπανα. Αυτό ξεκίνησε από τον κορυφαίο drummer Steve Gadd. Από αυτόν το είδαμε όλοι και το υιοθετήσαμε. Αλλά κάνει δουλειά.
0: κάνει δουλειά και νομίζω ότι πρέπει να έχεις και ταλέντο για να μπορέσει να κάνει δουλειά, γιατί νομίζω ότι αν τα δώσεις σε μένα τώρα, δεν νομίζω ότι θα βγάλει με τον ίδιο ήχο.
2: Μπορείς να ζωγραφίζεις άμα θέλεις.
0: Μα ούτε εκεί νομίζω ότι είμαι πολύ καλή. Να έρθω λίγο στην κυρία της παρέας. Στέφη μου, τσελίστρια,
3: ναι.
0: Πώς ξεκίνησες έτσι την ενασχόλησή σου με την κλασική μουσική?
3: Γιαγιά μου, για άλλη μια φορά. Αποφάσισε, όχι αποφάσισε, είχε πολύ μεγάλη αγάπη για την κλασική μουσική και είχε μία γνωριμία με τον Τρικολίδη, ο οποίος ήταν ένας πολύ σπουδαίος μαέστρος της πόλης και γενικά στην Ελλάδα, και πήγα μια μέρα στο Νέο Δίο όταν ήμουνα 5 χρονών και με έβαλε να καθίσω στη μέση μιας ορχήστρας και έβαλε το κάθε όργανο ξεχωριστά να παίξει και κάλεσε εμένα σαν 5χρονο κοριτσάκι τότε να αποφασίσω τι ήταν αυτό το οποίο μου μιλούσε περισσότερο στην καρδιά μου. Ήμουν αρκετά γραφική θέλοντας να παίξω βιολί στην αρχή και όμως τελικά η αγάπη μου δεν ήρθε από εκεί, γιατί έπαιξαν όλα τα όργανα και ενώ όλα μου άρεζαν, γιατί πάντα μου άρεζε πολύ η μουσική, δεν με άγγιζαν. Και ξαφνικά ακούω το τσέλο και πραγματικά ένιωσα ότι κάτι ξεκλειδώνει. Το οποίο βέβαια προφανώς είναι κάτι το οποίο το εξελίσσεις και καλλιεργείται με τα χρόνια. Δηλαδή νομίζω ότι ο πραγματικός μου έρωτας με την κλασική μουσική και με το τσέλο ήρθε όταν ενηλικιώθηκα και όταν έπρεπε να πάρω κάποιες επιλογές. Να πάρω κάποιες αποφάσεις και να κάνω κάποιες επιλογές οι οποίες θα όριζαν και τη συνέχειά μου σαν στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής μου. Αλλά πάντα θα λέω ότι η γιαγιά μου ήταν αυτή η οποία με όθησε να ξεκινήσω.
0: Στέφη, να ρωτήσω λίγο εσένα, συγχωρέστε με, κύριε, θα έρθω σε εσάς. Επειδή μου είπες ότι η γιαγιά σου, θέλω να μου πεις και στη συνέχεια τα αγόρια να μου απαντήσουν την πιο έντονη παιδική μουσική σου ανάμνηση. Κάνω εικόνα έτσι, λίγο τη γιαγιά να τραγουδάει, φαντάζομαι.
3: Ναι, εντάξει, η γιαγιά πάντα, ειδικά σε αυτά τα τραπέζια, τα χριστουγεννιάτικα και το... Σε όλα αυτά τα τραπέζια τα οποία συναντιόμασταν πολύ, πολύ, πολύ μαζί, πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι μαζί, πάντα τραγουδούσαμε και πάντα είχαμε... Ναι, τώρα δεν ξέρω αν βέβαια δεν έχω καταλάβει σωστά αν αναφέρεσαι για τη δική μου παιδική ανάμνηση που αναφορά άλλους, γιατί με βάζανε αρκετά συχνά να παίζω τσέλο μπροστά στους συγγενείς μου. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η αγαπημένη μου στιγμή.
1: Το τραύμα του performer.
3: Έχουμε τελειώσει με το ξενιδιάτικο τραπέζι και μου λέγανε άντε φέρ το τσέλο, άντε φέρε να παίξει. Εγώ να λέω, εγώ θέλω να πάω να παίξω παιχνίδια μου, δεν θέλω να παίξω τώρα τσέλο.
2: Ελληνική οικογένεια να λέει άντε φέρε το τσέλο.
1: Λες και είναι το μπουζούκι, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Νομίζω ήταν οι αγαπημένες μου παιδικές στιγμές όσον αφορά τη μουσική, βγάζοντας εμένα λίγο έξω από το κομμάτι του μουσικού, ήταν όταν ο παππούς μου τραγουδούσε βασικά.
0: Τραγούδι, θυμάσαι ποιο?
3: Το αγαπημένο του τραγούδι ήταν το «Είμαι ετός χωρίς φτερά» και του άρεσε πάρα πολύ και ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έλεγε με πολύ μεγάλη αγάπη και ειδικά έχω μια συγκεκριμένη ανάμνηση το καλοκαίρι που ήμασταν στο εξοχικό μου και ήμασταν όλοι μαζί και είχαμε κάτσει μετά τη θάλασσα και μετά το φαγητό και το άκουσε στο ραδιόφωνο και ξεκίνησε να το τραγουδάει και με είχε στα πόδια του. Και ήταν τόσο, όλα τόσο γαλήνια εκείνη τη στιγμή, ήταν όλα τόσο ήρεμα και μου έχει μείνει πάρα πολύ αυτό σαν ανάμνηση. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, τα παιδικά τραύματα.
0: Κύριε Γιώργο Φανουράκη, που σας βλέπω που γελάτε εκεί απέναντι μου με την υπέροχη αυτή τη φωνή σας, τόσο αισθαντική. Για πες Γιώργο, δική σου μουσική ανάμνηση παιδική.
1: Εγώ δεν θυμάμαι την παιδική μου ηλικία χωρίς μουσική. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια στιγμή που δεν είχε μέσα μια μουσική συνύπαρξη. Γιατί όλη μου οικογένεια είναι μουσική. Ο πατέρας μου παίζει μπουζούκι, τώρα πλέον ερασιτεχνικά. Στην ηλικία μου και αυτός ήταν πιο επαγγελματικά ενεργός. Ο θείος μου και αυτός μουσικός. Όλη η αδερφή μου και εκείνη παίζει πιάνο. Δηλαδή, ακόμη και κάποιο να μην. Η μητέρα μας, ας πούμε, δεν ήξερε να παίζει κάποιο όργανο και πάλι τη λέγαμε να κρατάει τον τέφι. Δηλαδή, είχαν όλοι κάποιο ρόλο σε αυτή την οικογένεια. Και θυμάμαι ότι από ήδη πολύ πολύ μικρή ηλικία, έχω και ακόμα φωτογραφίες που τις παρατηρώ καμιά φορά τώρα, που μου είχαν μικρόφωνα αγορασμένα, μου είχαν κιθάρες, ξέρεις, αυτές που πατάς τα κουμπάκια και παίζουν μόνες τους τότε. Μέχρι που έφτασα στο δημοτικό και ανοίγει η πόρτα, ενώ καθόμουν στον καναπέ ένα Σάββατο πρωί, δεν είχα και σχολείο, και βλέπω τον παππού μου από το χωριό να έρχεται με μια κιθάρα έτσι παραμάσχαλα και να μου λέει: Γιώργη, αυτή είναι η κιθάρα σου.
2: Με κουμπάκι ή χωρίς?
1: Χωρίς κουμπάκι.
0: Χωρίς κουμπάκι.
1: Ήταν με χορδές. Χορδές τότε.
0: Το πρώτο τραγούδι που έπαιξε σε εκείνη την κιθάρα?
1: Το πρώτο τραγούδι ήταν το Χάρτινο το Φεγγαράκι. Mm. Το οποίο με είχε βοηθήσει ο θείος μου Λευτέρης να το μάθω. Τότε με βοηθούσε να μάθω κιθάρα. Και μπορώ να πω ότι είναι σημαδιακό, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης εν τέλει κατέληξε να είναι ο αγαπημένος μου συνθέτης και να με αγγίζει τόσο βαθιά και τώρα που έχω μεγαλώσει και μπορώ να αντιληφθώ τη μουσική έτσι κάπως διαφορετικά. Στη συνέχεια έβλεπα λίγο, μεγάλωσα στην εποχή του YouTube, μας ανέθρεψε και λίγο το YouTube, μας ανέθρεψε και λίγο η οικογένεια πάνω κάτω και έτσι κάναμε τη μουσική.
0: Κύριε Γιώργο Χατζηβανίδη, ο οποίος εκτός από εξαιρετικός drummer, σας βλέπω έτοιμο για συμπαρουσιαστή.
2: Δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό, αλλά άμα θέλετε.
1: Το έχει αυτό, το έχει.
0: Για πες, Γιώργο, δική σου ανάμνηση μουσική που σου έρχεται από τα παιδικά χρόνια.
2: Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πάρα πολλά CD. Λόγω του μπαμπά μου, ο οποίος ακόμα και σήμερα είναι συλλέκτης CD, οπότε ακούγαμε συνέχεια μουσική. Και όχι μόνο ένα είδος, πάρα πολλά είδη. Οπότε υπήρχε στα αυτιά μου αυτό. Εκεί γύρω στα 10 με 11, όταν είχα τελειώσει το δημοτικό, μας δώσανε μια κατασκευή από αυτά τα αναμνηστικά που δίνουν όταν τελειώνεις το σχολείο, η οποία είχε και δύο μακρόστενα ξυλάκια. Αυτά δεν ξέρω τι χρησιμότητα είχαν, εγώ τα έκανα μπακέτες. Και έπαιζα σε μαξιλάρια, σε κατσαρόλες, αυτά. Μετά το ίδιο καλοκαίρι πήγα και σε κάποιες συναυλίες, να δω έτσι τα πρώτα μου live. Και εκεί τέλη Αυγούστου ήρθε λίγο ξαφνικά η φράση που είπα στους γονείς μου, λέω: Μαμά, μπαμπά, θέλω να μάθω drums. Και λένε: Τι λες, παιδί μου? Και χωρίς να περιμένω καθόλου τον επόμενο μήνα που ξεκινούσε η σχολική χρονιά, το Σεπτέμβριο, πήγα και γράφτηκα. Τότε δεν είχα τύμπανα, δεν είχα τίποτα, έπαιζα στα μαξιλάρια. Λέω: Θέλω να μου πάρετε drums. Περίμενε, λέει, να δεις άμα σου αρέσει, άμα το θέλεις αυτό. Λέω: Δεν περιμένω τίποτα. Drums. Και μάλλον είχα δίκιο.
1: Είμαι σίγουρος όμως ότι η ελληνική οικογένεια δική σου δεν σου έλεγε: Φέρ τα drums να σε ακούσουμε απέναντι.
2: Γιατί τώρα έφερα drums για να παίξω. Πόσο εναλλακτικές. Οπότε ναι, κάπως έτσι ξεκίνησε. Αυτές ήταν οι αναμνήσεις.
0: Εσένα δηλαδή, Γιώργο, σου το έλεγαν? Φέρε την κιθάρα να τραγουδήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου το έλεγαν. Καλά, και να μην μου το έλεγαν, το έκανε και από μόνος μου. Δεν χρειαζόμουν και πολλά πολλά.
0: Θέλετε να ακούσουμε και κάτι ακόμα και να μιλήσουμε μετά και για την πολύ όμορφη συναυλία που κάνατε και για τα live σας που έρχονται?
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Οπότε για να σας ακούσουμε λίγο, παιδιά. Οπότε για να σας ακούσουμε και

Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Πραγματικά είστε καταπληκτικοί. Και θέλω να πω ότι Γιώργο, έχεις και μια μαγική φωνή πραγματικά, που είναι τόσο γλυκιά και αισθαντική ταυτόχρονα και είστε τόσο εξαιρετικοί μουσικοί, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά είστε υπέροχοι. Και έχουμε και άλλο κοινό εκτός από μένα, την κυρία Μαρία Βαρσαμά, που ήρθε μόλις τώρα.

0: Είχα μιλήσει με τη Μαρία, είχαμε αποκτήσει επαφές από μία άλλη εκπομπή τηλεοπτική κάποιους μήνες πριν. Είχα ερωτευτεί το iHeart, θυμάμαι ειδικά εκείνη την ώρα της εκπομπής. Δεν την ήξερα, δεν με ήξερα και όλα, παρόλα αυτά εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλον και είχα την κιθάρα. Εγώ έτυχε να είμαι μουσικός, παύλα, καλεσμένος μουσικοθεραπευτής, ας πούμε, στην εκπομπή. Εκείνη είχε έρθει με το iHeart και με κάποιο τρόπο έτσι συμφωνήσαμε να παίξουμε μαζί. Να παίξω εγώ δηλαδή κιθάρα με το παιδί που θα έπαιζε το iHarp. Δεν το είχαμε κανονίσει και παρόλα αυτά βγήκε κάτι σπουδαίο εκείνη τη στιγμή. Για μένα γεννήθηκε ένας καινούριος κόσμος. Γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους όπως η Μαρία και όπως και τα παιδιά που παίζουν έτσι, με αυτόν τον τρόπο μουσική. Άνοιξε τελείως οι ορίζοντές μου και ήθελα πάση θυσία να κάνουμε πράγματα με αυτό, να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους και να κάνουμε κάτι έτσι το οποίο θα δείξει και στον κόσμο με κάποιο τρόπο ότι διαφορές στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν.
1: Αυτό είναι αλήθεια και η μουσική ενώνει. Παιδιά, πώς το βιώσατε όλο αυτό και εσείς, Στέφη, Γιώργο?
2: Νομίζω είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες που έχω ζήσει, το να μπορείς να έχεις την δυνατότητα και την ευκαιρία βασικά να συνυπάρχεις με αυτούς τους ανθρώπους στη σκηνή και να, ξέροντας σαν μουσικός πόσο σημαντικό είναι, πόσο όμορφο πράγμα είναι η τέχνη και πόσο σημαντικό είναι να έχεις δυνατότητα να εκφράζεσαι, να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι με κάποιον τρόπο να εκφραστούν. Δηλαδή, με έπιανα πολλές φορές να χαζεύω το iHarp και στις πρόβες και εκεί πάνω στη σκηνή και πραγματικά να αναρωτιέμαι πώς γίνεται, πώς... Νομίζω δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα πόσο σημαντικό ήταν αυτό το οποίο κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πόσο σημαντικό ήταν αυτό που κάνατε, Γιώργο?
3: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για μας και για όλους όσοι συμμετείχανε, διότι έγινε μια πολύ όμορφη σύμπραξη. Είχαμε την μπάντα, είχαμε το iHeart, είχαμε παιδική χοροδία. Οπότε αυτό δείχνει πόσο όμορφο είναι να ενωνόμαστε όλοι μαζί μέσω της μουσικής, γιατί αυτό κάναμε. Τρία διαφορετικά πράγματα γίναμε ένα και κάναμε αυτή την πολύ ωραία συναυλία. Και προσωπικά το βίωσα με ιδιαίτερη συγκίνηση, που έπαιξα και με παιδική χοροδία, που έπαιξα και με το iHarp. Και θα συμφωνήσω με τα παιδιά ότι ήταν κάτι εξαιρετικά συγκινητικό και όμορφο και εύχομαι να υπάρχει και συνέχεια σε αυτό.
1: Θα υπάρξει συνέχεια, κυρία Μαρία Βαρσαμά, αγαπητή Μαρία που έχει έρθει στο στούντιο μόλις, γιατί είχε και ένα ατύχημα που καθυστερούσαν οι δρόμοι. Οπότε θέλω να μας πεις αν θα υπάρχει συνέχεια και πώς ήταν η στιγμή αυτή.
4: Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι ήρθα την πιο μαγική στιγμή που γνωρίσατε αυτή την υπέροχη μπάντα, ένα μέρος αυτής της υπέροχης μπάντας, La Boîte, όπου τραγουδούσαν εδώ πέρα. Να καλησπέρισω λοιπόν και τους ακροατές. Χαίρομαι που τα παιδιά το βίωσαν με αυτόν τον τρόπο, γιατί εμείς πρεσβεύουμε στη συμπερίληψη και προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι όταν αναδιαμορφώσουμε το περιβάλλον δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Οι αποκλεισμοί και οι περιορισμοί είναι μόνο στην αντίληψη του κάθε ανθρώπου και είμαστε εδώ για να αναδιαμορφώνουμε το περιβάλλον, για να σπάμε τα στερεότυπα και να δείχνουμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει όρια και ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Σίγουρα θα υπάρξει συνέχεια. Εγώ έχω κάνει μια πρόταση στο Γιώργη. Θέλω πάρα πολύ να φτιάξουμε την μπάντα του iHarp, να είναι μια μόνιμη μπάντα, να έχουμε ένα πιο πλούσιο ρεπερτόριο, να μπορούμε να παίζουμε άνετα, να συμμετέχουμε παντού και ελπίζω να κάνουμε πολλές συμπράξεις ακόμα, να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο, κάθε δυσκολία και να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων, όπου η μουσική είναι το μέσο που μας ενώνει.
1: Λοιπόν, θα σας κάνω μία πρόταση εντός αέρα και μία εκτός αέρα. Η εντός αέρα είναι ότι θα θέλαμε εδώ να στηρίζουμε πάντα την μπάντα και το λέω εκπροσωπώντας και όλο το φλάσ και τους συνεργάτες και τον αγαπητό κύριο Βασίλη Σχιζοδήμο, τον ιδιοκτήτη του σταθμού, ότι θέλουμε να είμαστε κοντά σας, να σας στηρίζουμε σε όλες τις δράσεις και θέλουμε να μας έρχεστε και θέλω να σας προσκαλέσω να μας έρθετε μία Παρασκευή. Να πάρουμε και την επόμενη ώρα, γιατί δυστυχώς θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχωριστώ. Και όχι τίποτα, αλλά είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και υπάρχουν και οι μεταδόσεις των αγώνων σε εξέλιξη. Οπότε αναγκαστικά δεν έχουμε όλο το χρόνο, αλλά να το κάνουμε μια Παρασκευή. Οπότε να μας έρθετε όλο να πάρουμε και την επόμενη ώρα και να ακούσουμε πολλά και όμορφα τραγούδια. Και σας τα ακούσουμε ένα ακόμα όμως, παιδιά, έτσι, αφού μας πείτε πρώτα πού θα εμφανιστεί.

0: Δείτε, πού μπορούμε να ακούσουμε τους Λαμπουάτ.
1: Η επόμενη εμφάνισή μας θα είναι στις 27 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, στην Παύλη Μαρόκου, στην Συμβολή των Οδών Βασιλίσσης Όλγας με Συνδίκα.
0: Εξαιρετικό σημείο, θα έρθω. Μήπως έρθετε εσείς νωρίτερα μέχρι τότε?
1: Ναι, φυσικά. Είναι τιμή μας να το λέτε αυτό.
0: Και μήπως μας έρθετε εσείς μέχρι τότε?
1: Ελπίζουμε να το κανονίσουμε, ναι.
0: Αγαπητή Μαρία Βαρσαμά, θέλουμε έναν επίλογο από σένα. Είναι η πρέσβυρα του iHarp που κάνει όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα. Μου χαρίσανε και εμένα μια συγκινητική στιγμή όταν παρουσίασα τη συναυλία με όπου έπαιξε η Αλεξάνδρα Ικερλίδου. Να τη στείλουμε και την αγάπη μας αν μας ακούει, η μουσική και τη συνόδευση η Αναστασία. 3.500 κόσμο είχαμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Δέσμευσε να φτάσουμε τους 4.000 ανθρώπους που θα είναι από κάτω.
2: Σοφία μου αγαπημένη, νομίζω ότι μαζί σπάσαμε το ρεκόρ, 3.500 κόσμος. Θυμάμαι πολλοί φοιτητές μου ακόμα μου λένε ότι είδαν το iHeart σε εκείνη την συναυλία. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά και εσένα που είμαστε σήμερα εδώ και να ανακοινώσω ότι αυτό το τρίμερο 15, 16 και 17 Μαΐου, όποιος θέλει να ζήσει αυτή τη μουσική εμπειρία του iHeart από κοντά, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης θα έχουμε το δικό μας περίπτερο. Ελάτε να το δοκιμάσετε, να δείτε πώς είναι να παίζεις μουσική με τα μάτια επιτόπου live και σας περιμένουμε να το ζήσουμε, να το χαρούμε με πολύ όμορφα δώρα και πολύ όμορφες εμπειρίες μουσικές και μη.
0: Θα είμαστε εκεί. Τι ώρα και σε ποιο σημείο στο Δημαρχιακό Μέγαρο?
2: Λοιπόν, την Παρασκευή είμαστε από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ και Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Γιατί θέλουμε όλοι να δουν αυτό το μουσικό όργανο.
0: Θα είμαστε εκεί. Μαρία, κάνετε σπουδαίο έργο με το iHarp. Μαρία Βαρσαμά, λοιπόν, η πρέσβυρα του iHarp. Και τα υπέροχα παιδιά, η Λαμπουάτ, ο Γιώργος Φανουράκης που θα τον ακούσετε στη φωνή, η Στέφη Παντελίδου θα την ακούσετε στο τζέλο, ο Γιώργος Χατζιωαννίδης, εκολεπτόμενος συμπαρουσιαστής μου, θα τον ακούσετε στο τζέλο.
1: Σκέφτομαι σοβαρά, Γιώργο.
0: Και λείπει η Σοφία Κατσένιου, κοντραμπάσο, και ο Δημήτρης ο Τομπάζης. Είναι τα παιδιά, είναι η Λαμπουάτ. Τους ακούμε την επόμενη Τρίτη στο Μαρόκο, στην Επαύλη Μαρόκο.
1: Τετάρτη, 27
0: Μαΐου. Τρίτη τους ακούτε εδώ, αυτό ήθελα να πω. Είναι η Λαμπουάτ. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να είστε όλοι καλά, θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Λαμπουάτ. Και θέλω να θυμάστε κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή. Να τις κλείνετε πονηρά το μάτι και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει κι αυτή. Μέχρι αύριο, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Πάμε να σας αποχαιρετήσω και να απολαύσουμε τους υπέροχους Λαμπουάτ.
3: Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει το κομμάτι, ωραίος τίτλος, αγαπάτε και μη σας πολυνοιάζει. Και είναι αφιερωμένο.
0: Oh.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
8: Πλαστικά.
7: Ναι.
8: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
7: Ναι.
8: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
11: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
10: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
13: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
14: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Μες στα χαράματα.

μπλούζα. Κατάλληλο για δικηγόρους γιατρούς. Γάμα τα φώτα τα views, τα χώνω για όλους τους αμιλητούς.

είναι για σένα. Έλα να σου δείξω κάποια από το ποτά και τις φίλες μας.

για σένα. Έλα να σου δείξω κάποια από τα ποτά και τις φίλες μας.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 13 του Μαΐου. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερας. Όπως κάθε μέρα, αυτήν εδώ την ώρα, μαζί μας, βεβαίως, σε ρόλο γονδογέρι, ραδιοσκηνοθέτη, ο ένας και μοναδικός ο Γιώργης ο Πανάρετος. Καλησπέρα σας, κύριε Πανάρετο. Βεβαίως και θα δούμε τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας παρέα. Θα σχολιάσουμε με τους καλεσμένους μας.

Καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Δίχως να λείπουν και οι δροσερές στιγμές μέσα στην ημέρα, τα έκανε για λίγο μουσκιάμα ο καιρός, ξαναβγήκε ο ήλιος τώρα. Στους 25 έφτασε το θερμόμετρο, στους 18 αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άρα η συννεφιά και στους 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπουν για αύριο οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι.

ξεκινήσουμε με μια είδηση που αφορά τη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Μακεδονία. Προημερών είδαμε να τα μαζεύει η Φράπορ. Τώρα τα μαζεύει και η εταιρεία ταχυμεταφορών, η γνωστή μας Feed Express, Federal Express, η οποία αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία στα τέλη του τρέχοντος μηνός, παρακαλώ. Υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ βεβαίως, δηλαδή οι εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, γνώριζαν ήδη από τα τέλη του προηγούμενου μηνός τις προθέσεις της Federal Express να κλείσει το γραφείο που διαθέτει στο κτίριο του τελωνίου του αεροδρομίου και να μεταφέρει ουσιαστικά τις τελωνιακές διαδικασίες στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Κοσμίδης, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους τοπικούς εκτελονιστές, θα αυξήσει τις τιμές των εμπορευμάτων, θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα, θα υποβαθμίσει την ποιότητα των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών και θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας.

Υποτονική κίνηση στα τρία πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης για τις φοιτητικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα. Σε Αριστοτέλειο, Μακεδονία και Διεθνές Πανεπιστήμιο. Καθώς βεβαίως εννοείται ότι οι φοιτητές προσέρχονται στις κάλπες των απόϊχο των άγριων επεισοδίων εντός της Πολυτεχνικής χθες το μεσημέρι. Οι κάλπες στα περισσότερα τμήματα άνοιξαν στις 8 το πρωί. Φυσιολογικά έκλεισαν πριν από περίπου 12 λεπτά. Ενώ έως νωρίς το απόγευμα η κίνηση, η προσέλευση ήταν περιορισμένη.

Σε συζήτηση που είχε με τους Financial Times, παράλληλα εκτίμησε ότι για πρώτη φορά πιθανότητα μέσα στη χρονιά η Ελλάδα δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει ήδη πετύχει σημαντική πρόοδο στο ενεργειακό πεδίο, σημειώνοντας πως από τη χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 19, σήμερα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός απέδωσε τη βελτίωση αυτή στη στρατηγική ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας ότι πλέον περισσότερο το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής στη χώρα προέρχονται από ΑΠΕ. Από ΑΠΕ, όχι ΑΠΕ. Δηλαδή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, γιατί είναι τόσο ακριβό το ρεύμα όταν το 50% προέρχεται από τον αέρα τον κομπανιστό? Θα μου πείτε, μη λαϊκίζεις τώρα. Μη λαϊκίζεις.

Ο Πρωθυπουργός πρόβλεψε περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές. Ελπίζοντας ταυτόχρονα ότι και το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο.

Πάμε και σε κάτι που αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς σήμερα πραγματοποιήθηκε η 11η συνάντηση της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Η συνάντηση έγινε στην Αθήνα. Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν σχετικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, να συνεχίσουν να εργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων επανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών και στην εφαρμογή των συμφωνημένων πρακτικών των προηγουμένων συναντήσεών της, ενώ συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης συνάντησης, της επόμενης δηλαδή, θα διευθετηθεί μέσω διπλωματικής οδού και θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια πριν από το τέλος του 2026. Το αποτέλεσμα των προηγούμενων 10 συναντήσεων ποιο ήταν ακριβώς? Για να καταλάβουμε δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα πούμε στην καθιερωμένη συζήτησή μας με τον Αντώνη Παπαδόπουλο τις επόμενες ημέρες. Απλά δεν μπορεί να παίζουμε με εθνικά σύμβολα. Να κάνουμε συναντήσεις επί συναντήσεων και να δείχνει μηδέν το πηλίκον. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία.

Ένα περιστατικό το οποίο αποδεικνύει ότι έχουμε ψηλοαποτύχει. Έχουμε ψηλοαποτύχει γενικότερα. Ως τι θέλετε, ως κράτος, ως κοινωνία, ως τι, ως παιδεία. Το περιστατικό πάντως φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ψυχικής υγείας των εφήβων και της ανάγκης πρόληψης, στήριξης και προστασίας, ουσιαστικής πρόληψης, στήριξης και προστασίας. Όταν έχουμε για παράδειγμα έναν ψυχολόγο για 5 σχολεία, αυτό δεν είναι ουσιαστική στήριξη ψυχολογική προς τους μαθητές. Ξεκάθαρα.

Και κανείς δεν έχει κανένα το δικαίωμα να λέγει. Στον ελληνικό λαό, κοιτάξτε, εγώ έφερα την πρόοδο. Έβαλα ψυχολόγους στα σχολεία. Όχι, καμία πρόοδο δεν έφερες. Μισή δουλειά έκανες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καλεί να σταματήσει η αναπαραγωγή και να αποσυρθεί βίντεο που προβλήθηκε από ορισμένα μέσα ενημέρωσης μετά το περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Όπως είπε, θεωρούμε αυτονόητο τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα, ενώ εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της εκλοιπούσης και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή του.

Σήμερα στο τέλος, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, θα συζητήσουμε με τον έμπειρο κτηματομεσίτη και εκτιμητή ακινήτων, τον Κώστα τον Γεωργάκο, όσα προβλέπει το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Μάλλον θα του ζητήσω να σχολιάσει. Το νέο χωροταξικό αυτό παρουσιάστηκε από τους υπουργούς τουρισμού και περιβάλλοντος και ενέργειας Όλγα Κεφαλογιάννη και Σταύρο Παπασταύρου. Εισάγει κανόνες για την ανάπτυξη ποιοτικού και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, ιδίως των νησιών. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η καλύτερη χωρική οργάνωση της τουριστικής δραστηριότητας, καθορίζοντας συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για το πού και με ποιον τρόπο θα μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κατεύθυνση προς λιγότερο επιβαρημένες περιοχές. Ουσιαστικά η χώρα χωρίζεται σε 5 διαφορετικές ζώνες με κριτήρια την τουριστική πίεση που δέχεται κάθε περιοχή, τα γεωγραφικά της χαρακτηριστικά και τα καθεστώτα προστασίας που ισχύουν. Παράλληλα, θεσπίζονται ανώτατα όρια στον αριθμό των τουριστικών κλινών στα νησιά, ανάλογα με την έκτασή τους, ενώ στην παράκτεια ζώνη τα πρώτα 25 μέτρα από τη γραμμή του Αιγιαλού τίθενται σε καθεστώς απόλυτης προστασίας, όπου θα επιτρέπονται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Το ακούνε αυτό κάποιοι? Που νοικιάζουν ξαπλώστρες ακόμη και εκεί που σκάει το κύμα. Τα πρώτα 25 μέτρα από τη γραμμή του Αιγιαλού τίθενται σε καθεστώς απόλυτης προστασίας. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη ειδικές προβλέψεις για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς και εγκαταλειμμένους οικισμούς, καθώς και για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους.

Τώρα, σε ό,τι αφορά στην πολιτική μας επικαιρότητα, έχει στραφεί ένα μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος προς τα επερχόμενα κόμματα, αυτά που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα, αλλά ωστόσο έχουν καταφέρει να προκαλέσουν ρήξη πριν καν καλά καλά δημιουργηθούν. Πράγματα τα οποία θα φαντάζανε αστεία πριν από μερικά χρόνια, τώρα τα ζούμε έτσι απλά.

Πάντως ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του, ερωτήσει για τη στρατηγική του κόμματος και τις δημοσκοπήσεις, ξεκαθάρισε ότι ο αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας. Προσθέτοντας ότι εμείς δεν θέλουμε μια συζήτηση που θα χειρίσει στο χθες, υποστήριξε πως αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς, όπως είπε, θα μιλήσουμε για το μέλλον. Ενώ σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τις τράπεζες και το στεγαστικό.

Βεβαίως υπάρχει η πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία δίχως απώλειες μισθολογικές. Η κυβέρνηση, λέει ο Κώστας Σουκαλιάς, έχει καταφέρει, ενώ δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη και ενώ η χώρα εμφανίζει έστω υποτυπωδώς ρυθμό ανάπτυξης, αυτό να μην φτάνει στους πολίτες. Ο κόσμος, είπε, θέλει μια καθημερινότητα αισιοδοξίας και όχι μια ρουτίνα μιζέρια.

συνολική τώρα και σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στη Βουλή στην συνεδρίαση για το νομοσχέδιο που αφορά τις φορολογικές ρυθμίσεις, για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Ξεκίνησε μιλώντας για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, ρώτησε γιατί δεν έγινε αντιληπτή η παραβίαση αυτή. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και έβαλε στο στόχαστρο τον Άδωνη Γιώργη, τον πρωθυπουργικό ανιψιό έβαλε στο στόχαστρο, τον κύριο Γρηγοριάδη. Μας είπε το 2022 παραιτήθηκε, τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την παράταξη και την κυβέρνηση. Άρα παραδέχεται ότι υπήρχε ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και αυτή έπρεπε να καλυφθεί. Γενικεύοντας, υποστήριξε ένας λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Ένας κρυπτόμενος και πολλαπλά τελικά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός που ακόμη δεν έχει ψελίσει κουβέντα για τις απειλές του απόστρατου Ισραηλινού Ντίλιαν. Το απόστημα έχει σπάσει και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται όπως και οι ευθύνες, είπε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελος.

0: 8:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
5: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Μέχρι νεότερα εδώ στον Φλάς 99,4. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη, είναι 13 του Μαΐου.

0: Πάμε να πούμε καλησπέρα στον Δημήτρη τον Κούβελα, βουλευτή στην Αλφα Θεσσαλονίκης του κυβερνώντος κόμματος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαζάρου. Καλησπέρα στους
0: ακροατές. Πώς είστε κύριε Κούβελα, τι κάνετε?
1: Είμαι στην Αθήνα σε πρόγραμμα βαρύ με κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, αλλά η σκέψη είναι πάντα στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε είναι όλο και περισσότερες ημέρες που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, κοντά στους συμπολίτες μας και στα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, κύριε Λαζάρου. Πώς θα μείνουμε γειωμένοι με την κοινωνία, θα μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
0: Ποιο είναι το τελευταίο λάθος από το οποίο μάθατε, κύριε Κούβελα? Όχι εσείς προσωπικά, για όνομα του Θεού.
1: Καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, ας είμαστε
0: ειλικρινείς. Τι λάθος κάνετε, ποιο είναι το τελευταίο από το οποίο μάθατε κάτι, ας πούμε?
1: Αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μας έχει πληγώσει όλους.
0: Αυτό είναι το τελευταίο λάθος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μας έχει πληγώσει όλους. Αναφέρομαι σε επίπεδο κυβερνητικής προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε με αργούς ρυθμούς και φτάσαμε μπροστά σε αυτό το, θα έλεγα, αδιέξοδο, σε αυτό το δύσκολο σημείο. Όμως το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο, κόπηκε ο γόρδιος δεσμός, κύριε Λαζάρου, εκτιμώ, και είμαστε σε θέση πια να συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τελευταίες διαδικαστικές διευθετήσεις αναφορικά με το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χθες ήταν η συνέντευξη που σας θυμίζω. Ανακοινώθηκε και το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές που θα γίνουν μέσα στο 2026, τους υπόλοιπους μήνες του 2026. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, 2,3 δισεκατομμύρια στην πραγματικότητα, που θα δοθούν σε χιλιάδες δικαιούχους αγρότες, πραγματικούς δικαιούχους αυτή την φορά. Δεν υπάρχει επιλογή, άλλωστε, δεν υπάρχει περιθώριο. Ο καινούργιος υπουργός ανέλαβε αυτό το δύσκολο καθήκον και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και θα τελειώσουμε πια μια και καλή με αυτή την ιστορία και τα παιχνίδια που γινότανε σε βάρος των αγροτών, σε βάρος της εθνικής οικονομίας, σε βάρος της αγροτικής ανάπτυξης και εν τέλει εξέθεται όλους μας. Και εγώ μπορεί να μην έχω την παραμικρή σχέση με τέτοιες περιπτώσεις, τέτοιες υποθέσεις, όμως αναγκάζομαι να απολογηθώ. Τρώω ξύλο κι εγώ.
0: Γιατί αναγκάζεστε να απολογηθείτε? Σας ζήτησε κανείς να απολογηθείτε για κάτι?
1: Αναγκάζομαι να απολογηθώ γιατί είναι μια κατάσταση, όχι ως ένοχος, αλλά ως
0: μέλος. Δεν θα σας ζητούσα ποτέ να απολογηθείτε για τους συναδέλφους σας. Πήγε καμία περίπτωση.
1: Να απολογηθώ στους συμπολίτες μας γενικότερα, διότι ήταν ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα το οποίο πολλά χρόνια κρατάει. Θα έπρεπε να είναι πιο γενναία και πιο γρήγορη η αντίδρασή μας, να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να ήταν πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, πριν από τρία χρόνια, που θα είχαμε καθαρίσει αυτή την μπουγάδα, να το πω έτσι απλά, κύριε Λαζάρου. Εδώ ίσως ισχύει το κάλλιο αργά παρά ποτέ. Νομίζω ότι δεν θα ξαναακούσουμε για φραπέδες, πόρσε, χασάπιδες, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν.
0: Όταν λέτε δεν θα ξαναακούσουμε, τι εννοείτε ότι λέτε τώρα? Ότι...
1: Εννοώ ότι όποιος πρόλαβε,
0: όποιος πρόλαβε να φάει έφαγε και τέλει, και η κάνουμε έκλεισε, αυτό λέτε?
1: Όποιος πρόλαβε.
0: Δεν σας τιμά ως κυβέρνηση να το λέτε αυτό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ξέρετε. Δεν σας τιμά καθόλου.
1: Η κάνουλα της παρανομίας έχει κλείσει. Αυτό είναι το μόνο...
0: Εγώ το λέω σε εσάς, διότι συζητώ μαζί σας τώρα. Σας λέω και πάλι ότι δεν είναι προσωπικό αυτό. Δεν είναι, το λέω προσωπικά σε εσάς.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά. Όσοι βάλανε το δάχτυλο στο μέλι θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα και να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά. η πλάκα.
0: Δηλαδή όσοι φάγατε τις δύο πρώτες τετραετίες, μας φάγατε. Την τρίτη μας τετραετία δεν τρώει κανείς. Κάπως έτσι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι, κύριε Λαζάρου.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ξεχνάμε ότι είμαστε και σε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Βέβαια.
1: Είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Όσοι φάγατε τις δύο πρώτες τετραετίες, την τρίτη δεν έχει.
1: Είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις όπου κάποιος παράνομα εισπράττει δημόσιο χρήμα χωρίς να το δικαιούται ή ενδεχομένως φοροδιαφεύγει, δηλαδή δεν αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο και σε όλους μας τελικά στις ανάγκες του ελληνικού λαού. Δεν αποδίδει.
0: Ξέρετε, αυτό
1: πρέπει.
0: Το χωρίς να το δικαιούται είναι ένα τερτύπι το οποίο χωρά τεράστια συζήτηση.
1: Παράνομα.
0: Και είπατε δημόσιο χρήμα χωρίς να το δικαιούται. Εδώ βέβαια στην ιστορία του ΠΚΠ είχαμε ευρωπαϊκό χρήμα που το εισέπραταν χωρίς να το δικαιούνται. Αλλά αυτό το χωρίς να το δικαιούται, αυτός ο αστερίσκος που βάζετε, θέλει τεράστια συζήτηση. Διότι ξέρετε, μπορεί κάποιος να δικαιούται και την επόμενη στιγμή να μην δικαιούται. Μάλλον μπορεί κάποιος να μην δικαιούται και την επόμενη στιγμή να δικαιούται. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό, κύριε Κούβελα.
1: Μιλάμε, πάντα κύριε Λαζάρου, μιλάμε έτσι, με τα δεδομένα της στιγμής όπου κρίνεται αν κανείς
0: δηλαδή,
1: δικαιούται ή όχι.
0: Δεν δικαιούται ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Παίρνω εγώ παράδειγμα τώρα, ακούστε παράδειγμα που θα σας φέρω τώρα, από το καπέλο το έβγαλα. Λαγό από το καπέλο θα σας βγάλω εγώ τώρα.
1: Είμαι περίεργος.
0: Λοιπόν, δεν δικαιούται κρατικό χρήμα ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει μια συγκεκριμένη υπηρεσία, δεν θα πω τι, δεν υπάρχει κανένας λόγος, έτσι. Και ξαφνικά δημιουργεί ο υπουργός ή ο υφυπουργός μια ανάγκη η οποία χρειάζεται την παρεχόμενη υπηρεσία του ανθρώπου ο οποίος δεν δικαιούται κρατικό χρήμα. Έτσι. Λοιπόν, και με κάποιο μαγικό τρόπο τελικά η ανάθεση αυτής της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας πηγαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν δικαιούνταν πριν, αλλά τώρα δικαιούται, διότι παρέχει την υπηρεσία την οποία του ζητήθηκε να παράσχει. Καταλάβατε τι σας λέω? Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό το τα δικαιούται ή δεν τα δικαιούται και το πώς τα δικαιούται.
1: Να διευκολύνω τη συζήτηση.
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
1: Κύριε
0: Κουβέλα, θα σας πω κάτι άλλο τώρα.
1: Δεν παίζουμε την κολοκυθιά.
0: Δεν παίζουμε καμία κολοκυθιά.
1: Εγώ θα σας πω κάτι,
0: το οποίο θα το πω πολλές φορές μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, αλλά θα το πω πρώτη φορά στον αέρα σήμερα μαζί σας. Ξέρετε, στις εκλογές θα κριθείτε για δύο πράγματα. Πρώτον, θα κριθείτε για το κατά πόσο έχετε τηρήσει αυτά τα οποία είπατε, για το πόσο κάνατε αυτά τα οποία είπατε ότι θα κάνετε. Εδώ καλά τα πήγατε, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Επίσης θα κριθείτε και για πράγματα τα οποία κάνατε χωρίς να τα έχετε πει προεκλογικά ότι θα τα κάνετε.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Πάμε, ελάτε, ο λόγος εσάς.
1: Εν τέλει θα κριθούμε. Εγώ θα ήθελα να κριθούμε από τους πολίτες, κύριε Λαζάρου, σε μερικούς μήνες στις εκλογές, αυστηρά. Ελπίζω όμως και δίκαια. Και βέβαια να συγκριθούμε με τα άλλα κόμματα, με τα προγράμματά τους, να συγκριθούν τα στελέχη, να συγκριθούν οι επικεφαλείς, δηλαδή αυτοί που είναι υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Σήμερα σας θυμίζω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μακράν ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτό το λένε οι πολίτες, δεν το λέει ο Δημήτρης Κούβελας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπουμε και ένα άλλο παράδοξο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, πέφτει στην τριτοτέταρτη, πέμπτη θέση, να είναι πάντως τέσσερις φορές.
0: Μην με βάλετε τώρα να κάνω συζήτηση για τον Τσίπρα, μην με βάλετε τώρα. Εγώ δεν σας ρώτησα τίποτα για τον Τσίπρα, μην με πάτε εκεί, δεν θέλω. Έχετε να τα βάλετε στις εκλογές. Έχετε να τα βάλετε στις εκλογές με τον καλό σας σε αυτό και τον όχι τόσο καλό σας σε αυτό. Αυτό σας λέω. Δεν λέω ούτε Μητσοτάκης είπα, ούτε Τσίπρας είπα, ούτε Ανδρουλάκης είπα, ούτε Φάμελος είπα. Λέτε.
1: Είπατε μια μεγάλη ωραία κουβέντα, γιατί εδώ συμφωνούμε απολύτως. Πράγμα που σπάνια συμβαίνει στις συζητήσεις μας, όμως θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας.
0: Κοιτάξτε, αν καταλάβω, είναι... αν σας αναλύσω τι ακριβώς εννοούσα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσετε. Οπότε ας χαρούμε είναι... λίγο πρόσχερα για αυτή τη συμφωνία εντός αγωγικών και πάμε παρακάτω.
1: Τη σπάνια, ούτως ή άλλως σπάνια. Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Όμως πραγματικά αυτό με φοβίζει και αυτό θέλω να αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται καλύτερα στο δρόμο για τις εκλογές και να αποκλείσουμε να εμφανίζεται, δηλαδή ο κακός μας εαυτός. Γι' αυτό μιλώ για αυτοκριτική, λάθη που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε, να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε. Διότι διαφορετικά θα κρυφούμε από τους πολίτες αυστηρά, θα κρυφούμε δίκαια και στο τέλος δεν θα μας εμπιστευτούν.
0: Πάμε, θέλω μια κουβέντα σας παρακαλώ. Και για τα δύο κοριτσόπουλα, για τα δύο 17χρονα, το ένα χαροπαλεύει.
1: Τραγικό.
0: Το άλλο το κλαίνει οι γονείς του.
1: Δεν έχω λόγια.
0: Έλεγα πριν, εγώ θα σας πω τι έλεγα πριν, διότι δεν ακούτε, ξέρω ότι δεν ακούτε στην Αθήνα, δεν υπήρχε περίπτωση να με ακούτε. Αλλά άλλη φορά θα σας βάλω απουσία αν δεν ακούτε πριν σας βγάλω, να ξέρετε. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει είτε ως κοινωνία θέλετε, ως κράτος θέλετε, ως παιδεία θέλετε. Έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει.
1: Θα έλεγα.
0: Και δεν είναι, ξέρετε, το πρώτο ότι... περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας λόγω των πανελλήνιων εξετάσεων στη χώρα μας. Δεν είναι το πρώτο. Είναι το πολλωστό.
1: Ξέρετε... Μη συνεχίζετε σας παρακαλώ, διότι αγγίζετε πολύ ευαίσθητες χορδές.
0: Μην ξεχνάμε
1: μου,
0: ότι έχουμε τα παιδιά μας υποψήφια στο Λύκειο, ακριβώς. Ο μικρός Σωτήρης μεγάλωσε. Είναι υποψήφιος φέτος.
1: Είναι υποψήφιος. Δίνει πανελλαδικές σε μερικές μέρες και αυτό. Άρα λοιπόν, δεν σας κρύβω, μπαίνω στη θέση αυτών των τραγικών γονιών που χάνουν τα κορίτσια τους, διότι δεν μπόρεσαν όλοι μαζί να διαχειριστούν αυτή την πίεση. Ξέρετε, διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές οικογενειακές καταστάσεις, διαφορετικά περιβάλλοντα, το σχολείο, οι καθηγητές, όλα παίζουν το ρόλο τους, η κοινωνία γενικότερα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όλοι. Πρωτίστως όμως είναι η οικογένεια και δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτών των γονιών που ίσως αισθάνονται τύψεις αυτή τη στιγμή για πράγματα που έκαναν ή δεν έκαναν. Πάντως είναι τραγικό, θα έλεγα σε όλα τα παιδιά με κάθε ευκαιρία αυτό που λέω και
0: σε μια κοινωνία που, όπως πάρα πολύ καλά ξέρετε, υποχρεώνονται και οι δυο γονείς να δουλεύουν και μάλιστα ενδεχομένως ο ένας και σε δυο δουλειές, όχι σε μία, για να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένεια, να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο και ειδικά στην τρίτη ηλικίου να πληρώσουν τα φροντιστήρια, τα ξέρετε έτσι και αλλιώς τα ζείτε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: θα έλεγα λοιπόν ο γονιός
0: κατά πόσο μπορεί να είναι εκεί, πείτε μου τώρα εσείς, κατά πόσο μπορεί να είναι εκεί αντικειμενικά.
1: Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε όλοι οι γονείς για τα παιδιά μας. Ο καθένας μας ξέρει τι μπορεί να κάνει περισσότερο, τι δεν κάνει ενδεχομένως και με τι κόπο, προσπάθεια και θυσίες φτάνουμε να χαρούμε, να γευτούμε επιτυχία.
0: Σχολική ψυχολόγη. Ένας ανά πέντε σχολεία.
1: Και αυτό ένας είναι ένα πέντε σχολεία, βήμα.
0: Κύριε Κουβέλα.
1: Κύριε Λαζάρου,
0: δεν έχουμε ψυχολόγους στη χώρα μας να προσλάβουμε.
1: Δεν είχαμε
0: να προσλάβουμε
1: σχολικούς
0: στα σχολεία.
1: Ψυχολόγους. Δεν είχαμε σχολικούς ψυχολόγους πριν από δύο χρόνια.
0: Δεν είχαμε. Τώρα έχουμε έναν για πέντε σχολεία. Το είπα και πριν, γι' αυτό σας είπα δεν ακούγατε. Δεν είναι πρόοδος αυτό που κάνετε, μισή δουλειά. Δεν είναι πρόοδος αυτό που κάνετε, είναι μισή δουλειά. Όταν έχουμε έναν ψυχολόγο για πέντε σχολεία, είναι μισή δουλειά. Και εγώ έχω μιλήσει με σχολικούς. Έχω μιλήσει με σχολικό ψυχολόγο, ξέρετε, και για προσωπικές μου ιστορίες. Λοιπόν, και γνωρίζω ότι ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησα έβλεπε 500 παιδιά την εβδομάδα. Ούτε που θυμότανε το Θοδωρή, ας πούμε.
1: Θα σας παρακαλέσω
0: το δικό μου. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα.
1: Πολύ καλά. Μην πλειοδοτούμε αυτή τη στιγμή στις αδυναμίες υπέρ των αδυναμιών, να δούμε τι θετικά βήματα γίνονται και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, να προσθέσουμε θετικά βήματα. Θα έλεγα πάντως ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας σταθμός, δεν είναι ούτε τέλος, ούτε η ζωή η οποία θα σταματήσει εάν δεν έχουν σε αυτή τη φάση, σε πρώτο χρόνο, την επιτυχία στην σχολή που θα θέλουν τα παιδιά μας. Και επειδή οι γονείς έχουμε μεγάλη ευθύνη, επιτρέψτε μου να προσθέσω στην κουβέντα μας και κλείνω με αυτό.
0: Να το πείτε.
1: Το μεγάλο ζήτημα το οποίο έχω σηκώσει την τελευταία περίοδο.
0: Την ερώτησή σας στη Βουλή.
1: Και δυστυχώς και αυτά συνδυάζονται με τραγικά αποτελέσματα που έχουμε ζήσει, θανάτους δηλαδή παιδιών ανήλικων, είναι η ανεξέλεγκτη χρήση των πατινιών. Πατίνια ηλεκτρικά παντού, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, μάλλον πολλά πρέπει να κάνουμε, πρώτα απ' όλα εμείς οι γονείς.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό με τα πατίνια, επειδή το κάνατε καιρό στη Βουλή και πάρα πολύ καλά κάνατε, και επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα, αφήστε να το συζητήσουμε την επόμενη φορά, και αν θέλετε να μιλήσουμε γενικά για Θεσσαλονίκη, να μιλήσουμε για δύο-τρία πράγματα τα οποία βλέπετε και σας ενοχλούν στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων και ειδικά στην κίνησή τους, στην κινητικότητά τους εντός της πόλεως, να συμπεριλάβουμε και τα πατίνια εκεί μέσα. Κάνουμε μια συζήτηση, αν θέλετε, την επόμενη εβδομάδα να το βάλουμε και αυτό, για να μην το αδικήσουμε τώρα, όχι για κανένα λόγο. Πάντως, σας θυμάει ιδιαίτερος το γεγονός ότι αναδεικνύεται το θέμα και θα το αναδείξουμε ακόμη περαιτέρω στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλώς.

0: Πάμε να συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση εκ μέρους των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη. Είναι μαζί μας η Γιώτα Υπούλου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Βουλευτής της Προτείας ή βουλεύτρια, αν προτιμάτε, δεν ξέρω πώς το προτιμάτε.
1: Βιωτίας όμως.
0: Βιωτίας, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη.
1: Είπατε θεσποτείας, βέβαια δεν θα χαντήρισε.
0: Έτσι είπα.
1: Η Ελλάδα είναι πάντα
0: έτσι. Ό,τι να είναι, λέω.
1: Δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Λαζάρου.
0: Έχουμε κάνει 80 συνεντεύξεις εδώ πέρα τους τελευταίους 5 μήνες, ξέρω εγώ, και εγώ έκανα λάθος στην βουλευτική σας έδρα. Εντάξει. Ό,τι να είναι. Σας λέω, ό,τι να είναι, λέω. Λοιπόν, για να σας ακούσω τώρα, εσείς είσαστε μια δύσκολη περίπτωση, κυρία Πούλη, με το συμπάθειο δηλαδή και χωρίς παρεξήγηση. Θέλω να πω ότι έχετε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή είσαστε στους δημοκράτες του κύριου Κασελάκη και από ό,τι φαίνεται έρχεται και επιστρέφει δρυμύτερος, εντός εισαγωγικών δρυμύτερος, εκτός εισαγωγικών δρυμύτερος, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, λέτε.
1: Δεν άκουσα τι είπατε, ποια είναι η απορία σας.
0: Πού βρίσκεστε, λέω, αυτή τη στιγμή.
1: Το είπατε ο ίδιος. Αναγγελοντάς με ότι είμαι μέλος των Δημοκρατών, προοδευτικό κέντρο που ηγείται ο Στέφανος Κασελάκης. Είμαι μαζί με αυτούς που εκδιώχθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ με το γνωστό συνέδριο αυτό στο Μπουζουξίδικο. Κατά συνέπεια έχω διαχωρίσει τη θέση μου από αυτό το χώρο για λόγους αξιοπρέπειας και νομίζω ότι δεν έχω αλλάξει έκτοτε, θα το παθαίνατε άλλωστε, φαντάζομαι.
0: Ότι δεν έχω μάθει κάτι, ότι έχετε αλλάξει, είναι γεγονός ότι δεν έχω μάθει κάτι, εννοείται.
1: Αν και γράφονται και θυμολογούνται διάφορα, ότι για όλους μας άλλωστε, ότι κάποιοι συνομιλούν με το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι άλλοι με το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Θα σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι βρίσκομαι σταθερά με τους Δημοκράτες και δεν έχω συζητήσει με κανέναν άλλο πολιτικό χώρο.
0: Μάλιστα. Από εκεί πέρα υπάρχει το κάλεσμα Τσίπρα, το οποίο θεωρώ εγώ με τη μικρή μου φαντασία, θεωρώ ότι αφορά και το δικό σας πολιτικό χώρο.
1: Ωραία, ναι, είναι αλήθεια ότι εύλογα να ρωτιέστε, ότι είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται, ένα πολιτικό όν που προέρχεται από αυτό το χώρο, άρα ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα απευθύνεται στους ανθρώπους που είναι στην αριστερή, αν θέλετε, ή κέντρο αριστερή πλευρά του πολιτικού συστήματος. Άρα είναι λογική η απορία σας. Πιστεύω όμως ότι δεν είναι ξεκάθαρο το μήνυμα από τον κύριο Τσίπρα στην παρούσα φάση. Δηλαδή ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχει πει διαφορετικές απόψεις, δηλώσεις. Άλλοτε λέει ότι δεν θα συμπεριλάβει όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοτε λέει ότι όλοι έχουν θέση. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα πει σε τελευταία ανάλυση. Όμως σε αυτή τη φάση εγώ αγωνίζομαι με τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Είμαστε ένα μικρό κόμμα, αλήθεια είναι. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθε στις επόμενες εκλογές, βεβαίως όταν και αν ο λαός μας δώσει την ανάλογη δύναμη. Μέχρι τότε καλό είναι να ερωτώνται τι θα κάνουν τα μεγαλύτερα κόμματα μετά τις εκλογές, αν και κατά πόσο υπάρχει πεδίο συνεργασίας. Για μας πάντως, τους Δημοκράτες, υπάρχει ένα ζήτημα ότι ναι, πρέπει να αλλάξει η χώρα, πρέπει να αλλάξει αυτό που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη δηλαδή, με τις καταστροφικές πολιτικές, και για να αλλάξει θα πρέπει, προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και το σύστημα, όλο το σύστημα που εκπροσωπεί.
0: Είναι δύσκολη αυτή η εξίσωση. Ποιος θα τον διώξει, και αν αυτός που θα τον διώξει καταφέρει και τον διώξει, εσείς πού θα βρίσκεστε? Ως κόμμα εννοώ, ως κόμμα, όχι εσείς προσωπικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό που εμείς ως Δημοκράτες βάζουμε σε δημόσιο λόγο είναι οι δεσμεύσεις όλων των άλλων κομμάτων του προοδευτικού χώρου. σε μερικά κόκκινες γραμμές. Δηλαδή πώς σκέπτονται αλήθεια την αλλαγή της χώρας μετά την εκδίωξη, να το πω έτσι, του κ. Μητσοτάκη, που βέβαια αυτό είναι υπόθεση του ελληνικού λαού, επαναλαμβάνω. Άρα μπορούν να δεσμευθούν σε ένα πλαίσιο. Θεωρώ ότι με την εμπειρία μου μέσα στο κοινοβούλιο και ακούγοντας και αναλύοντας τις πολιτικές θέσεις των κομμάτων, ότι ναι, υπάρχει πεδίο. Υπάρχει και πεδίο προγραμματικού, αν θέλετε, κοινού προγράμματος, μια συνεργασίας προγραμματικής που μπορεί να γίνει. Θα καθίσω στο τραπέζι όμως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα να συζητήσουν γι' αυτό, για την αλλαγή, για το μέλλον της χώρας. Είναι ένα θέμα. Καλό είναι όλοι να ρωτηθούν, και κυρίως οι κύριοι παίκτες αυτής της αλλαγής. Όσον αφορά τους δημοκράτες, θα επιμείνουμε ότι ναι, μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους όταν και αν δεσμευτούν σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, κόκκινων γραμμών θα πω, για την επόμενη μέρα. Είπατε ότι ήταν δύσκολο να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και ήταν δύσκολη η εξίσωση.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι δύσκολο να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε είπα ότι είναι δύσκολη η εξίσωση, ή τουλάχιστον δεν εννοούσα αυτό. Λέω ότι άντε και βρέθηκε ο άνθρωπος που θα καταφέρει να τον νικήσει. Εσείς πού θα είσαστε όταν τον νικήσει ως κόμμα?
1: Ξαναλέω, κύριε Λαζάρου, ότι όλα εξαρτώνται από το πώς θα μας κατατάξει ο ελληνικός λαός. Άλλωστε και το αν θα βρεθεί ή όχι ο άνθρωπος που θα είναι ο αντίπαλος, ο κύριος αντίπαλος, θα ηγηθεί, αν θέλετε, κοινωνικής πλειοψηφίας για να απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, αυτό επίσης θα το κρίνει στις εκλογές ο ελληνικός λαός. Εμείς εκτιμούμε ότι ναι, θα είμαστε μέρος αυτού του σχεδίου και θεωρούμε επίσης ότι θα έχουμε λόγο την επόμενη μέρα με τις προϋποθέσεις που σας είπα πριν, ότι δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να δεσμευτούμε σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων που θα αλλάξουν τη χώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύω ότι αρχίζει να αποτελεί παρελθόν, με την έννοια, δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λέει ο ελληνικός λαός, που θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει το έργο του, θα έλεγα εγώ το καταστροφικό έργο, ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουν προβλήματα με την ακρίβεια, δεν εμπιστεύονται το κράτος δικαίου, τα σκάνδαλα είναι απανωτά. Έχει αλλάξει, θα έλεγα, κύριε Λαζάρου, στην κοινωνία αυτό όλο το, αν θέλετε, το επικοινωνιακό εγχείρημα του κυρίου Μητσοτάκη, του Μητσοτάκης ή χάος. Ο ελληνικός λαός έχει απαντήσει ότι αυτό που ζει αυτή τη στιγμή είναι χάος.
0: Να το κάνουμε Μητσοτάκης ή Τσίπρας? Να το κάνουμε Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αλήθεια. Δεν είναι ότι δεν θέλω να πάρω θέση δημόσια. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι αλήθεια αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Και όλη αυτή η ιστορία των δύο μονομάχων, ποιος θα είναι ο δεύτερος κλπ. Με αφήνει και αδιάφορη, γιατί θεωρώ ότι χάνεται πολιτική ουσία. Σημασία έχει αν όλος αυτός ο χώρος μπορεί να συνεννοηθεί επιτέλους. Γιατί ακριβώς κυριαρχεί ο κύριος Μητσοτάκης, ακριβώς επειδή υπάρχει πολυκερματισμός στον χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι ένα θέμα. Μένει να το δούμε στις επόμενες μέρες. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι μέσα στον Ιούνιο θα δημιουργήσει τον νέο φορέα. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Καριστιανού. Ξέρετε, κύριε Λαζάρου,
0: η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Φαντάζομαι όσον ούπο, και μάλιστα πριν τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω ασφαλείς πληροφορίες ότι και ο κύριος Σαμαράς πρόκειται να συμμετάσχει με δικό του πολιτικό φορέα.
1: Ναι, ναι. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες μου είναι αυτές, όπως και οι δικές σας. Αλλά ξέρετε ότι είναι όντως ρευστό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να πει ότι τα κόμματα που επιτέλους θα κατέλθουν στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι αυτά. Ακόμα δεν το ξέρουμε, είναι αλήθεια. Ναι. Όμως εγώ περίμενα σήμερα να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα που σας αφορά και εσά στη Θεσσαλονίκη. Τα θέματα που ψηφίζονται αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορούν στην ΕΙΑΤ, όπως επίσης και την ΕΙΔΑΠ. Και εκεί τα νέα δεν είναι καλά για τους εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες συνδιακές ανάγκες και που δυστυχώς δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι της ΕΙΔΑΠ, Ακριβώς, μη είπα ΕΙΔΑΠ, αλλά είναι και ΕΙΑΘ.
0: Είναι
1: ΕΙΑΘ, διότι με αυτά που ψηφίζονται αυτή τη στιγμή, αυτοί οι εργαζόμενοι μπορεί να βρεθούν, οι οικογένειες δηλαδή, και είναι πολλές και στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να βρεθούν στον δρόμο με το νέο σύστημα προκήρυξης και διαγωνισμού που ψηφίζεται αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι ένα νομοσχέδιο, κύριε Λαζάρου, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια.
0: Να το πείτε,
1: πέρα,
0: να
1: από
0: πείτε,
1: το, πέρα από το αν αυτοί οι 650 εργαζόμενοι, παύλα οικογένειες, θα βρεθούν στον δρόμο μέσα από διαδικασίες, ήδη εργολαβικοί εργαζόμενοι που καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες εδώ και πολλά χρόνια, αντί λοιπόν αυτοί να μοριοδοτηθούν σε μία νέα προκήρυξη και να αποτελέσουν αύριο το μόνιμο προσωπικό, κινδυνεύουν μέσα από τη συνέντευξη, αυτό το ωραίο κόλπο που κάνει η κυβέρνηση, και μέσω διαδικασιών που δεν ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, να βρεθούν στην κυριολεξία εκτός εργασίας και στη θέση τους να, βεβαίως, να αναλάβουν τη θέση τους οι διάφοροι, οι μέτεροι, κομματικοί, που θα εξακολουθούν στην κυβέρνηση κάνει αυτό.
0: Καλά, θα το δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό. Ξέρετε, εγώ κρατάω, συνήθως κρατάω μικρό καλάθι και κρατάω και χαμηλά την μπάλα, ειδικά αν πρόκειται να πάμε σε εκλογές γύρω στο Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει τέτοιες πληγές η κυβέρνηση, για λόγους, ναι, για ευνόητους λόγους.
1: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά δημιουργείται προσδοκία σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που είναι όμοιροι τόσα χρόνια, διότι ενώ καλύπτουν πάγιες, σας λέω, ανάγκες, δυστυχώς εναλλάσσονται οι εργολάβοι και αρδοσκοπούν οι εργολάβοι, και στοιχίζει πολύ περισσότερο και στην ΕΙΔΑΠ.
0: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
1: Η οποιαδήποτε εργολαβική ανάθεση. Αυτοί οι ίδιοι όμως παραμένουν στις θέσεις τους με άλλους εργολάβους, γιατί ακριβώς καλύπτουν παγίες και διαρκείς ανάγκες. Είναι τελείως άδικο και δεν ξέρω αν θα ανοίξει αυτό μέχρι τις εκλογές. Εσείς τις προσδιορίζετε στο φθινόπωρο. Με βάση τις δικές μου πληροφορίες, μάλλον θα πάμε την άνοιξη. Διότι να σας θέσω μια ερώτηση, κύριε Λαζάρου.
0: Παρακαλώ.
1: Θα απαντήσετε, γιατί είστε Θεσσαλονικιός. Είστε Θεσσαλονικιός.
0: Λέτε.
1: Δεν θα θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να εγκαινιάσει το έργο που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται στη Θεσσαλονίκη, ή πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου?
0: Ποιο απ' όλα, κύριε Αγωπούλου. Ποιο απ' όλα.
1: Overfly δεν είναι το έργο.
0: Μήπως εννοείται το μετρό της Καλαμαριάς?
1: Αυτό δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να το εγκαινιάσει τόσο γρήγορα.
0: Πιο απ' όλα,
1: είναι το δικό δίκτυο το οποίο κατασκευάζεται εκεί και το οποίο βεβαίως χρηματοδοτείται.
0: Το flyover εννοείται. Αυτό έχει ακόμα.
1: Δεν νομίζω. Ξέρετε, επειδή όλα αυτά είναι ταμείο ανάκαμψης και δόθηκε μια παράταση 4 μηνών για όλα αυτά τα έργα, άρα δηλαδή αντί για το τέλος του έτους που ήταν η καταληκτική προθεσμία απορρόφησης των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, δόθηκε μια παράταση. Είμαι βέβαιη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα θέλει να επωφεληθεί αυτής της παράτασης και της ολοκλήρωσης κάποιων έργων, έτσι ώστε να την εγκαινιάσει αυτή η κυβέρνηση και όχι η επόμενη. Νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό αυτό να συμβεί, άρα ο χρόνος των εκλογών δεν νομίζω ότι προσδιορίστηκε. Μάλλον το είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους βουλευτές του, στην κοινοβουλευτική ομάδα, για να τους συσπυρώσει και να τους κάνει να τρέξουν, να υδρώσουν τη φανέλα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Άρα νομίζω ότι οι εκλογές δεν θα είναι αυτή τη χρονιά, θα είναι την επόμενη, αλλά σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Είμαστε σε παραταμένη προεκλογική περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, έτσι.
0: Ελάτε να σας ευχαριστήσω.
1: Αν μου επιτρέπετε ακόμη, ότι σήμερα εκτός από τους εργαζόμενους της ΕΙΑΦ και της ΕΙΔΑΠ, θα πρέπει όλοι μας οι πολίτες που πληρώνουμε τόσα χρήματα μέσω των λογαριασμών ίδρυψης, να δούμε ότι βάζουν χέρι και στα σημικά της ΕΙΔΑΠ. Περίπου ένα αποθεματικό 350 εκατομμυρίων που είναι ανταποδοτικό, γιατί είναι πληρωμένο μέσα από τους λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών. Αντί να γίνουν έργα συντήρησης δικτύων, αποθήκευσης, αντιμετώπισης της λειψιδρίας, ξέρετε τι γίνεται τώρα? στα φορολογεί η κυβέρνηση με ένα 5% όπως όλα τα μερίσματα και βεβαίως είναι πλέον στην διακριτική ευχέρεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΙΔΑΠ να αποφασίσει αν θα τα κάνει μπόνους ή θα τα δώσει στους μετόχους. Μη δεν θέλω να πω ποιοι είναι οι μέτοχοι της ΕΙΔΑΠ. Τελευταία ξέρετε ότι ο Όμιλος Γκέκ Τέρνα καταλαμβάνει, κατέχει το 13% των μετοχών, τα φανς και οι διάφοροι θεσμικοί άλλοι εκπρόσωποι άλλο 30%, οι μικρομέτοχοι πάλι δεν θα πάρουν τίποτα γιατί είναι στο 5-7%. Άρα αυτό η εκποίηση αν θέλετε και της περιουσίας της ΕΙΔΑΠ.
0: Πάμε όμως κυρία Πούλη, λέτε.
1: Ναι, τελειώνω λέγοντας ότι αυτή η κυβέρνηση μέχρι να φύγει θα βάλει χέρι παντού στα συμπικά, στην περιουσία του κράτους, στη δημόσια περιουσία και δεν θα αφήσει τίποτα όρφιο κύριε Λαζάρο, δυστυχώς.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Έλεγα πριν, θα το πω πολλές φορές μέχρι τις εκλογές, ότι η κυβέρνηση δεν κρίνεται μόνο για το αν έπραξε αυτά τα οποία έταξε προεκλογικά, κρίνεται και από αυτά τα οποία δεν έταξε, αλλά έκανε μετεκλογικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λαζάρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yeah.

0: μέχρι νεότερας εδώ στον Flash 99,4. Τα είπαμε πριν για το χωροταξικό, για το νέο χωροταξικό στον τουρισμό. Ζήτησα από τον καλό μου φίλο τον Κώστα τον Γεωργάκο, ο οποίος είναι έμπειρος μεσίτης και εκτιμητής ακινήτων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ζήτησα από τον...
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Και
0: εγώ χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε, κύριε Γεωργάκο. Και θα τα λέμε και συνέχεια από εδώ και πέρα, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, ζήτησα από τον Κώστα τον Γεωργάκο να είναι μαζί μας σήμερα να μας δώσει τα σχόλιά του για αυτό το νέο χωροταξικό που αφορά στον τουρισμό. Εγώ διαβάζοντας το, να σας πω την αλήθεια, περισσότερο χάθηκα παρά ένιωσα ότι μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Από τον αριθμό των κλινών από τα 25 μέτρα της αιγιαλίτιδας ζώνης? Από πού να ξεκινήσει κανείς? Ελάτε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι άδικο αυτό που λέτε. Είναι σωστό ότι πραγματικά είναι νομοσχέδιο με πάρα πολλούς παραμέτρους, όπου κάποιος για να μπορέσει να το αναλύσει και για να το κατανοήσει χρειάζεται αρκετή μελέτη. Και ιδιαίτερα όταν κάποιος δεν είναι και απόλυτα ειδικός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι προσπαθούν να βάλουν μια τάξη. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το συγκεκριμένο στοιχείο που κάποιος του μένει στο τέλος? Εκτός ότι χάθηκε, όπως είπατε και εσείς, είναι και η περίπτωση ότι κάθε φορά που προσπαθούν στη χώρα μας να βάλουν μια τάξη, βάζουν μια τάξη σε κάτι και χαλάνε κάτι άλλο. Δηλαδή πάντα υπάρχει η υπόνοια από τον πολίτη ότι τελικά κάτι θα χάσουν.
0: Εγώ, κύριε Γεωργάκο, έχω δει ολόκληρα χωριά παραθαλάσσια να μετατρέπονται σε αδήλωτα ενοικιαζόμενα. Προσέξτε, δεν μίλησα για Airbnb,
1: που
0: είναι νόμιμα και φορολογούνται κτλ.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Μίλησα για αδήλωτα ενοικιαζόμενα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα, κατά πόσο αυτό το χωροταξικό θα μπορέσει να τακτοποιήσει πράγματα μέσα στα τα οποία επικρατεί κυριολεκτικά ένας κυκαιώνας παρανομιών, δεν το ξέρω.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν το ξέρω. Δεν
1: το ξέρω. Ναι, ας δούμε την πλευρά ότι κάποιοι υπουργοί προσπαθούν κάτι να κάνουν. Και ας ευχηθούμε ότι τελικά θα επιτευχθεί κάτι προς όφελος της χώρας, κυρίως με σωματοπόθεσμα. Γιατί σίγουρα όταν γίνονται κάποιες τομές, αλλαγές, κάποια επηρεάζονται. Αλλά αυτό που στο τέλος μένει είναι ότι μπορεί να επηρεαστώ τώρα, αλλά οι επόμενες γενιές θα βρουν κάτι καλύτερο. Απλά αυτό που σας είπα και προηγουμένως, η ανησυχία είναι ότι συνήθως όταν γίνεται κάτι τέτοιο, σε αυτό το επίπεδο, τότε λοιπόν χαλάει κάτι πολύ πιο έντονα και πάμε σε χειρότερη κατάσταση. Όπως επίσης, ξέρετε, με την κατάργηση των οικισμών, στους οικισμούς θα μπορούν να κτίσουν, όσοι είναι παλίχοι οικισμοί μπορούν να κτίσουν, κάποιοι δεν μπορούν, χάσαν κάποιες περιουσίες αξίες τεράστιων ποσών, όπως επίσης και με τα 4 στρέμματα τα οποία τελικά γίνανε 8 καπαλού, όπου είναι χαρακτηρισμένος ο αγροτικός δρόμος, χτίζεις, αλλά από το 39-38

0: πέρα, Βαλκάνιος, από μια χώρα των Βαλκανίων, δεν λέω πια, δεν έχει και σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, έρχεται εδώ πέρα, όμορφα και ωραία, έτσι, κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα, αγοράζει δύο διαμερίσματα, ξέρω εγώ, σε μια, που θέλετε, σε μια από τις παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης, θέλετε στην Περαιά, που θέλετε. Λοιπόν, γυρίζει τη χώρα του και αρχίζει και τον νοικιάζει για λίγες ημέρες σε ανθρώπους, σε συμπολίτες του. Πληρώνεται εκεί, μισό λεπτό, πληρώνεται εκεί, όχι εδώ, πληρώνεται εκεί και ξεκινάει τώρα ο ενοικιαστής με την οικογένειά του, έρχεται, μένει στο σπίτι και αν το ρωτήσεις τι κάνεις εδώ, λέει είναι του ξαδέρφου μου και μου δώσε τα κλειδιά να έρθω να μείνω μερικές μέρες. Καταλαβαίνετε και προσέξτε τώρα αυτό το οποίο σας περιέγραψα. Δεν μπορεί να το πιάσουν οι ράμπο της ευφορίας. Πώς θα το πιάσουν?
1: Αυτό το θέμα που συζητάτε εσείς, εγώ το έχω προκαλέσει ο ίδιος και με τους θεσμικούς ρόλους που έχω,
0: ναι,
1: πριν πέντε χρόνια.
0: Και πριν πέντε χρόνια δεν υπήρχε και σε τέτοια έκταση και ένταση το θέμα αυτό.
1: Γι' αυτό είμαστε και οι άνθρωποι της αγοράς, βλέπουμε κάτι πριν τον δουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμάς όλους πώς μας πιάνουν, κύριε Λαζάρη? Γιατί στοχεύουν πάνω σε αυτό. Υπάρχουν, καταρχήν, αν μπει κάποιος σε ομάδες του Facebook και του Instagram, θα δει ότι διαφημίζουν τα κινητά τους. Περαία 80 ευρώ τη βραδιά, ξέρω εγώ. Πώς θα μπορούν να πιάσουν, πιάνουν όλους εμάς. Η ΑΔΕ έχει συστήματα με τεχνητές νοημοσύνης και μάλιστα επενδύσαν τελευταία κάποιες δεκάδες εκατομμύρια πάνω σε αυτό και δεν μπορούν να πιάσουν δηλαδή τους Βαλκάνιους. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
0: Και προσέξτε τώρα, το νέο χωροταξικό έρχεται και σου λέει ότι στην τάδε περιοχή, στην τούδε περιοχή, τόσες κλίνες, τόση έκταση, τόσο το ένα, τόσο το άλλο. Αυτούς, πώς θα τους συνυπολογίσεις? Αυτούς οι οποίοι έχουν ένα δεύτερο σπίτι και τον νοικιάζουν μέσω του ίντερνετ χωρίς να το δηλώσουν πουθενά, πώς τους υπολογίζεις? Πώς μπορείς να αποτρέψεις τον υπερπληθωρισμό που είναι ένα από τα κίνητρα τα οποία οδήγησαν στο νέο χωροταξικό? Αναρωτιέμαι. Έτσι, γι' αυτό σου λέω ότι περισσότερο χάθηκα διαβάζοντας το, παρά κατάλαβα.
1: Εντάξει, στο τέλος πρέπει να μας μείνει, πιστεύω, όλους μας, ότι ναι, κάτι καλό πάει να βγει. Αλλά συνήθως σας λέω, αυτό που μας μένει στην τελική φάση είναι ότι είναι εις βάρος των πολιτών και εις βάρος των ανθρώπων που έχουν επενδύσει. Οι αλλαγές σε νομοθεσίες τέτοιου είδους, κύριε Λαζάρο, δημιουργούν δυσπιστία και σε οποιοδήποτε να επενδύσει στην εικόνα. Δηλαδή, όταν μου αλλάζεις το θέμα της βραχυπρόνοιας μύσης, το θέμα του χωροταξικού, το θέμα του ΓΟΚ, το θέμα του... Το πόσα πράγματα πάνω στο ακίνητο έχουν αλλάξει, αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια στον οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει στη χώρα μας. Όταν παίρνει κάποιος ένα ακίνητο, δεν το παίρνει, δεν το φτιάχνει ότι το πήρα φέτος και του χρόνου θα το αλλάξω τον επόμενο χρόνο. Το ακίνητο είναι μια διαχρονική επένδυση και αξία. Μάλλον λοιπόν, όταν τροποποιείς, αλλάζεις συνεχώς τους νόμους, δημιουργείς αβεβαιότητα, διότι το ακίνητο που είχες πάρει φέτος και έδωσες χι ποσόν, αύριο μπορεί να μην έχει αξία. Δεν είναι, δηλαδή, αυτά δημιουργούν δυσλειτουργίες και δημιουργούν αβεβαιότητα. Από τη στιγμή που εμείς λέμε ότι είμαστε μια χώρα που ζει, γιατί τελικά ζούμε από τις υπηρεσίες, από τον τουρισμό, ένα μεγάλο κομμάτι, και γύρω από αυτό, οι μεγάλες τομές δημιουργούν προβλήματα. Και ιδιαίτερα αν είναι τέτοια η τομή που εισέρχεται βαθιά και δημιουργεί θέματα τα οποία δεν είναι προβλέψιμα. Αυτό είναι όλο.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα, χωρίς να, βέβαια αυτό δεν είναι μέσα στις δικές σας αρμοδιότητες το θέμα του Αιγιαλού, αλλά θα ήθελα το σχολείο σας, διότι θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα εφαρμοστεί αυτό το 25 μέτρα από εκεί που σκάει το κύμα.
1: Ναι.
0: Είναι χώρος απόλυτα προστατευόμενος. Όχι ξαπρόσθετα ούτε σκαμνάκι. Θέλω να δω κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτό.
1: Θα σας πω πώς θα εφαρμοστεί.
0: Πώς?
1: Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μετά τα πολλά νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί μέσα στην κρίση και μετά την κρίση, υπάρχει τρόπος.

0: τιμωρητικά πρόστιμα στον πολίτη, ώστε να μην μπορεί να τα απεξέλθει και του παίρνουμε τα πάντα. Γιατί αυτό γίνεται σήμερα. Όπου και να το πιάσεις, υπάρχει πίσω, δίπλα ή από πάνω ή από κάτω, ένα μεγάλο πρόστιμο. Κάθε όρμα να το δείτε. Και μετά θα τρέχει ο πολίτης να αποδείξει ότι είναι ελέφαντας. Μα και θα λέει, μα υπήρχε αυτό εδώ και 50 χρόνια ήταν εδώ αυτό το σπίτι. Όχι, δεν θα πληρώσει το πρόστιμο και θα το βρούμε σε αντιγυρικό δικαστήριο. Αυτό θα γίνει. Θα το δείτε δηλαδή ότι όλη αυτή η κατάσταση τι ανακάτεμα θα φέρει στην αγορά.
1: Να το δούμε.
0: Εγώ δηλαδή θα μου πεις πώς τώρα σε αυτό. Από εμπειρία το λέω. Γιατί οτιδήποτε ψηφίζεται σε τέτοιο βαθμό φέρνει ένα στάτος στην αγορά. Ναι, μεν ακούγεται ωραίο στην αρχή. Εντυπωσιακό ίσως. Αλλά αυτοί που μας ακούν σήμερα και ξέρουν από αυτά σίγουρα θα βλέπουν πράγματα που εμείς σήμερα δεν μπορούμε να τα δούμε.
1: Δεν αντιλέγω, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, κύριε Γεωργάκο. Αν και θεωρώ ότι τουλάχιστον τη φετινή χρονιά, που είναι και ουσιαστικά και η πρώτη, που θα είναι και η πρώτη χρονιά, η πρώτη τουριστική σεζόν εφαρμογής αυτού του νέου χωροταξικού, θεωρώ ότι θα δούμε ιστορίες για γέλια και για κλάματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Τι να σας πω. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα δούμε κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι εκεί καταλήγουμε.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε παρέα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι
1: πολύ που τα είπαμε μετά από τόσο καιρό. Και σας υπόσχομαι ότι θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έγινε. Γεια σας.

μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Και εφόσον αυτό συνέβη, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
4: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά! Βασανιστείτε!

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Περιέργεια, πες το αν θες φιλοδοξία. Είναι αρρώστια χωρίς πλαίσια αυτό που βαράει στα ηχεία. Δεν με νοιάζουν τα βραβεία, μόνος μου σε μια γωνία. Απέναντι στην κοινωνία, βρώμικη σαν διαιτησία. Σαν βασιλιάς, δίχως

πιω για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1-3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Bobby Knight. Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Φλάς 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bobby Knight. Bobby
1: Knight. Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

δεν έχει πίσω. Δεν κοιτάζω άλλο πίσω, όχι μόνο μπροστά. Γάμα το ίσως. Δεν μιλάω με γρίφους, μιλάω κοφτά. Μόνος άλικος. Πίνω το γάρο και φτύνω φωτιά. Γάμα το μίσος.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Σκορπιός, είναι για σένα.

Μπέτυχο είναι ένας αδρικός χορός που θυμίζει Ελληνάρα. Έναν Έλληνα να χορεύει όπως πρέπει να χορεύει. Μπέτυχο πρέπει να το χορεύεις και να τρέμει γης, κοριτσάρα μου.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πεις ποτό. Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ, μπαμ, παμ, μπαμ, μπαμ, παμ, μπαμ. Absolut, μπαμ. Gordons, μπαμ. Μαρτίνι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ. Με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μία εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Στη χώρα με τη στέβια, στη χώρα που νηστεύει, που κάθε ράπερ είναι ο καλύτερος πιστεύει. Δεν έχω επαφή με τους μαλάκες εντελώς. Ανέπαφον σαφώς, ανέπαφος απώς. Ζω στη Θεσσαλονίκη και Δευτέρα κατεβαίνω λαϊκή. Όλοι πιστεύουν στο Θεό, γι' αυτό τα νίγεν εκεί. Τα αφεντικά κάνουν συστάσεις επειδή κονομάνε, και τα αστικά κάνουν στάσεις επειδή μας γαμάνε. Μα σε εκείνο το

Ήρθε το ρεύμα, το νερό και θα ξανάρθει νίκη. Βρώμικος ανήρωας από τα παιδικά μου χρόνια. Μες στο τσιμέντο ποντικός, μα δεν πεθαίνει ο Μίκη. Γράφω τους στίχους στους 60 για λευκά σεντόνια. Είμαι ο Δημήτρης, καθαρίζω και σκουπίζω και ποτίζω και φροντίζω το hip hop σε χώμα άγωνο.

0: Plus 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 7 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.